0: Εσύ.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας τα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας τα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρητής από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματιστήκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε και από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Καθώς ξεκινάμε, ανοίγουμε το μαγαζί, σηκώνουμε τα ρολά, φωτίζουμε τα πάντα, έτσι ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη της νέας σας εβδομάδας, της νέας ημέρας. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σάββατα λέμε 2 ώρες. Στην πρώτη ώρα λοιπόν των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky έχουμε ένα πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, ώστε να μην έχετε χάσει και να μην χάνετε κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Με τον Κώστας Πανώ είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα από τον Θανάση Καραγιάννη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη και όλα αυτά τα οποία ίσως γνωρίζετε, όλα αυτά τα οποία ίσως ξέρετε. Έχουν ανατραπεί διότι το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον του. Είχαμε ως είδηση στο πρώτο βομβαρδισμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια έθραυστη πραγματικά εκεχηρία στις αρχές του Απριλίου, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της διαμεσολάβησης για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πλέον ανακοίνωσαν ότι έπληξαν όντως τελικά στρατιωτικούς στόχους στη δυτική αλλά και κεντρική περιοχή του Ιράν. Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Τεχεράνη σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. Μέχρι την ίδια ώρα ακούστηκαν εκρήξεις και λίγα λεπτά πριν τις 5 λίγα λεπτά στην Βηρυτό και του Λιβάνου σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ενώ εκρήξεις επίσης ακούστηκαν και στην Ταμπρίζ και από το Ισφαχάν.

μια σοβαρή κλιμάκωση, εκ νέου κλιμάκωση στις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Καθώς όπως είπαμε πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός όντως εξαπέλυσε στρατιωτικούς και έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική κεντρική περιοχή του Ιράν. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και βεβαίως με τις σχετικές, περιμένοντας και τις σχετικές δηλώσεις από τους αρμοδίους. Έχουμε πάντως κάποιες από τις δηλώσεις λέγοντας ότι απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί. Έγραψε με δική του ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ στο X. Αυτό λοιπόν είναι ως δεδομένο. Ενώ ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, όπως ακούσαμε και από τη Μαρία Γιώργαρη, υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτή την απάντηση της αναμονή και προσπάθειας πειθούς από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Όμως δυστυχώς είπαμε τα αντίπεινα ήρθανε.

ως πρώτη από τις ειδήσεις. Έχουμε επίσης τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εδώ κατάσταση και την πρωτοφανής αυτή επίσης πρόκληση από την Τουρκία να ενοχλήσει και να υπάρξει μια παρενόχληση διασυρμάτων, όπως λέγεται, τόσο στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, όσο και τους υπουργούς αμήνης και της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας, και αυτές τις δύο αποστολές, καθώς σήμερα υπάρχει το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Αμήνης στην Κύπρο, έτσι ώστε να στη διαδικασία μάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε μια πραγματικά προκλητική στάση από την Τουρκία. Αναμένονται απαντήσεις και από τις τρεις χώρες αλλά και βεβαίως και από σύσσωμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα στην Εισαγγελία Αθηνών και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες στα σχετικά ρεπορτάζ, θα οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Όλα αυτά βεβαίως τρομοκρατία, όλα αυτά επιχείρηση για να χτυπήσει με βόμβες, καθώς είχε εκπαιδευτεί για τέτοια ζητήματα σε Κοροζιρόπουλο από το Ισραήλ, το οποίο θα κατέπλεε στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με διάφορες επιδρομές σε σπίτια τα οποία νίκαιζε και σε σπίτι εκεί, στην περιοχή μας, όλα κόστα εκεί. 3 Δεκεμβρίου και Κεφαλινίας. Εκεί. Κοντά μας λοιπόν, σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου, σε πολυκατοικία. Όλα αυτά βεβαίως χθες αναστάτωσαν το κέντρο της Αθήνας και βεβαίως τις διοκτικές αρχές, την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία προφανώς σε πολύ πολύ καλή και άριστη συνεννόηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιχειρήσεις και υπηρεσίες, φέραν αποτέλεσμα. Από την άλλη, έχουμε τα εσωτερικά ζητήματα εδώ. Με τον σεισμό να αναστατώνει χθες την Εύβοια. Δεν υπάρχει κάτι τον σχετικό. Είναι μεγέθη τα οποία έρχονται από αυτό το ρήγμα, από την περιοχή εκείνη, σύμφωνα και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μίλησε χθες και στο κεντροκεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου. Ενώ έχουμε σε διάταξη μάχη Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα την Πέμπτη να ανακοινωθούν οι μικρές αλλαγές ή μεγαλύτερες αλλαγές. Αυτά είναι, επαναλαμβάνουμε, προνόμιο του Πρωθυπουργού και δική του απόφαση τι ακριβώς θα κάνει. Μετά λοιπόν και την πρότασή του έτσι στο κύριος Κυρανάκης, μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να πάει στο κόμμα ως γραμματέας και αν ψηφιστεί ο κύριος Κυρανάκης πάντοτε, αλλά και βεβαίως με τις αλλαγές χειρουργικού τύπου ή μεγαλύτερου χειρουργείου, αυτό μικροχειρουργείου τοπικής αναισθησίας ή γενικότερης διαδικασίας χειρουργείου θα είναι και οι αλλαγές όπου θα επιλέξει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να δούμε. Ακούγονται ονόματα που θα μετακινηθούν, ακούγονται ονόματα που θα εισέλθουν στην κυβέρνηση. Όλα αυτά βεβαίως είναι, επαναλαμβάνω, πάντα χωρίς τίποτα να έχει καταλήξει ακόμη και τίποτα να έχει γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αρμοδιότερος όλων ημών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρδάκης, ο οποίος προφανώς θα είναι και αυτός ο οποίος θα ανακοινώσει μάλλον τις αλλαγές, ή ο νέος, αν πούμε, και αν ισχύσουν τα σενάρια που φέρνουν τον κύριο Μαρινάκη να μετακινείται προς την θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται μέχρι την Πέμπτη, λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη βαράει τα πυρά του και προς Μητσοτάκη αλλά και προς Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ μαλλιά κουβάρια και για το τι ακριβώς θα πάνε και αν θα πάνε όλοι μαζί και πώς θα πάνε και πώς θα κατέβουν στις εκλογές. Διαφωνούν η ομάδα Πολάκη, Παπά και Δούρου και άλλων ακόμη στελεχών για το τι ακριβώς αποφάσισε. Μια σύμπραξη και βεβαίως να κατέλθουν υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με την δική

0: του Ελλάς. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αναστάτωση στην Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως θα τα ακούσουμε και φυσικά έχουμε τα ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα έτοιμα τα ρεπορτάζ, τα οποία ετοίμασαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. 5 και 16 τονίζουμε τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Και πάμε στο σημείο αυτό. Βλέπω στην τηλεόραση έχει ξεκινήσει ήδη να ακούσουμε τι ακριβώς μεταφέρει και μεταδίδει ο συνεργάτης μας αναλυτής από τον Λευκό Οίκο που βρίσκεται αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να ακούσουμε όλα αυτά για τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Το Ιράν θα απαντούσε θετικά. Ας το θέσουμε έτσι.
2: Ότι θα έκανε συμφωνία δηλαδή.
3: Ότι θα έκανε λοιπόν, αυτό το ένα βήμα πίσω που θέλει τόσο ο Τραμπ.
1: Κοιτάξτε τώρα, από τη στιγμή των διαρροών, διότι ήταν διαρροές, ήταν διαρροές προς μια ομάδα δημοσιογράφων, έτσι. Και έτυχε και η ομάδα των δημοσιογράφων αυτών να είναι όλοι εναντίον του Νετανιάχου, έτσι. Οπότε έφερε σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και είμαι βέβαιος ότι ο Νετανιάχου θα του είπε, μα τι κάνεις, ας πούμε, τι κάνεις. Έχω εκλογές σε λίγο καιρό, είμαι σε μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο με 4-5 παράγοντες και έρχεσαι εσύ και λες αυτά τα πράγματα εναντίον μου και μέσα στη νύχτα και αφού έχω δεχτεί επίθεση. Αυτά, αυτό υποθέτουμε εδώ στο Λευκό Οίκο, είμαστε μια μεγάλη παρέα δημοσιογράφων και αυτή είναι η συζήτηση. Ο πρόεδρος βέβαια είναι στην Νέα Ιερσέη απόψε διότι θα παρακολουθήσει τη Δευτέρα τον αγώνα των Νίκς για τους τελικούς του NBA. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι αξιωματούχοι συζητούν και μαζί του, υπάρχουν και αυτοί που είναι μαζί του στο ξενοδοχείο του, στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη. Πάντως το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ απάντησε. Άκη και Μάρο, θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Έστω και με τον
2: γιατί
1: τρόπο
2: εδώ
1: απάντησε,
2: μιλάμε
1: διότι
2: για βαλιστικούς πυράβλους. Δεν μιλάμε για ένα μικρή εμβέλεια.
3: Και από τις 8 Απριλίου ξαναλέμε να δούμε τέτοια επίθεση, έτσι, με τους βαλιστικούς πυράβλους.
1: Σίγουρα, αλλά να μην ξεχνάμε Μάρο ότι το τελευταίο διάστημα το Ιράν επιχείρησε, κατά τη γνώμη αρκετών αναλυτών εδώ, έσπασε την εκεχηρία με τα χτυπήματα ή με την προσπάθεια να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους ή στην περιοχή του Χορμούς. Έτσι, είναι πολλά
0: τα. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντήσει, είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το Ισραήλ στα πυρά του Ιράν. Και θυμίζουμε λοιπόν ότι είχε προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι. Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για εκρήξη αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, τον Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, γράφει συνάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί τώρα έχουν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει, που όμως ήδη απάντησε, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μιχάλης Ιγνατίου μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζω επίσης, το είπε και ο Μιχάλης, ότι υπήρξε παρότρινση του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που δεκοσεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Και όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου και οι συνάδελφοι από το Λευκό Οίκο που καλύπτουν τον πρόεδρο και την κυβέρνηση και την δική του θητεία, όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ.

σωματοδότων φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιρανικού εδάφους, χρησιμοποιώντας αυτοεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Παράλληλα, και είχαμε και την ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά την νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα 96,15 δολάρια, ενώ παράλληλα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25 φτάνοντας στα 93,48 δολάρια. Ο OPEC Plus συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο. Αλλάζουμε θέμα και πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δέμβια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχτηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν και αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι τώρα, οι Υπουργοί Άμυνας, βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα Δευτέρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα επίσης αναμένεται και λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς τώρα το πρωί. Στην οικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί και έχει στρατολογηθεί από την Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη.

0: το Ισραηλινό Υπουργείο να δημοσίευσει σχετικό άρθρο του Associated Press. Οι ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια σε Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σε διάστημα 5 λεπτών μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου. Αυτοψία της πληγής περιοχής πραγματοποίησε χθες και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ ανακοινώθηκε ότι από σήμερα το πρωί 2 κλιμάκια θα ενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προλεγόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Και πάμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι όπως μας ενημέρωσε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, είχαμε και ένα νέο μετασεισμό, αυτή τη φορά 4,3. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, κουνιέται η Εύβοια.
1: Ναι, είχαμε λοιπόν αυτή τη σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά. 4,3 ρίχτερ, είναι ακριβώς ο ίδιος εστιακός χώρος, δηλαδή και το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς, δηλαδή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Αισθητός και αυτός ο σεισμός που έγινε πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές, δηλαδή πέρα από τη Βόρεια Εύβοια, έχουμε αναφορές και από την Αττική και από περιοχές της Τερέας που κατάλαβαν οι κάτοικοι αυτή τη σεισμική δόνηση. Και μάλιστα από ό,τι λένε και επιστήμονες, είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έχουμε τέτοιου ανάλογου μεγέθους μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή της τάξης του 4-4,5, αλλά είναι φαντάζει αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από τα 5,2 ρίχτερ που είχαμε χθες το μεσημέρι. Αυτή είναι η εξέλιξη και βέβαια θα ξεκινήσει και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος οι καταγραφές των ζημιών εκεί στα σπίτια, τόσο στο Προκόπιο όπως και στον Δαφνόντα και σε υπόλοιπες περιοχές εκεί του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις που απασχολούν και τους γεωλόγους και τους μηχανικούς της περιφέρειας. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η σεισμική δραστηριότητα.
0: Και να πούμε τα χρηστικά, Γιώργο, αφού σε ευχαριστήσω, ότι κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και στο γυμνάσιο στο Προκόπη, ενώ κανονικά στα εξεταστικά κέντρα θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ως τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι χθες μίλησε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο οποίος είπε ότι δεν μας ανησυχεί, είναι περιοχή που δίνει τέτοιους σεισμούς και ότι θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε σπίτια τα οποία είναι ήδη έχουν πληγεί από τον σεισμό αυτό, όπως επίσης και να μην είμαστε κοντά σε δρόμους οι οποίες έχουν και κατολιστικά φαινόμενα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον κύριο Λέκα παρατηρούν και είναι εκεί οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι και βεβαίως οι ερευνητές όλοι. Σε διάταξη μάχης, η Νέα Δημοκρατία και στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερότητα. Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην κυριακή ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας ασπατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του κ. Σωκράτη Φάμελο για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει σε εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Οι κοινοί προτάσεις που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παπάς, Πολάκης και Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο κ. Πολάκης. Σε δευτερολογία του πάντως ο κ. Φάμελος, απαντώντας στις σωκοματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, παραμονή του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA και μερικές ημέρες πρωτού αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Και στην αθλητική επικαιρότητα, προβληματική ήταν η εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό, πριν το Nation League, η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 να επικρατεί 1-0 στο Παγκρίτιο. Μέτρια εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ώρα σήμερα του τρίτου τελικού της βραδιάς της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται εδώ στο ΣΕΦ, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν οι αθλητές. Ενώ μετά από ένα άκρο επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes εκκίνησε με την pole position και παρέμεινε πρωτοπόρος μέχρι και το τέλος, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη σερή του νίκη. Και τέλος, το Roland Garros πλέον έχει νέο βασιλιά. Ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το thriller με τον Κομπόλη για πρώτη φορά από το 2005 και τον Nadal. Το Roland Garros υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam της καριέρας του. Και φτάσαμε 5:30 κιόλας. Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη για ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτές την απάντηση του Ισραήλ προς τα πειρά τα οποία δέχθηκε από το.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βράδυ, τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί διαμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι παρότρινε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στην Τεχεράνη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκόπη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

FM στις 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό όπου δυστυχώς τα πείρα ξανάρχισαν και πολύ πολύ έντονα με την απάντηση που είχαμε από πλευράς του Ισραήλ σε αυτά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτές τις συνεννοήσεις, βάλτε εισαγωγικά ή όχι, μεταξύ του κ. Ντόναλντ Τραμπ και του κ. Νετανιάχου και φυσικά με όλα αυτά τα οποία ο κ. Τραμπ και η ομάδα του και η διπλωματία προσπαθεί να καταφέρει. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η εγχειρία δεν ισχύει και ότι υπήρξε τελικά η απάντηση του Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως και στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και δηλώσεις σχετικές. Να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα τα Κεπτολαγωνίση, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης Κεπτολαγωνίση μας λέει για τα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανολιώτη, τη ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε, για την παρέμβασή του χθες στην εκπομπή της Χριστίνας Σβίδου για το χάλι με το κλείσιμο του κέντρου για αγώνες ποδηλάτων. Ναι, είχαμε άλλη μια Κυριακή, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας των πολιτών για ακόμη έναν αγώνα δρόμου, έτσι όπως καθένας τον καταλαβαίνει, ποδηλατικό γύρο αυτή τη φορά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ταλαιπωρούν το πολύ και ήδη βεβαρημένο και βασανισμένο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται και θα πρέπει οι αρμόδιοι, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών, λέω εγώ, τον Δήμο, λέω εγώ και όλους τους άλλους να δούνε. Παιδιά, είπαμε, αν να το κάνουμε τρεις φορές το χρόνο να πούμε, τέσσερις να είναι αυτές. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο ο καθένας του κατεβαίνει κάτι να κλείνει, να παίρνει άδειες. Δεν λέμε ότι το κάνει παρανόμως, να παίρνει άδειες, να δίνονται άδειες και να κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο κέντρο για να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Βεβαίως, να συμπαρασταθούμε σε κάθε αίτημα και σε κάθε αγώνα ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό, αλλά όχι σε τέτοια ταλαιπωρία. Υπάρχουν και αρμόδια και καθήλυναν έτσι πολύ ωραίοι χώροι να γίνονται αυτοί οι αγώνες, κάποια στάδια ή κάτι άλλο, και όχι το κέντρο της Αθήνας, το πολύ πολύ πολύ ήδη βεβαρημένο και ήδη κουρασμένο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα λοιπόν, Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλό πρωινό. Είπαμε σήμερα ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου με πλήρωμα τον υπολογαγό Παπαδάκο και τον σταγματάρχη Αδαμίδη απογειώνεται από το ΤΟΗ για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου, θα το επιτύχει σε 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του παλαιού ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός εγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίες Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια τότε της Εθνικής Πινακοθήκης πολύ πολύ δραστήρια και πραγματικά έφερε σε άλλο μήκος κύματος και σε μια άλλη αναγνώριση την Εθνική Πινακοθήκη η Μαρίνα Λαμπράκη Βλάχα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του Ελ Γκρέκο γνωστότερου. 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, εδώ ήμασταν στο Sky, κάναμε εκπομπή με τον Αντώνη Καρκαγιάννη τότε και συμβαίνει στον αέρα και μας γίνεται γνωστό από την τότε αστυνομική μας συντάκτρια, ήταν η Αφροδίτη Καραμίτσου νομίζω το 2000 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, η 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στερεωτικό ακόλουθο στη Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα ταξίαρχος Στίβεν Σόντερς. 2006 σήμερα ο υπουργός Πεχοδέα Γεώργιος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιό του για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Και σαν σήμερα λοιπόν να θυμίσουμε αφού αυτά το 2006, ενώ σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, καθώς έφυγε σε ηλικία 85 ετών, 12 ώρα το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου, 11.30 ευρώ θα βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Ναό για όποιον θέλει να αποτίσει φόρο τιμή. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 1810 γεννιέται ο Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1916 γεννιέται ο Φρανς Κρίκ, Βρετανός βιολόγος. Ενώ το 1955 γεννιέται ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W. Για το ίντερνετ δηλαδή. 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Σήμερα επίσης το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδυτρικής Σχολής, και το 1987 φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας καλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων τέχνης, ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ενώ Κώστα μου, το 1937 σαν σήμερα, Γιάννη Κολοκυθά, για ακού. Το λέμε στο Γιάννη, γιατί το
χρησιμοποιεί και το έχει χρησιμοποιήσει στα δυνατά και ισχυρά χρόνια, Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν γίνεται η πρεμιέρα το 1937 του έργου του Κάρμινα Μποράνα, του Καρ Ολφ.

Θεοδόση πάνω και κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, διότι θα το θυμηθείτε όλοι, θα σας αρέσει σαν σήμερα. Κώστα, βάλε λίγο έτσι να παίζει από κάτω, ας αφήσουμε την Κάρμινα Μπουράνα και το Όρλφο που τον χρησιμοποίησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ γενικότερα. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται μια από τις πολύ πολύ μεγάλες συγγραφείς της χώρας μας, παιδικού βιβλίου παλαιότερα και πλέον λογοτεχνίας και μυθιστορήματος. Σαν σήμερα γεννιέται η Ευγενία Φακίνου και τη θυμάστε ως μικρά παιδιά την Τενεκεδούπολη.

θέατρο. Το έχει με τα αντενακεδάκια και όλα αυτά. Αν δεν την είχατε δει, νομίζω υπάρχει στο αρχείο ή στην ΕΡΤ. Μπορείτε να το βρείτε και έτσι να αναζητήσετε κάτι πολύ ωραίο από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν σήμερα επίσης το 1954 γεννιέται ένα από τους μεγάλους πραγματικά στην κυπριακή καταγωγή, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη παρουσία εδώ στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάριος Τόκας το 1954.

0: βεβαίως και φωνή ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, μάλλον στην Εισαγγελία Αθηνών, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιον Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της Δημοκρατικής. Ταξιδεύει τώρα με το πλοίο, καταφτάνει σε λίγο στον Πειραιά. Στη δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτητες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουζιρόπλιο Ιζελών συμφερόντων που θα κατέπλε σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3η Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
2: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κάτω όροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε. Δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
1: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια, προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων, που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
3: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
1: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
5: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
1: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
6: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άνδρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
1: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
7: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
1: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθένες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας.
7: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
1: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
0: Κρήτη, Αθήνα και και Κύπρος. Εκεί όπου ταξίδεψε ο Γιάννης Σουλιώτης στη Λάρνακα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα ή από πολύ πολύ έτσι, καλό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, 38 ετών, ο οποίος είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άντρας έμενε στην ακτή του κυβερνήτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου στο κατάλημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 2-24 ώρα αργότερα στις 23 Μαΐου στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Συμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε και σε αυτό το σπίτι. Ωστόσο βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή Αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών ρηλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις κυπριακές αρχές και ο 32χρονος ο οποίος έχει ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό μια και μιλάς για το χτύπημα γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουραζιερόπουλο στο Ηράκλειο δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
8: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα προγραμματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, η ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες και εν συνεχεία ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλα για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε ο συγκεκριμένος ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα ήταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών της Γερμανίας. Και συγκεκριμένα της Αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία, ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές. αρχές, τόσο στην Ελλάδα, όσο στην Κύπρο, όσο και στην Γερμανία επίσης. Δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
9: Κλείνοντας,
8: Χριστίνα, για την,
9: ναι,
8: πληρότητα, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας, προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες, Χριστίνα.
0: Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Πάμε τώρα και στον σεισμό που είχαμε και στην Εύβοια. Ακούσαμε και πέρα από τους θητούς των και μισή τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν ζεστές και στην Αττική. Αυτοψίες πληγής στις περιοχές από τις σεισμικές δονήσεις στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, δύο κλιμάκια θα ενεργούν σήμερα το πρωί, από σήμερα το πρωί στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου στις πληγήσεις κατοικίες, ενώ οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών. Κλειστές θα παραμένουν, να ξέρετε, σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς στο Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, ενώ κανονικά θα γίνουν μοναδικές εξετάσεις, καθώς είναι τελευταία μέρα των μοναδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε χθες στον Sky και στη Χρυσαυγή στο κεντρικό δελτίο ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, κ. Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας στο αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 25 και το 23 στη Βόρεια Εύβοια.
10: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη, θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν 3 χρόνια είσαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς και το 25 αλλά και το 23. Η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
9: Θα πάμε σε αυτό.
10: Φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, πρέπει να προσέχουμε τις κατασκευές αυτές, δεν πρέπει να κατοικούμε, μάλιστα, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα πολιτικά, αφού πρώτα σας πω ότι η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως επίσης και την ίδια ώρα έχουμε και το Ισραήλ, ο Ισραηλός στρατός εντόπισε την εκδόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και τα συστήματα αεροάμυνας λειτουργήσαν για την αναχέτηση της απειλής αυτής, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα και όλα αυτά τα οποία έρχονται από την ενημέρωση που έχουμε και από το Σταύρο Ιωαννίδη, που αν και εδώ είπαμε πολιτογραφημένος και κάτοικος Ισραήλ θα είναι στο τέλος, έχει πλήρη ενημέρωση ότι το ακριβώς σημαίνει, αλλά και με το Διεθνές Μας Τμήμα εδώ με τη Χρυσά Τσίχλη στον Sky. Τώρα, νέα δεδομένα στον χώρο της κεντροαριστεράς διαμορφώνει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τις έντονες αντιδράσεις όπως αυτή της ομάδας του κ. Παύλου Πολάκη, Παπά και Ρένα Δούρου και νέα σοκομματικά μέτωπα, Γιάννη Τζικούκη στο ρεπορτάζ.
11: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκι.
11: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
12: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
13: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλοι.
14: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
15: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει συντεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
16: Δεν χωράνε επιλογές κατακαιρματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
11: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
17: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
11: Στη Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ Σταύρου Ιωαννίδη. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, δεδομένου και των αποφάσεων που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και τη χθεσινή δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα από την εταιρεία Mark.
18: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
18: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας, που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
18: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
11: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
20: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα με το λαό πρωταγωνιστή.
18: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
21: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
18: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
0: Έχουμε εντοπίζουμε εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Μαρία Γιώργα Ριμώτη, τελευταίο και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Ιρανός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και τα συστήματα.
2: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανεστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Απόψε, η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά βλήγματα. Νωρίτερα πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Η υποειδετέρα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι, έτσι. Το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει καλώς την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τις 100 μέρες πολέμου, ξαναβάνα από την αρχή. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία οι σεισμοί. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημίες εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, ε? Με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, ε? Γιατί θυμίζω ότι εκεί, στην Ανατολή δηλαδή, στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από εμάς σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Ακούνηθηκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα. Αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά, κουνηθήκαμε και στο Προκόπη της Εύβοιας και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Με έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι, καταγραφούν οι ζημίες από σήμερα, ξαναλέω. Παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες οι οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε.

0: πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Καλά, δεν τα παιδιά βέβαια, η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-170-174. Ζέστη, παιδιά, ε. Δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37 και 4. Δεν το λες και λίγο. 36 και 3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35 και 8. Όπως επίσης η ίδια η θερμοκρασία και στα Φάρσαλα. Στη Λιβαδιά, που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο, 35 και 3. Ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εν τω μεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί, 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει νομίζω εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες, οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι, τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν, είχαν μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω. Επειδή λέμε ότι για τα νερά, ναι, μεν έβρεξε και λοιπά, βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων και λοιπά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια. Ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση, το έχεις, και το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκη. Σύντομα, εντάξει, μηχανή, με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορείς, το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά, το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκη. Οκ, μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς, παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά, 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμου στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και επίσης πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Το Γιώργο Νταλάρα, ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, ο άνθρωπος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το αγιολόγιο, ορτολόγιο, τι λέει? Λέει ανακομιδή λειψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλου Οσιομάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Αμάν. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη, Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρά 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο

0: το νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, όπου το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος Πότε, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Την Πέμπτη εδώ μεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πει γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα? Γιατί λέει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος. Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εντωμεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπαιδά σας. Θα μου πεις γιατί, ρε Συψάλτη, περνάνε απ' όλα. Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά, ρε παιδί μου, ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ειδικά μεγάλη δήμη, δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση, και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα, καλημέρα, τι γίνεται? Απήγες πρωί στη Λαϊκή, Έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε και εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει, ρε παιδί μου. Θα έπρεπε κάθε 5 χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες, Κωστάκη? Κάθε 5 χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου. Κάθε 4 χρόνια. Εντάξει, συμβιβάζουμε. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο. Ο Άρης. Έχει, λέει, φύση μας στην καρδιά. Ρε, καθίστε καλά, ρε. Αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές οι ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι, είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο, που έρχεται από το, αυτός μου πέρα καταπληκτικό, θα σας το πω, αγελάστε, από την Έδεσα. Είχε, παιδιά, όλα, από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου από την Έδεσα, Βέρεια κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 ζυναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του. Τέλος πάντων, έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη εβδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω γιατί άρχισες μία εβδομάδα. Μου λέει με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω γιατί είχαμε, λέει, σαν το δικό σας το Πάσχα, το Πάσχα το δικό μας, πάλεψε λέει και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μία εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει, όπως σφάζετε, λέει, εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι, λέει, και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον Πιτσιρικά. Για τις τιμές σας τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να παίχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή, που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο. Τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ. Την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εδώ μεταξύ, 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4 με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει την αρχή και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή. Αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές. Είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά, είτε τα με τις ανεμογεννήτριες. Αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι. Ελικόπτερο. Μπήκε μέσα. Κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gov.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια, λέει, της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε, τέλος πάντων, όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε. Λόγω του gov.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα. Κυκλώματα, λέει, στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδερφιά? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα, λέει, υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν το Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν, λέει, ο ηθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Τι διαφημίσεις, τι κλειδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρων τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάνατε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Επίσης κάναμε, αλλά και που κάναμε δεν καταλάβουμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Δονάλτιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει το Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ. Για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα κύριε Κεραμιτζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι λοιπόν έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Ναι. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε, ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννητου Ρώσου, ναι, είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Ναι. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις σεισμιές, δηλαδή και σε Δάφνη και Δαφνόντα, και επίσης έχουμε και Δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτά, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα, και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα. Δηλαδή η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημιές.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή
1: ναι,
0: κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή. καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν. Τα αυτονόητα τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα
0: ναι.
1: από τους ιδιοκτήτες. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα. Τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα
0: ναι.
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο, πάντων για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο Χιραμιτζόγλου, άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πως πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Χονγκ Κονγκ. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%. Και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά. Σήμερα πάει, λέει, στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει, λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 2009. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούν από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει, λέει, να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα, λέει, ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε, λέει, μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε, λέει, τον Αμπράμοβιτς ο Ζελένσκι και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε, λέει, στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια συνήθιση κίνηση διαβάζω, ο στενός, λέει, συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε, λέει, ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε, λέει, το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία χωρίς ωστόσο ο ίδιος, λέει, να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, Δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω. Να το πούμε και αυτό, γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο. Με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο. Λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει, λέει, μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε, λέει, χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία, λέει, είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25 γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Απ' Ανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Dua Lipa είναι από την Αλβανία, μεγάλο σε λύση Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε λύση σε superstar στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Dua Lipa λοιπόν, ε. Φωνή φωνάρα ή. Φωνάρα, Κωστάκι. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκι, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκι. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό, ε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου κάτσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό. Δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκανε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον μπες. Καλά, τέλος πάντων, ας μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, ε. Μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, Λάδι, ε. Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της. Πες το. Της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης. Χαμός θα γίνεται. Λοιπόν. Α, είχατε κι εσείς. Α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα. Φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο. Το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση τη. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί. Αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει: Θελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιά στο Κερατσίνι 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και πολυπληθή σύλλογο φυτεύουμε βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά τώρα, δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε, λέει, το τσέρο μην είμαστε, λέει, Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87, ε? Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήραν χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ, που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που πήρε ενημέρωση ο, πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Ναι, βέβαια, και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πιλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσακάνω Δευτέρα, ξέρω που στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω ρε Ψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο αν θέλετε, να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Θα κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, η πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια, αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το κι αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά, του Κορίνθιου, που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει δεν είμαστε στα 4 χρόνια αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία, 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι εκτζίδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται έλθεν κακή, ήθεν. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και η Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους στάχοι φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
19: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
21: εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμοιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχρονη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiga.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Το κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει Χεσπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοτικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υποδιέτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξη στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τρεπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρηξίες ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμός έμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Να προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε, κανένα σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη. Αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
0: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριβικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφρών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον ευληματικό νοικοταγράφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βούλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
2: Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Είμαστε στην πολιτική λύση. Ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δουρού να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
2: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
3: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε σαν σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
1: Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο 56χρονος καταζητείται για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και φύγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλησσα έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά στην Κόνο. Λίμνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην ομηρία του Σκυλίτσι, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην ομηρία του Σκυλίτσι και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μέρα 9.

0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι. Απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: κυρία σας το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, το λέω γενικά τώρα για την κυρία σου, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το. Να το. Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Ξένα μας.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καλό Δευτέρα σήμερα, ναι.
1: Ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μη σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι.
0: Αλλά...
1: 37 τι, ένα σταθμό ζει.
0: Ναι, ένα σταθμό. Δύο.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδος σχεδόν 36.
1: Καλά, η Λίνδος είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι,
1: ναι. Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες,
0: ναι,
1: στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει,
1: θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, εκεί, okay, τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί, έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Εντάξει. Έχει ένα, μια δροσιά την έχει δηλαδή στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και, και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά και κεντρικά και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες είπαμε
1: εκεί γύρω στους 32-33
0: okay,
1: στην Αττική εννοώ,
0: ναι,
1: έτσι εκεί γύρω 33.
0: Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, μην το. Επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα. Αλλά, ναι, αλλά να μην τρελνόμαστε.
0: Ναι,
1: μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι, μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί.
0: Ναι,
1: και, δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί, ότι το βράδυ αρχίζει κανεί ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρα ροφή ήδη.
0: Κάποια στιγμή κάνει, αρχίζει να κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο θυμάρι.
0: Το θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ. Και την Κυριακή το βράδυ βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Α, βέβαια.
0: Ναι,
1: βάλαμε
0: την
1: κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα. Και
0: είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: ό,τι καλύτερα.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία άβρα. Είχε βγάλει ωραία άβρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά, καθώς σου να
0: τρέχει. Απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Εμείς φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προς την Πεύκη. Πα, ζέστη και
1: σε
0: το γονέα.
1: Το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, να το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με φτάνει ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
1: Φτάμε
0: οχτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία, γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, μα ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγεία να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο, ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε ένα ερώτημα, τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις, ασφαλεία και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου FreeNow. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους, ε. Λοιπόν, είστε στην Νόβα. Για να περάσουμε και κάπου αλλού, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes! Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Η νέα εποχή έφτασε.
17: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
19: InfoNet Πληροφορική.
17: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
19: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
17: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
19: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
17: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
19: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
19: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
19: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
20: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
21: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
22: www.ktismabathandroom.gr.
23: Υποδήματα STEP.
24: Μόδα.
23: Ποιότητα.
24: Επωνυμία.
23: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Κοστ,
1: Γκάντ,
0: Ριπλέι,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Τζέοξ, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Ταμάρις, Comfort Anti-Shock System,
0: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντας δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
3: Μάλιστα.
2: Η τροφική και η ζωική της παραγωγή.
3: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με ΚΑΒ και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κουψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεστάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους.
3: Μάλιστα.
2: Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στην διπλάσια τιμή. Άρα, ερημοποίηση της υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Ο μέσος όρος της ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα, στην χώρα, με έναν τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα, θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
3: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
2: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσο είναι το στούντιό σας,
3: ναι,
2: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
3: ναι,
2: όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
3: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι...
2: Τις οποίες πετάμε, με αποτέλεσμα τους αγρότες θα τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
3: Ναι.
2: Και μπορώ να αιτιολογήσω γιατί το 25% του κόστους ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμπληρωματικό ρεύματος, ναι, και έτσι οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έχετε το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες fast class δεν αξιολογούνται οι φακελοί τους με εγκυητικές μέσα, τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή και παράλληλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
3: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από τη σημερινή?
2: Αποτέλεσμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάταξη. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου, πέρυσι ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
3: Μάλιστα.
2: Σύλθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο και θα μου επιτρέψετε και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλης αυτής της ασφαλμένης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος καθόδου κάτω στην Αθήνα. Θα μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του. Δεν μπορεί να κατέβουν όλοι. Είναι και περίοδο θερισμού των
3: σειρών. Λογικό, λογικό είναι.
2: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
3: Μάλιστα.
2: Πρώτον. Στις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετυχαίται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν μπει, να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να
3: πληρώνουν την ενέργεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, πάμε στις Επιτροπές Συμπουρίου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
3: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
2: Το δεύτερο, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι. Τελικά τι θέλουμε.
3: Άρα
2: αγρότες,
3: δηλαδή να μπορούν να
2: ψηφλικάδες της ενέργειας.
3: Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε.
2: Δεν είναι πολυτέλεια.
3: Όχι, το λέω σε εισαγωγικά εγώ.
2: Το ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
3: nice.
2: Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Okay. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάνανε μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους, γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης. Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
3: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη, στην
2: κοινοποίηση. Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
3: Μάλιστα.
2: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην Ήπεθρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής. Αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή, θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα, όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνο σταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
0: Η ομάδα Κόμβο τη Τροχέα, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στι τρει γέφυρε, με λίγα λόγια, στην Κηφίσου και βοηθάει από ό,τι μου λένε οι ακροατέ μα πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντα την Κηφίσου, μετά τα κτέλ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντα την Κηφίσου από την Αττική Οδό προ τα κτέλ, αλλά ευτυχώ ανατμήματα βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία όπω έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκά λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, κυρίω η Χιστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδο τη Κηφισία και τα δύο ρεύματα τη παραλιακή ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμία. Και τα δύο έχουμε εργασίε. Θα τα πούμε.
3: Ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσει.
4: Την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Ένα 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
19: Του αγοριού απέναντι.
20: Όλοι μαζί μπορούμε.
10: ανοίγει την αυλαία. Το αγοριό απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborouma.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέριας Κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ σύντομα, με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν γεμίζει ο εναέριος χώρος από αεροσκάφη και οι ελεγκτές, με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη εδώ στο Βενιζέλος, ζητούν καθυστερήσεις από τις πτήσεις των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
13: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο
3: σενάριο
13: και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόντα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
3: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
13: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
3: ναι,
13: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά. Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
3: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
13: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
3: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε οι μοναδικοί?
13: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
3: Α, διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας.
13: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
20: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
20: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
20: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
21: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
22: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
22: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα
21: Οικονομώ κατοίκων Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν όσοι οδηγοί βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση το Νεοφάλιρο μέσω του άξονα Κόνωνος Ομυρίδους Κυλίτσι λόγω έργων. Καθυστερήσεις συναντούν επίσης όσοι κατευθύνονται από το Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν κατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πριν από λίγη ώρα βαλιστική πυραυλή από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρή εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκη. Απεργούν οι δικαστικοί υπάλληλοι. Ενημέρωση για τις τηλεφωνικές απάτες. Πανηγυρίζει το εκκλησάκι του Αγίου Βαρνάβα. Τι γίνεται με τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων. Στη Βουλή, ο δικός άξονας πρέπει να

Εκκλησία τιμά σήμερα την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, ενός από τους πιο γνωστούς και τιμόμενους μεγαλομάρτυρες της Χριστιανοσύνης. Παράλληλα τιμώνται η Αγία Καλλιόπη, ο Άγιος Θεοφάνης, ο Νεομάρτυρας και ο Άγιος Ναυκράτιος.

σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 3-6-8-2-0-23-8-9 το τηλέφωνο μας. 12 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα 8 Ιουνίου, και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα δώσουν τοπικές βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα, όπως είναι η Ήπειρος, η Τολοκαρνανία, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία. Το φαινόμενο θα είναι τοπικά πιο ισχυρά στον ορεινό υπηρετικό κορμό, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση.

νωρίτερη περιοχή, ο καιρός θα είναι γενικά έθρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά της Υπήρου σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 30 και έως 32 και 33 βαθμούς Κελσίου.

Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη, με αρές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα στα υπηρετικά το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Έθριος ο καιρός και την Τετάρτη. Πάλι θα έχουμε τοπικούς όμβρους και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Πάλι θα έχουμε μειωμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ. Στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός Παρασκευή, αλλά και εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειώνουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

κοιτάζοντας την εξέλιξη της εβδομάδας, οι μετεωρολόγοι κοιτάζουν την εξέλιξη της εβδομάδας. Τη Δευτέρα θα κυλήσει με κυρίαρχο τον ήλιο και λίγες μπόρες τωρινά. Η Τρίτη ξεχωρίζει ως πιο άστατη μέρα, καθώς περιμένουμε εκτεταμένες και περισσότερες βροχές και καταιγίδες και στην Ήπειρο. Τετάρτη και Πέμπτη ο καιρός θα επιστρέψει σε πιο ήρεμους και ομαλούς ρυθμούς. Παρασκευή η αστάθεια θα ενισχυθεί εκ νέου, φέρνοντας νέο καιρό βροχών και καταιγίδων σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Όσο για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι βέβαια νωρίς, θα πω μόνο αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι αναμένεται να κυλήσει σε πιο καλοκαιρινό ρυθμό, με τον ήλιο να παίρνει ξανά, να βγαίνει ξανά στον ουρανό και να έχουμε μόνο λίγες απογευματινές ώρες μπόρες στα ορεινά. Στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί. 23 βαθμοί στο Λούρο. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού, θεσπρωτικό Φιλιππιάδα κανάλι. Να πάμε και μέχρι τη Λευκάδα, και στην Λευκάδα θα υπάρχει υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Hello. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική, έτσι, θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Everything.

0: Την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψηφοί των γενικών λυκείων. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στην ιστορία, εκείνων των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη φυσική, ενώ οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στο μάθημα της οικονομίας. Οι πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν για όλους τους υποψηφίους, καθώς δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με το μάθημα της ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική μέρα για τα επαγγελματικά λύκεια είναι προγραμματισμένη για 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμού και ναυτιλία κλπ. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, οι σκυτάλοι παίρνουν τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα γίνουν από 16 έως 25 Ιουνίου. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα στα οποία απαιτεί τη ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται 12 Ιουνίου, στα γυμνάσια 15 Ιουνίου. Την ίδια μέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω ότι περισσότερες οικογένειες γνωρίζουν το άγχος. Ακούσαμε τον τελευταίο καιρό έτσι κάτι καλό που λέει ότι τα παιδιά δεν πάνε να γράψουν άριστα, πάνε να γράψουν καλύτερα από κάποιος άλλος. Γιατί το αποτέλεσμα είναι συγκριτικό. Οπότε ηρεμία. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέπεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέπεζα. Δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέπεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον.
11: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809, το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω πάνω-πάνω: διάταξη βορή, διεφέσεις και μονιμοποίηση εργαζομένων, η ψηφοφορία που δίχασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

Με βγαίνει για το ουκρανικό ντρόουν, ήμασταν τυχεροί. Αν παρενέβαιναν ψαράδες, θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι καταγγελίες για τη λειτουργία του πνευματιδίου Λευκάδας. Κωνσταντίνος Δρακονταϊδής, διαρρέουν λίμματα στην παραλία του Αγίου Νικήτα, παρά τις οχλήσεις κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Λαϊκή συσπήρωση Λευκάδας για τον αγωγό λιμάτων στον Άγιο Νικήτα. Τα λίμματα χύνονται στη θάλασσα. Η Δημοτική Αρχή ασχολείται με φιέστες. Θανάση Καβαδάς από το Αγρίνιο. Η ανάπτυξη της χώρας περνά από μια ισχυρή και δυναμική περιφέρεια. Βεργίνης, πληρώνουμε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν έχουμε φωτισμό. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη για τον ντρόουν στη Λευκάδα.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Και ανήλικο στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πρέβεζα, δύο συλλήψεις. Η γουμανίτσα σύλληψη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας απείλησε με μαχαίρι τον πατέρα της ανήλικης. Εκτός ταμείων άκαμψης, το έργο επέκτασης του Λιόνιου της Πάργας. Κώστας Μπάρκας, όχι έργα χωρίς σχεδιασμό, σε βάρος του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας, στη Λούτσα και το Βράχο. Ο Περιφερειάρχης για τη μετακινήσεις κτηνοτρόφων, πάρκο υψηλής τεχνολογίας, λυκείου ζωσημαίας και μεγάλο δακτύλιο Ιωαννίνων. Απεργούν τη Δετάρτη, δικαστικοί υπάλληλοι Πρέβεζα συμμετέχουν στην πανελλαδική κλαδική απεργία. Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή. Ο Δήμος Πρέβεζα τίμησε τη μνήμη του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάθαρ Today και του Πρέβεζα Today.gr. Είμαι στο Πρέβεζα Today.gr. Στην αρχή, ξεκινώντας να διαβάζω τις σελίδες και ανήλικο στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πρέβεζα, δύο συλλήψεις. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου διαβάζω. Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Πρέβεζα από αστυνομικούς δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ήταν ανήλικος, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες, εντόπισαν τον ενήλικο ημιδαπό κατηγορούμενο και πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα στο σπίτι που διέμεινε με τον ανήλικο συνεργό του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, ένα πιστόλι, ηλεκτρονική ζυγαριά και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών πρέπει.

να επανέλθει σε ισχύ διάταξη που επιτρέπει τη μετακίνηση κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκότοπους, ζητούν με κοινή επιστολή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Περιφερειάρχες Υπήρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Στο έγγραφο το Περιφερειάρχης Υπήρου τονίζει ότι στην περίπτωση που δεν μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι στα ορεινά, αναμένεται μεταξύ άλλων ανέτεια απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και κατακόρυφη μείωση της παραγωγής σε βαθμό που θα καταστήσει την εκμετάλλευση αυτών μη βιώσιμη, οδηγώντας αρκετούς κτηνοτρόφους να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία. Ακόμη υπάρχει κίνδυνος για άμεση απώλεια εισοδήματος και μείωση γαλακτοπαραγωγής. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή το συνόλου των συνδεδεμένων ενισχύσεων, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία συνδέει την επιλεξιμότητα των εγωπροβατοφικών εκμεταλλεύσεων με την παραγωγή και παράδοση ελάχιστων ποσοτήτων γάλακτος σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης. Επισημαίνεται επίσης ότι το καλοκαίρι στους θερινούς βοσκότοπους μετακινούνται κατά βάση ζώα παραδοσιακών φυλών που δεν αντέχουν τις φυλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη θερινή περίοδο μέσα στις ταυλικές εγκαταστάσεις και η απαγόρευση καταστρατηγεί τις βασικές αρχές που διέπουν τους κανόνες ευζωίας των ζώων. Ο Περιφερειάρχης του Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης, ζητά να φερθεί άμεσα σε ισχύ καταργηθής εγκύκλιος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών στους θερινούς μήνες με αυστηρούς ελέγχους, συνεχή επιτήρηση προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των κτηνοτρόφων.

για το θέμα αυτό έγινε ενημέρωση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλλον απάντησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου μετά από έτσι ερωτήσεις δημοσιογράφων για την παρέμβαση που έκανε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μετακίνηση των κτηνοτρόφων. Εξήγησε αρχικά ότι στο βουνό μπορούν να ανέβουν όσες μονάδες δεν έχουν άρρωστα ζώα, και αυτό μετά από εξέταση που προβλέπεται με τη λήψη δείγματων σάλιου. Στο βουνό σώζει το κοπάδι σου, γιατί δεν έρχεσαι σε επαφή με άλλο κοπάδι, σημείωσε. Είναι φοβερό που κάποιοι πέρασαν στο Υπουργείο τη θέση να μην γίνουν μετακινήσεις. Είπε ότι όσοι από τους καλαρίτες δεν ανέβασαν πέρσι τα ζώα στο βουνό και τα κράτησαν στην πεδιάδα στη Θεσσαλία, τα έχασαν. Άρα από το Υπουργείο έπρεπε να πούνε ότι πρέπει άμεσα να μεταφερθούν αυτά τα κοπάδια, που τα προϊόντα τους έχουν και ποιότητα. Ο ίδιος είπε ότι πιστεύω ότι θα γίνει άμεσα ανάκληση της εγκυκλίου, γιατί αλλιώς είναι έγκλημα κατά της κτηνοτροφίας.

0: Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι από την αρχή της σχολικής χρονιάς έως το τέλος της σχολικής χρονιάς κοντά στα παιδιά και στους γονείς. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο στηρίζει το παιδί. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι όποιες δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, κυρίες και κύριοι? Ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις για το μέλλον τους.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
9: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
19: Το Vertigo.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου, λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη και στην Παραλιακή, από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμινας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας 97 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,49 φτάνοντας 94,5 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 δοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πελατικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά?
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία σε κερδίθηκε και είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην CSP Γκαρζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, και να ανακαλύψετε

0: πισίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. 14 λεπτά μετά τις 9. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2620 23809 το τηλέφωνο μας.

Είναι μερικές εκδηλώσεις για την προστασία από τις τηλεφωνικές και για τις διαδικτυακές απάτες πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε μία ενημέρωση στην περιοχή της Καμαρίνας. Θα έχουμε σήμερα Δευτέρα σε 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού άλλη μία εκδήλωση με θέμα την προστασία των πολιτών από τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Είναι ένα φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια και προκαλεί έτσι σημαντικές επιπτώσεις. Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας θα ενημερώσουν τους πολίτες για τις συνηθέστερες μορφές απάτης που καταγράφονται, θα παρουσιάσουν χαρακτηριστικά παραδείγματα περιστατικών και θα δώσουν οδηγίες. Θα δώσουν οδηγίες για να αποφεύγουμε τις παγίδες που στείνουν επιτίδη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων και διαδικτυακών εφαρμογών. Στην ενημέρωση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ηλικιωμένων, οι οποίοι συχνά αποτελούν στόχο των δραστών, καθώς και στην ενημέρωση των οικογενειών τους για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών που θεωρούνται ύποπτα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Ζηρού σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Ζηρού και καλούνται όλοι οι δημότες να την παρακολουθήσουν ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα από τους αρμόδιους φορείς.

ειδήσει έτσι έχουμε το Σαββατοκύριακο από το αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό τμήμα Φαναρίου συνελήφθησαν στην Πρέβεζα 6 ανήλικοι, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απόπειρας ληστείας, σωματική και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις περιόπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως καταγγέλθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, διαβάζω στο Πρέβεζα Today.gr, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου. Όπως καταγγέλθηκε λοιπόν αργά το βράδυ του Σαββάτου, τρεις ανήλικοι είχαν δεχτεί επίθεση από νεαρά άτομα, ένα από τα οποία μάλιστα προκάλεσε αμυχή σε έναν από τους ανηλίκους με μαχαίρι, ενώ ο άλλος επιχείρησε να αφαιρέσει την μπλούζα άλλου ανηλίκου. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 6 κατηγορούμενους, που προέκυψε ότι ήταν και αυτοί ανήλικοι, και αφού ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, συνελήφθησαν. Σε 2 από τους ανήλικους που δέχτηκαν επίθεση, παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας, όπου και στη συνέχεια αποχώρησαν. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν και οι γονείς των κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας του.

περιστατικό μέθης ανήλικης κλήθηκαν να διερευνήσουν αστυνομικοί από τα Γιάννενα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενημερώθηκε η υπηρεσία το πρωί της Κυριακής σχετικά με μεταφορά ανήλικης στο νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ από το κέντρο της πόλης, όπου αισθάνθηκε ζάλη και έντονη αδιαθεσία. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ σε πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε, στην οποία στήρα στο σπίτι της η ενήλικη αδελφή της, η οποία και συνελήφθη μετά από σχετική δικογραφία. Είχαμε μια σύλληψη στην Ιγουμενίτσα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικες. Τον είχαν συλλάβει, αφέθηκε ελεύθερος και το ξανά.

την επαναλλαγική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος την Τετάρτη. Συμμετέχει ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα διαχρονικά, όπως αναφέρει, και οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Όπως λέει ο Σύλλογος, οι δικαστικοί υπάλληλοι εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες, με χρόνια υποσταλέχωση, ανεπαρκείς και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνες υποδομές, ελλειπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και συνεχιζόμενη απλήρωτη περιοριακή εργασία. Τι ζητούν? Ασφαλείς συνθήκες εργασίας, επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, πληρωμή των απλήρωτων υπεροριών. Ο Σύλλογος καλεί σε συμμετοχή στην απεργία όλους τους εργαζόμενους, στέλνοντας έτσι μήνυμα για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων του

Τώρα έχουμε κινητοποίηση στις 17 Ιουνίου από τους αυτοαπασχολούμενους, στην οποία θα συμμετέχει και ο εμπορικός σύλλογος Πρέβεζα. Ζητά από τα μέλη του να προχωρήσουν σε 2 ώρο κλείσιμο των καταστημάτων τους από τις 8:30 έως 10:30 το πρωί και να βρεθούν στην παράσταση διαμαρτυρίας στις 8:30 το πρωί έξω από την εφορία της Πρέβεζα. Ζητούν πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, κατάργηση των ειδικών φόρων στην ενέργεια, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγηση, απογόρευση πληστηριασμών, ρυθμίσεις με δόσεις το 10% του εισοδήματος, δωρεάν ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη, επίδομα μητρότητας για όλες, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

0: Αναφέρεται ότι καθημερινά διαπιστώνει ότι η βιωσιμότητα των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, λέει ο σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος Πρέβεζας, το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, έχει σαν συνέπεια την επιδείνωση της ήδη άσχημης κατάστασης των μαγαζιών μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
11: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Λοιπόν, έχουμε βελτίωση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, πλην 2. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Ηρακλείου βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά και πάλι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Η περιφερειακή Μυτού έχει αυξημένη κίνηση. Στο Σκαραμαγκά μόνο η λεωφόρος Αθηνών, η Σχιστού είναι σχεδόν άδεια και ο άξονας Καρόλου Μάρνη. Άρη.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.

0: Σημειώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού.

8 μετά τις 9. Και περάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

0: Εσείς μην ξεχνάτε ότι οι σκιές είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Και αν θέλετε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρδονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

8 Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 11 Ιουνίου γιορτάζει το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Βαρνάβα, εκεί στο παραποτάμιο δάσος, στο Λούρο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, σε 7 το απόγευμα, θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λούρου. Οι γυναίκες του συλλόγου, σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας, θα προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα στο προαύλιο χώρο του ναού. Το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα της γιορτής, θα ψαλούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Δευτέρα σήμερα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος ανταγωνιστικότητα στο επιμελητήριο Πρέβεζας. Ξεκινώ επιχειρηματικά, είναι ο τίτλος. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων του επιμελητηρίου θα γίνει η εκδήλωση. Θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει και συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.

0: Αλφα.
1: Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι τη μνήμη του Οδυσσέα Ντρούτσου τίμησε ο Δήμος της Πρέβεζας. 201 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατό του. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου σε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε και ομιλία από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Λεωνίδα Αργυρό. Ο κύριος Αργυρός μίλησε για τη ζωή, τον αγώνα και τη δολοφονία του Οδυσσέα Ντρούτσου, ο οποίος γεννήθηκε στην Πρέβεζα, το καταγωγή της μητέρας του, υπογραμμίζοντας τόσο ότι ο Δήμος όσο και ο καθένας από εμάς οφείλουμε να τιμούμε τη μνήμη του, να τιμούμε τη μνήμη ενός αγωνιστή που πρωτοστάτησε στους αγώνες του έθνους και της ελευθερίας.

Η Ήπειρος περήφανη πατρίδα, ένα διήμερο εκδηλώσεων είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Πρέβεζα. Με διοργανωτή το Δήμο της Πρέβεζας. Πολλά και ενδιαφέροντα για δύο μέρες στην πλατεία Ανδρούτσου. Τελικά έχει αποδειχθεί ότι ο χώρος εκεί της πλατείας Ανδρούτσου είναι ιδανικός για τις εκδηλώσεις. Και το λέω αυτό γιατί χθες το απόγευμα, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, όπου τα χορευτικά τμήματα του Δήμου της Πρέβεζας παρουσίασαν ένα πρόγραμμα, ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα, ο χώρος ήταν γεμάτος από κόσμο.

Έχουμε κύριε Σκύριο, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, παρότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί από το Δήμο της Πρέβεζας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Μας έχει συνηθίσει να το παρουσιάζει και στα μέσα Ιουνίου, το περιμένουμε με αγωνία. Υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην πόλη της Πρέβεζας, μεταξύ αυτών και το Χοροδιακό Φεστιβάλ. Έρχεται το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ της Πρέβεζας από 6 έως 12 Ιουλίου. Θα υποδεχθεί για ακόμη μια χρονιά χοροδίες, μαέστρους και φίλους της μουσικής από όλο τον κόσμο, σε μια εβδομάδα εφερωμένη στην χοροδιακή τέχνη. Και γενικότερα, όλες τις επόμενες ημέρες και μέσα στο καλοκαίρι, οι σύλλογοι της περιοχής θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, με τις περισσότερες εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στην πλατεία Ανδρούτσου.

Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Μην κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Δευτέρα ακολουθεί εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου. Καλεσμένος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πρέβεδος Κώστας Μπάρκας και ο πολιτικός συντάκτης Τάσος Βασιλοπούλα. Και ενδιαφέροντα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Εμείς ό,τι είχαμε να σας πούμε μέχρι αυτή την ώρα, σας το είπαμε. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Μείνετε εδώ, εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της κυκλοφορού Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν πριν από λίγο προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελαβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο δυτικό Ιράν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην εγκατάσταση. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,6 δολάρια ανά βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνονται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα 3 τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ετήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Κυρίες, κύριοι, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συνδεδεμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Πρίσμα στους 91,6 χιλιόκυκλους. Ακούτε την εκπομπή Δευτέρα στις 10, μια εκπομπή που, όπως τα έχετε πλέον, νομίζω ότι το έχετε πλέον συνειδητοποιήσει, είναι ευγενική χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Μη Πίνδος. Στις μικρές τις φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και

επόμενη Δευτέρα θα κλείσουμε και την έκτη κατά σειρά σεζόν. Και πρώτα ο Θεός, και πρώτα βεβαίως και η διεύθυνση του σταθμού. Την ερχόμενο Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί να συνεχίσουμε, μιας και θα είναι μια καυτή πολιτική περίοδος, ίσως και πολύ σύντομα από τότε που θα ξεκινήσουμε να έχουμε και εκλογικές εξελίξεις. Θα τα πούμε όμως και την ερχόμενη Δευτέρα, μιας και όπως είπα θα αποχαιρετιστούμε για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Ελπίζουμε όλοι να είστε όλο το δίωρο μαζί μας, γιατί όπως κάθε Δευτέρα προετοιμάσαμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, κριτική και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σήμερα θα έχουμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11 και συγκεκριμένα γύρω στις 11 και 10 θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του νομού μας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να φιλοξενήσουμε τον βουλευτή στην εκπομπή μας. Και αμέσως μετά από αυτόν, γύρω στις 11 και 40, θα έχουμε και τη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία με τον τακτικό σχολιαστή στον Πρίσμα, τον πολιτικό αναλυτή και στέλεχος της εταιρείας μετρήσεων ProRata, τον κύριο Τάσο Βασιλείου, τον συμπατριώτη μας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και από τις δύο συνομιλίες, συνεντεύξεις θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις ή εν πάση περιπτώσει ειδήσεις, γιατί για κάποιους μπορεί να μην είναι αποκαλύψεις.

προηγούμενο διήμερο, τριήμερο είχα κάνει μια μικρής απόστασης εκδρομή. Είχα επισκεφτεί την Αύπακτο, μια μικρή πόλη, θα έλεγα ότι είναι περίπου σε πληθυσμό η μισή της Πρέβεζης. Οφείλω να ομολογήσω ότι έμεινα έκπληκτος από την ευταξία και από την καθαριότητα αυτής της μικρής πόλης. Ένα παραλιακό μέτωπο πανέμορφο, με πολλούς πεζοδρόμους, με έναν πολύ όμορφο ποδηλατόδρομο στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, με διαγραμμίσεις και πεζοδιαβάσεις που φαινόταν και τη μέρα και το βράδυ, και οι οποίες διαγραμμίσεις συμβάλλαν ώστε να υπάρχει μια γενικότερη ευταξία στην κυκλοφορία, με περιποιημένα, φωτισμένα και φιλόξενα τα κάστρα της πόλης. Γενικότερα ήταν μια, επαναλαμβάνω, μια έκπληξη για μένα. Είχα αρκετά χρόνια, είχα πάει 2-3 φορές με σχολικές εκδρομές, συνόδευα μαθητές μου. Δεν είχα το χρόνο να την περιηγηθώ όπως αυτή την ολιγοήμερη εκδρομή, αλλά επαναλαμβάνω, θα συνιστούσα στον κύριο Γιωργάκο, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι υπέρ των ταξιδιών και των εκδρομών, από ό,τι τουλάχιστον τα

0: αιτία τύπου που βγάζουν, μας δείχνουν, αντί να πηγαίνει και να βγάζει λόγια περιτά και έτσι και λίγο άνοστα για θερμαλιστικά κέντρα και για τη λειτουργία των αιματικών λουτρών, λες και έλυσε τα προβλήματα της πόλης του, να πάει να επισκεφτεί μία από αυτή την πόλη τη συγκεκριμένη, να μιλήσει με τον συνάδελφο του δήμαρχο και να δει πώς τα καταφέρουν εκεί. Και εδώ στην πόλη της Πρέβεζας δεν μπορούμε να βάλουμε μια στοιχειώδη τάξη στην κυκλοφορία, στο παρκάρισμα, στις διαγραμμίσεις, στις πεζοδιαβάσεις, στις αποκαταστάσεις των έργων που γίνονται. Και επαναλαμβάνω, γιατί είδα και ένα ειρωνικό σχόλιο από κάποιον στα social media ότι είμαι κατά των έργων και ότι γκρινιάζουμε όλοι. Όχι, δεν γκρινιάζουν οι πολίτες της Πρέβεζας. Τα θέλουν τα έργα, είναι αναγκαία κάποια έργα, αλλά έχουν και μία απαίτηση. Η ολοκλήρωση των έργων να παραδίδει τις υποδομές λειτουργικές και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν κάνουμε τα έργα για να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουμε. Και νομίζω ότι το συναντάμε, ειδικά στο κέντρο της πόλης, το συναντάμε σε πολλά σημεία, με τις λακκούβες, με τα σαμαράκια, με ειδικά αυτά τα έργα των οπτικών ινών. Για μας που χρησιμοποιούμε μηχανάκια και ποδήλατα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Βεβαίως και για τους πεζούς να πάθουν κανένα στραμπούλιγμα. Και επειδή και σε αυτό η Δημοτική Αρχή της Πρέβεζας δεν θέλει να μιμηθεί άλλους, να πω ότι μετά την ηγουμενίτσα που είχα πει την προηγούμενη φορά ότι σταμάτησε έργα παρόχων τηλεπικοινωνιών και τους επέβαλε να αποκαταστήσουν σωστά και να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα, και ο Δήμος Άρτας και ο Δήμαρχος εκεί έκανε ακριβώς το ίδιο. Μήπως ήρθε η ώρα και στην Πρέβεζα να τολμήσουμε, για να καταλάβουν οι εργολάβοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ιδιαίτερα τέτοια έργα φυσικού αερίου, οπτικών ινών που έρχονται δεν ξέρω από πού, ότι εδώ υπάρχουν και λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου που επιβλέπουν το τι γίνεται. Σε ένα Δήμο, επαναλαμβάνω, που δεν υπάρχει η καλαισθησία. Και όποιοι αμφισβητούν, ας περάσουν λίγο από το κτίριο, την παλιά αγορά της Πρέβεζας, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. Ένα στοιχειώδη εξωτερικό χρωματισμό σε ένα κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο. Πιο κέντρο δεν υπάρχει της πόλης της Πρέβεζας. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να το ευπρεπίσουμε? Και βέβαια δεν θα πω για τη λέσχη αξιωματικών, δεν θα πω για το Τελωνείο, δεν θα πω για αυτά τα κτίρια στο στρατόπεδο Σολομού. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, όσες ομορφιές και αν έχει η πόλη, όσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και αν μας έχει πρικίσει η φύση και η ιστορία, ο επισκέπτης φεύγει με τις εικόνες τις αρνητικές. Αυτό λέει το μάρκετινγκ. Τα αρνητικά μένουν και αποτυπώνονται στο μυαλό των επισκεπτών. Και όταν στην παραλιακή ζώνη συναντάς, στην παραλιακή ζώνη της πόλης ενώ της Πρέβεζας, ξεκινάς από τη λέσχη αξιωματικών που μοιάζει σε ένα κτίριο φάντασμα και πας, φτάνεις πέρα στα κτίρια του Σολομού και ρωτάνε, με έχω ρωτήσει επανειλημμένα κάποιοι, μα δεν μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό? Και έχω πει από εδώ, το έχω πει και κατηδίαν στον Δήμαρχο, μπορούν αυτά τα κτίρια, εάν δεν τα επισκευάσει ο στρατός αφού δεν τα παραχωρεί, λένε, να τα γκρεμίσει ο Δήμος ως επικινδύνου σε τιμόροπα, ως χώροι οι οποίοι εγκυμονούν κινδύνους δημόσιας υγείας. Μπορούν να βγάλουν σχετικά πρωτόκολλα οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, να τα στείλουν στο Υπουργείο και ο Δήμαρχος να πάει και να τους πει: κοιτάξτε, ή τα φτιάχνετε μέσα σε 2-3 μήνες, ή εμείς βάζουμε τις μπουλντόζες και τα γκρεμίζουμε. Και το κάνουμε ένα ωραίο πάρκινγκ. Αλλά αυτό θέλει και τόλμη. Μπορεί να υποστεί και δικαστικές περιπέτειες ο Δήμαρχος. Αλλά γι' αυτό είμαστε, για τα δύσκολα. Είδα λοιπόν στην Άπακτο ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο. Μέσα στην πόλη. Με μια επαρκή σήμανση. Όχι σαν τον ποδηλατόδρομο, τους ποδηλατοδρόμους που έχουν γίνει μέσα στην Πρέβεζα, στην πόλη, και τους χρησιμοποιούμε για χώρους πάρκινγκ. Άλλοι ήταν με πλαστικά κολονάκια, άλλοι ήταν με κάποιο κράσπεδο, όλα αυτά έχουν καταστραφεί. Και βεβαίως έχουμε και τον ποδηλατόδρομο, αυτό το έργο για το οποίο έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Νομίζω ότι τώρα που υποτίθεται ότι τελειώνει, χρειάζεται να γίνει μια καταγραφή για το ποια είναι τα αρνητικά όλης αυτής της προσπάθειας που κάνει η Περιφέρεια, και συμφωνεί βεβαίως και ο Δήμος, έτσι, χωρίς όμως ο Δήμος να κάνει κάτι για να προστατεύσει τους ήδη υπάρχοντες ποδηλατοδρόμους εντός του δικτύου της πόλης. Αυτά για τα τοπικά. Σας ξεκίνησα λίγο. Θα ήθελα όμως να κλείσω και με κάτι άλλο. Το ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εκπομπή. Τώρα είναι καλοκαίρι, τελειώνουν τα σχολεία και θα ξεκινήσουν οι επισκευές των σχολικών συγκροτημάτων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν ξέρω γιατί ο Δήμος δεν επέλεξε το κτίριο του ΕΠΑΛ, το οποίο είναι ένα από τα παλιότερα σχολικά κτίρια, το οποίο είναι ένα από τα πιο καταπονημένα από σεισμούς και από το χρόνο κτίρια, και δεν το ενέταξε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα για να υπάρξει μια συντήρηση, αναβάθμιση του κτίριου. Καταγγέλνουν οι μαθητές, καταγγέλνουν οι καθηγητές ότι βάζουν κουβάδες το χειμώνα για να μαζεύουν τις βροχές, ότι χρειάζεται ένα βάψιμο, χρειάζεται μια συντήρηση. Εν πάση περιπτώσει, σχολικά κτίρια είναι. Αν δεν τα κάνουμε καλέσθητα, δεν θα τα καταστήσουμε προσιτά για τα παιδιά. Τα σχολικά κτίρια πρέπει να είναι φιλόξενα, πρέπει να είναι όμορφα, για να μπορούν πραγματικά να τα αγκαλιάσουν και οι ίδιοι μαθητές. Όχι ότι τα παιδιά μας είναι αγγελούδια, δεν είμαι από αυτούς, έζησα την εκπαίδευση αρκετά χρόνια. Και ζημιές θα προκαλέσουν και βαψίματα θα κάνουν και γράφητοι θα κάνουν. Εδώ είμαστε όμως ως πολιτεία, ως σύλλογοι γονέων, ως σύλλογοι εκπαιδευτικών, να τα προστατεύσουμε. Και μιας και αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, μαζί με τις ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά και ως παλιός δάσκαλος να τους πω ότι είναι μια δοκιμασία σκληρή, αλλά δεν είναι και η τελευταία ευκαιρία στη ζωή τους. Θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες και ανάλογα με την προετοιμασία του καθενός θα αρπάξει κάποια από αυτές τις ευκαιρίες. Κανένα παιδί δεν πάει χαμένο, αρκεί να έχει βάλει στόχους και για αυτούς τους στόχους να αγωνίζεται. Είναι όμως μια αφορμή και μια ευκαιρία αυτές τις μέρες που ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και σε επίπεδο κοινοβουλίου και σε επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας και σε επίπεδο κοινωνίας. Μήπως ήρθε η ώρα αυτός ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων να καταργηθεί. Ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει. Μήπως πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Επειδή δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα που έχουμε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλα τα άλλα έχουν διαβληθεί, θα πρέπει να το κρατάμε και να ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας με αυτό το εξοντωτικό σύστημα εξέτασης, το οποίο εκτός των άλλων, εκτός των προβλημάτων στην ψυχολογία των παιδιών, έχει καταστρέψει όλη τη διαδικασία μάθησης στο Λύκειο. Μήπως, λέω τώρα εν όψη της συζήτησης που γίνεται για το Εθνικό Απολυτήριο, μήπως πρέπει να κάνουμε μια τομή και να βρούμε αυτά τα εξεταστικά συστήματα που ακολουθούν και άλλες χώρες εδώ και αρκετές δεκαετίες. Λέω, μήπως. Και τα λέω τώρα που τελειώνουν οι εξετάσεις αυτή τη βδομάδα και δεν λαϊκίζω, γιατί θεωρώ λαϊκισμό αυτό που κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκης, να στέλνει εν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, όταν τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, και να λέει μήπως οι μαθητές του Δήμου Ζηρού που συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις να ευνοηθούν, γιατί κηρύχθηκε ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θεωρώ λαϊκισμό χειρίς του είδους αυτές τις πρωτοβουλίες. Για να πει μεθαύριο, εγώ παιδιά το προσπάθησα, αλλά ξέρετε, και μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά ψηφίζουν από 16 χρόνων. Γιατί αν πράγματι ο βουλευτής μας είχε ενδιαφέρον για την περιοχή που είναι ακόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έπρεπε να πάει και να δει πόσα από τα έργα που έχουν προγραμματιστεί έχουν γίνει στην περιοχή, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, γιατί μπήκαμε ήδη στην αντιπυρική περίοδο. Και όχι τώρα να λέει επειδή έκανε κάποιες φωτιές και κάποιες πλημμύρες, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν και δεν διάβαζαν εκείνη την περίοδο και άρα πρέπει να συμμετέχουν με άλλους όρους. Είναι το ίδιο να πούν και στην Εύβοια χθες, γιατί και χθες στην Εύβοια προχθές έγιναν σεισμοί. Και πριν από 2 μήνες κάπου έπεσαν κεραυνοί. Με όλο το σεβασμό απέναντι στα παιδιά και στον αγώνα τους, πρέπει να έχουμε κι εμείς ένα μέτρο σε αυτά που λέμε και ιδιαίτερα η πολιτική μας. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα έχει πάει εκεί που έχει πάει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο, ή μάλλον ας πούμε το σχόλιο της εβδομάδας, και μετά πάμε σε μια ζώνη διαφημιστική.
1: Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
0: Κυρίες και κύριοι, σε πρόσφατο άρθρο σχόλιο μου είχα επισημάνει, θα το θυμάστε όσοι μας παρακολουθείτε, ότι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές θα είχε αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θα έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συσχετισμοί των κομμάτων. Το έχω πει εδώ και περίπου 1 μήνα. Και πριν αλεκτρολαλήσει, η δημιουργία των 2 πρώτων κομμάτων αναδιατάσσει τον πολιτικό χάρτη, δημιουργώντας νέες δυναμικές και άλλες προσδοκίες. Η ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φέρουν ήδη τα πάνω κάτω, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αναμένεται βεβαίως και η πολιτική πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά. Την έχω προβλέψει εδώ και ένα χρόνο και η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσει σημαντικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Λέω ότι την έχω προβλέψει όταν άλλοι και αρθρογράφοι αλλά και πολιτικοί αναλυτές λέγανε ότι δεν θα το τολμήσει, δεν θα το ρισκάρει, δεν πρόκειται να βγει. Θα δούμε λοιπόν σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες που θα ανακοινωθεί. Θα κλείσει έτσι ένας ολόκληρος κύκλος έντονων ζυμώσεων με το ελληνικό πολιτικό σύστημα να εισέρχεται σε μια συνολική ανασύνθεση. Μετά τα επίσημα αποκαλυπτήρια των δύο νέων κομμάτων, παρατηρήσαμε ραγδαίες εξελίξεις κυρίως στη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναξαρτητοποιήσεις και παρετήσεις βουλευτών, αποχωρήσεις τελεχών και ούτω καθεξής. Και μέσα σε όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό ήρθαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις για να αποτυπώσουν τη νέα πραγματικότητα. Αν μέτρησα καλά, νομίζω ότι το τελευταίο μόνο 15ήμερο παρουσιάστηκαν 8, 9, ίσως και 10 έρευνες οι οποίες κατέγραψαν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι είναι νωρίς για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλή συμπεράσματα, όμως δεν μπορούν να υποτιμηθούν οι τάσεις που καταγράφονται, που δείχνουν αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Διαφωνώ όμως με εκείνους που πίσω από τις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις ανακαλύπτουν συνωμοσίες ή προσπάθειες χειραγώγησης, ενώ θα έπρεπε να αξιολογήσουν με ψυχραιμία και νυφαλιότητα τη νέα πραγματικότητα, τροποποιώντας αν χρειαστεί στόχους και στρατηγικές. Είναι πλέον βέβαιο, κυρίες και κύριοι, ότι στο δρόμο προς τις εκλογές ο σημερινός πολιτικός χάρτης θα αποτελέσει παρελθόν και εφόσον αυξηθεί σημαντικά η προσέλευση των ψηφοφόρων της κάλπης, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει ριζική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών που θα οδηγεί σε μια νέα μεταπολίτευση την οποία πολλοί επικαλούνται το τελευταίο διάστημα. Γνώμη μου είναι ότι αυτός ο νέος πολιτικός χάρτης, τα ποσοστά και κυρίως η σειρά κατάταξη των κομμάτων στις πρώτες εκλογές θα καθορίσει εν πολύ στη δυνατότητα δημιουργίας κυβερνήσεων συνεργασίας αλλά και τις αποφάσεις των ψηφοφόρων εν ώψη των δεύτερων εκλογών που κατά τα φαινόμενα θα οδηγηθούμε. Από τη συνολική αποτύπωση των πρόσφατων δημοσκοπήσεων μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα, όμως αυτοδυναμία και τρίτη θητεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιάζουν πλέον όνειρο θερινής νυχτός. Αυτό θα γίνει ακόμη πιο εμφανές με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Δεύτερο, την ώρα που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή και προτείνει συνεργασίες, ο κατακερματισμός στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Τρίτον, τρία κόμματα ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση και καμιά δεκαριά ακόμη διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Και τέταρτον, οι δημοσκοπήσεις ήταν και παραμένουν η εικόνα των ημερών και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, γι' αυτό και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πρώτες έρευνες του φθινοπόρου που από τη μια θα δώσουν πιο στέρεα πολιτικά συμπεράσματα και από την άλλη θα επηρεάσουν καθοριστικά την ημερομηνία των εκλογών. Και ένα υστερόγραφο. Και ενώ το πολιτικό τοπίο, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει φωτιά, η κυβέρνηση διπλασιάζει τις αποδοχές των Μητροπολιτών προσεγγίζοντας τις 5.000 ευρώ παρακαλώ μηνιαίως προκειμένου ως φαίνεται να καλύψουν τις αυξημένες οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Καλό καλοκαίρι.
1: Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος. Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι να κάνουμε μερικά πολιτικά σχόλια, μιας και αναφερθήκαμε σε κάποια τοπικά θέματα και καταθέσαμε τις δικές μας απόψεις, και όσοι θέλουν, αν θέλουν, ας τις ακούσουν. Δεν είναι ούτε κακοπροαίρετη κριτική. Έχουμε κάθε καλή πρόθεση να βοηθήσουμε, να συμβουλεύσουμε, αλλά μερικές φορές και η αυστηρή κριτική μπορεί να ταρακουνήσει κάποιους τοπικούς παράγοντες, είτε της αυτοδιοίκησης είτε του κοινοβουλίου. Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες πολλές αναταραχές, κυρίως στα κόμματα της αριστεράς, στα κόμματα που προήλθαν από τον παλιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ. Το τι συνέβη στη Νέα Αριστερά και τις αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα 7 βουλευτών και την παρέτηση βέβαια της Έφης Αχτσιόγλου, νομίζω ότι τα ξέρετε. Παρετήθηκε η κυρία Αχτσιόγλου, ορκίστηκε ο αναπληρωστής της, ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει και αυτός ανεξάρτητος. Έχουμε μέχρι στιγμής 39 και ένας ο Δραγασάκης, 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Το δεύτερο σε δύναμη κόμμα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στη μεταπολίτευση. Για τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά, είχα κανονίσει να τα πούμε με την βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, ανεξάρτητη τώρα, την κυρία Μερόπη Τζούφη, η οποία όμως λόγω έκτακτης προσωπικής ανηλυμένης υποχρέωσης με ενημέρωσε το Σάββατο ότι δεν θα μπορέσει να είναι στη σημερινή κουβέντα. Ελπίζουμε να τα πούμε σε κάποια άλλη περίοδο. Πάντως το πρώτο κόμμα που έχει υποστεί μεγάλη διάσπαση είναι η Νέα Αριστερά, και όπως καταλαβαίνετε οι εναπομείνοντες στη Νέα Αριστερά, διότι μαζί με τους βουλευτές φύγαν και αρκετά στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι εναπομείνοντες, είπε τον κύριο Σακελαρίδη, αναζητούν διέξοδο για τις επόμενες εκλογές. Προχθές είχαμε και την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αποφασίσαν? Ουσιαστικά την αυτοδιάλυση του κόμματος και την προσχώρηση κατά μόνας όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει μαζικά να μετακινούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς. Οπότε λογικό ήταν τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος να συμμορφωθούν με αυτή την τάση, αν θέλουν να έχουν κάποιο πολιτικό μέλλον. Ιδιαίτερα τώρα που στις μετρήσεις το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει και τους σχεδιασμούς πολλών στελεχών, πολλών βουλευτών. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι δεύτερο αυτή την περίοδο στις μετρήσεις η Ελλάς, απομένει όμως να δούμε τη στελέχωσή του, τα όργανα του, το πρόγραμμά του και πρωτίστως τα ψηφοδέλτια του. Και αυτά τα θέματα έκανα σκόπιμο να τα κουβεντιάσουμε με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Κώστα Μπαρκ. 11 και 10 λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν στον βουλευτή του νομού μαζί και με κάποια θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Επίσης, εκτός από την αριστερά που ταλαιπωρείται με τις συνεδριάσεις μετά από την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα, έχουμε μεγάλη κινητικότητα και στο χώρο της πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, ας την πούμε και αντισυστημικής δεξιάς, αλλά και κάποιων άλλων κομμάτων όπως αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή η ανακατάταξη προέκυψε από το κόμμα Ελπίδα Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε κόμματα που πριν λίγους μήνες οι δημοσκοπήσεις τους έφεραν δεύτερους, αναφέρομαι στην πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ή με διψήφια ποσοστά και αναφέρομαι στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, που έχουν ήδη χάσει περίπου το 50% της τότε δύναμης. Και έχουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ήδη από την Κρήτη προχθές ο κύριος Σαμαράς έδωσε την οριστική απάντηση για όσους ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τα λόγια. Για όσους λέγανε ότι πρώην Πρωθυπουργέ είσαι ήδη 75 χρονών, κάτσε να ξεκουραστείς και μην εμπλέκεσαι στις αντιπαραθέσεις, δήλωσε ότι στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, επιβεβαιώνοντας έτσι αυτό που εγώ τουλάχιστον σας το έχω πει εδώ και το έχω γράψει και έχω δει διάφορα σχόλια, τα βλέπω καμιά φορά και γελάω από κάποιους μόνιμους χρήστες του διαδικτύου και των social media, ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει το άλλο. Και ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του. Μια πολιτική πρωτοβουλία η οποία θα πλήξει σοβαρά το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως ο κύριος Σαμαράς θέλει το κόμμα του να το στήσει λίγο πριν από τις εκλογές. Και εάν δεν είναι πεπισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα το καθυστερήσει. Κάποιοι άλλοι, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, λένε ότι εντός του Ιουνίου θα το μπουμπουνίξει. Οπότε εδώ θα είμαστε να δούμε τι ανακατατάξεις θα υπάρξουν και όπως έλεγα στο σημερινό άρθρο σχόλιο, οδεύουμε το φθινόπωρο στην αρχή της νέας μεταπολίτευσης. Θα δούμε πράγματα που για κάποιους πριν από λίγους μήνες φαντάζανε κάπως ανέφικτα και μακρινά όνειρα. Τώρα στο Πασόκ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ας μην γελιόμαστε, έφεραν κάποια αναταραχή. Αυτά τα μισόλογα ή και αυτά τα λόγια περί συνωμοσιών ή κάποια άλλα στελέχη που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης είναι από πίσω που θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο, ή ότι είναι πληρωμένα από τους ολιγάρχες αυτά τα δημοσιεύματα για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή τοποθέτηση από ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι όπως είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Χρειάζεται ψυχραιμία. Συμβαίνει πάντα με τις ανακοινώσεις νέων κομμάτων να υπάρχει ένα μπουμ, ένα φούσκωμα, που πολλές φορές αυτό δεν έχει διατηρηθεί για αρκετό καιρό. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία και να αναλυθεί σωστά η νέα πραγματικότητα. Γιατί θα πρέπει να δώσει μία απάντηση η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πώς δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια με όλα όσα συμβαίνουν σε κυβερνητικό επίπεδο να εισπράξει ένα κέρδος. Δεν φταίνε λοιπόν ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε οι ολιγάρχες, ούτε τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί το ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι με τις δικές του πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά με τις διασπάσεις και το όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και το αν κάποια στιγμή έφτασε και σε ποσοστά 11, 12, 13, 14, σημαίνει ότι οι πολίτες ήθελαν να δώσουν στο ΠΑΣΟΚ μία δεύτερη ευκαιρία, μία τρίτη ευκαιρία. Αλλά όπως είχε πει ο αείμνηστος ο Κώστας ο Σημίτης, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Γι' αυτό λοιπόν ας διαβάσουν σωστά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών και ας κινηθούν αναλόγως, τροποποιώντας αν χρειαστεί στόχους και στρατηγικές. Η στρατηγική της αυτόνομης καθόδου κρίνεται. Ο στόχος πρώτο κόμμα με μια ψήφο, όταν το λέγανε και γελούσαν οι ίδιοι που το λέγανε, δεν σημαίνει ότι φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο τέταρτο, αποφάσισε να στείλει σε όλη την Ελλάδα τα στελέχη από την Επιτροπή Συγκρότησης Ψηφοδελτίων για να κουβεντιάσουν με όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις υποψηφιότητας. Στην Ήπειρο είχε έρθει το προηγούμενο τριήμερο ένα παλιό στέλεχος, η κυρία Έφη Μπέκου, παλιά φίλη, συντρόφισσα από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Συναντήθηκε με υποψήφιους, μίλησε με μερικούς και τηλεφωνικά και είχα τη χαρά να βρεθώ μαζί της. Με κάλεσε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά και να ανταλλάξουμε για κάποιες απόψεις. Εγώ δεν είπα τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτά που σας λέω δημόσια. Εξέφρασα τους προβληματισμούς για την πορεία συνολικά του κινήματος, αλλά και για τα προβλήματα που υπάρχουν στον νομό. Και της έδωσα και ένα παλιό δημοσίευμα, ένα παλιό άρθρο μου από τον περασμένο χρόνο, αν θυμάμαι καλά Οκτώβριο-Νοέμβρη, όπου έλεγα με τίτλο «Μπορεί το ΠΑΣΟΚ στο νομό Πρέβεζας να κερδίσει τη βουλευτική έδρα». Όσοι με παρακολουθείτε το έχετε ακούσει, όσοι δεν παρακολουθείτε μπέστε στο Πρέβεζα Today και ανατρέξτε στη στήλη που είναι τα άρθρα μου. Θα το βρείτε. Έλεγα τότε και το είπα και στην κυρία Μπέκου, στην αγαπητή φίλη Έφη, ότι αφενός πρέπει να κινητοποιηθεί η οργάνωση, πρέπει να αξιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν το έχουν άλλα κόμματα και δεν είναι άλλο από την οργάνωσή του. Μια οργάνωση την οποία συνειδητά την έχουν αφήσει τα τελευταία χρόνια να διαλυθεί χωρίς όργανα, χωρίς πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο. Συνειδητά, επαναλαμβάνω, όταν παρετούνται στελέχη και δεν αναπληρώνονται, όταν έγινε συνέδριο πριν λίγους μήνες και δεν εξελέγησαν νέα όργανα. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Και το δεύτερο που είπα πέρα από την οργάνωση είναι να συγκροτηθεί ένα αξιόλογο ενωτικό ψηφοδέλτιο και όχι οι λυμμένες αποφάσεις. Εγώ της είπα και της τόνισα ότι στην Πρέβεζα έχει κλείσει στο κομμάτι των ανδρών το ψηφοδέλτιο και αυτό θα οδηγήσει στο να χαθεί η έδρα για το ΠΑΣΟΚ. Και δεν το λέω τώρα που είναι τρίτο τέταρτο του ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί στο νομό ακόμα να κρατά δυναμική. Δεν έχω τέτοιες μετρήσεις στα χέρια μου. Το έλεγα πολύ πριν, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο με διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ευχαρίστησε η κυρία Μπέκου για τις απόψεις. Τη ζήτησα αν θέλει να τα λέγαμε σήμερα και δημόσια, όχι βέβαια για το ποιους θα επιλέξει, αλλά γενικότερα για το τι κλίμα βρήκε στην Ήπειρο και το πότε σκοπεύουν να καταλήξουν στα ψηφοδέλτια. Μπορώ όμως να αποκαλύψω ότι η ίδια μου είπε ότι στόχος της Επιτροπής είναι μέσα στον Ιούνιο η πλειοψηφία των ψηφοδελτίων να έχει κλειδώσει. Επαναλαμβάνω ότι εγώ της είπα υπό αυτές τις συνθήκες και από αυτά που γίνονται στο νομοπρέβεζας, λυπάμαι που θα το πω, πάρα πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποκτήσει εκ νέου κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος εννοώ. Ναι, γιατί ο ηχολήπτης μου λέει θα νομίσουν και θα το κλείσουν. Και πολύ σωστά. Το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τις δύο κρίσιμες συνομιλίες. Και πάλι σε λίγο μαζί.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόντης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρισης προς Αγίου Σαμαργύρου, ανατρίματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά το Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανισυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτ των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμερα νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,5 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,5 δολάρια ένα βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρειο Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και πάλι στον Πρίσμα 91,6. Είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω πει στο πρώτο μέρος, οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, είναι ραγδαίες το τελευταίο διάστημα μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τις αποχωρήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Σας είπα και για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κατάλληλος όμως άνθρωπος για να μας πει δύο λόγια παραπάνω είναι ο βουλευτής του νομού μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα σας κύριε Ιωάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους τους Πρεβεζένους και τις Πρεβεζένες.
1: Λοιπόν, εγώ μετέφερα κατά κάποιο τρόπο τα συμπεράσματα της προχθεσινής Κεντρικής Επιτροπής, αλλά θα ήθελα εσείς με δικά σας και με απλά λόγια, για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες, τι ακριβώς αποφασίσατε με συντριπτική, θα έλεγα, πλειοψηφία στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή.
2: Σε μια πολύ κρίσιμη για τον χώρο μας, για το κόμμα μας, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αν όχι κρισιμότερη, μία από τις πιο κρίσιμες, γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολλές κρίσιμες, αντίστοιχα κρίσιμες κεντρικές επιτροπές, αλλά αυτή ήταν όντως μια πολύ κρίσιμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατέληξαν σε ένα κείμενο το οποίο ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όπου στο κείμενο αυτό αναγνωρίζεται η πραγματικότητα, κύριε Ιωάννου, και σε αυτό που νομίζω

0: Φαίνεται όμως, άκουσα και το σχόλιο σας, φαίνεται όμως και από την μετακίνηση, την πεποίθηση, την άποψη των μελών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλη την Ελλάδα, που λένε ότι εμείς παιδιά δεν μπορούμε, θα είναι τραγικό, δεν θα, να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Με τον οποιοδήποτε τρόπο εννοώ, έτσι, να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας, του χώρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι κοινή άποψη, με τα καλά του και τα κακά του, με την κριτική, τη θετική ή την αρνητική. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όμως, ότι αποτελεί έναν ηγέτη, ότι αυτός που μπορεί, αν θέλετε, να δημιουργήσει ένα αντιπαραθετικό κυβερνητικό σχέδιο απέναντι στην μονοκρατορία και παντοκρατορία του κ. Μητσοτάκη. Οπότε, αντιλαμβανόμενοι όλη αυτή την κατάσταση, αυτό που καταλήξαμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του, θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες του και στην κοινωνία με τα εναπομείναντα μέλη του κόμματός μας και την εναπομείνα σε κοινοβουλευτική ομάδα, και θα δίνουμε τη μάχη μας και στην Βουλή. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταθέσουμε αντιπαραθετικό πολιτικό σχέδιο σε σχέση με αυτό που θα κατατεθεί από την μεριά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Εγώ έτσι το ερμηνεύω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Μπαρκά.
0: Εγώ και Ιωάννη, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω στην διαδικασία ερμηνείας με την έννοια αυτό που κάνετε εσείς. Προφανώς και έχει ο καθένας το
1: δικαίωμα. Για να μην είστε απέναντι.
0: Να το κάνει.
1: Ναι. Όταν η απόφαση, κύριε Μπάρκα, λέει ότι δεν θα είστε αντιπαραθετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί και τα δύο κόμματα να είναι στις εκλογές.
0: Δεν θα μπορούν, κατά την άποψή μας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Το λέω με αυτόν τον τρόπο.
1: Δηλαδή,
0: τώρα, το τι θα γίνει στη συνέχεια, δηλαδή πώς αυτό θα συμβεί έως να γίνουν οι εθνικές εκλογές, μένει να φανεί.
1: Ας τα πάρουμε.
0: Όριμοι πολιτικά είμαστε όλοι μας για να το.
1: Ωραία,
0: εγώ δεν
1: θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση και να ερμηνεύσετε κάτι που πιθανά να μην έχει ακόμα ερμηνευτεί, να μην έχει σχεδιαστεί. Αλλά δύο τι να μπορεί να συμβούν. Ή ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ισχυρίζεται η μειοψηφούσα παράταξη. Μάλιστα η κυρία Δούρο είπε ότι η πλειοψηφία τους πετάει στα σκυλιά όσους διαφωνούν, όσους δηλαδή δεν θα πάρει ο Τσίπρας μαζί του. Και το δεύτερο, αν κατάλαβα καλά, ότι εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, να έχει μια επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα για να δουν πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Σωστά το περιγράφω?
0: Να σας θυμίσω την απόφαση, τη συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ πριν περίπου 1,5 χρόνο, που έλεγε ότι εμείς θα είμαστε καταλήτης στη συνδιαμόρφωση πλειοψηφικών ψηφοδελτίων με τα κόμματα της κέντρου αριστεράς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πολιτικός πόλος της κέντρου αριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση.
1: Ωραία.
0: Και βάσει αυτής της συνεδριακής απόφασης καταλήξαμε και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό, κύριε Ιωάννου, θέλω να καταστήσω σαφές κάτι. Αυτό δεν τοποθετεί ούτε θέσεις, ούτε οφίτσια, ούτε... μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις που, ξαναλέω, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στην περιοχή μας, ότι πολλά μέλη και στελέχη
1: έχουν φύγει
0: του κόμματός μας.
1: Έχουν μετακινηθεί
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι αντιλαμβάνονται ότι αν θέλετε δημιουργείται αυτή η προοπτική. Εγώ έχω την τιμή, κύριε Ιωάννου, να σας μεταφέρω και την άποψη πολλών μελών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους βρήκα και βρίσκω και συνεχίζω να βρίσκω στην Πρέβεζα. Γιατί από αυτούς λαμβάνω την εξουσιοδότηση, αν θέλετε.
1: Και αυτό είναι και λογικό. Αυτό είναι και λογικό. Θα σας το ρώταγα αυτό, κύριε Μπάρκα. Τι κλίμα προσλαμβάνετε από τον ομό, και απαντήσατε πράγματι ότι πολλά στελέχη και μέλη ήδη κατά μόνας έχουν κάνει τις επιλογές τους. Σωστά.
0: Δεν σας ακούω καλά, έκανα διακοπές.
1: Λέω ότι.
0: Αλλά...
1: Μας ενδιαφέρει το τι κλίμα εισπράτεται στον ομό.
0: Ναι, το κλίμα λοιπόν που εισπράττω στον ομό

0: είναι ότι οι ψηφοφόροι του κόμματος, οι άνθρωποι που ανιδιωτελώς ασχολούνται με την πολιτική και οι άνθρωποι από τους οποίους έχω λάβει εγώ εξουσιοδότηση, ενώ ως ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, μου λένε ότι Κώστα δεν μπορεί να πάμε απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, γιατί ο Άλεξης Τσίπρας μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Αυτό, κύριε Ιωάννου, οφείλω να το λάβω υπόψη μου, οφείλω να το μεταφέρω και στην κεντρική μας επιτροπή, στην κεντρική επιτροπή. Εγώ πάντα, πάντα αυτό κάνω, αυτό προσπαθώ να μεταφέρω και νομίζω ότι όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, είναι, βάζει απλά το κεφάλι του στην άμμο.
1: Πολλές φορές όμως, κύριε Μπάρκα, επειδή είστε ιδιαίτερα έμπειρος πολιτικός, πολλές φορές παίρνουμε τα μηνύματα, αλλά πολλές φορές οφείλουμε και να καθοδηγήσουμε τα μέλη και τους φίλους και τους ψηφοφόρους, να τους πάμε σε κάποια σωστή κατεύθυνση. Αν κάποιος λάβει υπόψη του,
0: ακούστε,
1: το
0: ακούστε,
1: τι έχετε τραβήξει ως ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.
0: Ακούστε, η καθοδήγηση, να καθοδηγήσουμε τους ψηφοφόρους, μάλλον να πούμε την άποψή μας για να τους καθοδηγήσουμε, γιατί δεν είναι λίγο...
1: Ναι, δεν είχα πω, δεν είχα πω.
0: Όχι, ναι, άλλο λέω, τα στελέχη μπορούμε να καθοδηγήσουμε. Τους ψηφοφόρους, αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, μπορούν να έχουν εκτελούν το συνταγματικό τους καθήκον να ψηφίζουν και είναι... και φίλοι του κόμματος, αυτό που λένε αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να τους ακούσω. Να βάλω βέβαια μπορώ να θέσω και την δική μου, αν θέλετε, άποψη, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, στο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε σε κόμματα τα οποία, αν θέλετε, έχουν κυβερνήσει την χώρα, στο να ότι τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται ήρεμα και απλά και όχι βία. Όμως δεν μπορώ να κρατώ πίσω από το δάχτυλό μου, κύριε Ιβάλλον, είναι καταφανές αυτό.
1: Αυτό που εγώ εισπράττω, κύριε Μπάρκα, και τοπικά αλλά και πανελλαδικά, είναι ότι πλέον μετά και την απόφαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής, κατά μόνας ο καθένας επιλέγει αν θα παραιτηθεί, αν θα επανεγγραφεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και θα μείνετε μόνο εσείς οι βουλευτές, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση του θέματος. Σωστά.
0: Κύριε Ιωάννου, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την ερμηνεία σας, ούτε να την απορρίψω. Εγώ σας ξαναλέω, θα παραμείνω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο αγώνας μου. Να σας μεταφέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα σε κατάθεση ερωτήσεων, παρεμβάσεων κοινοβουλευτικών από τους 300 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή. Εγώ παραμένω και πρώτος στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, σε ερωτήσεις, πράγματα που αφορούν τον νομό μας. Θα συνεχίσω να δίνω τον αγώνα μου αυτό. Οφείλω όμως να σας πω, και έτσι να το λάβετε, ότι δεν μπορώ να είμαι τυφλός, αν θέλετε, στις μετατοπίσεις, στις αλλαγές, σε όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό.
1: Θα λειτουργείτε λοιπόν ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα, με το ένα μάτι θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις, φαντάζομαι, στην
0: Ελλάς. Τις εξελίξεις ούτως ή άλλως, κύριε Ιωάννη, παρακολουθώ, είτε με βολεύουν είτε δεν με βολεύουν. Άλλωστε, αυτά κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, παρακολουθούν τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο για να πάμε και σε ένα-δύο άλλα θέματα που αφορούν και τοπικά. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις βέβαια να δίνουν τον Αλέξη Τσίπρα ως δεύτερο κόμμα, αλλά ακόμα φαντάζομαι και εσείς συμφωνείτε ότι είναι αρκετά νωρίς. Δεν έχουμε δει όργανα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα, δεν έχουμε δει συγκρότηση ψηφοδελτίων. Αν τυχόν οι εκλογές προκηρυχθούν μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θα προκάνει ο κ. Τσίπρας αυτά να τα παρουσιάσει? Τι εκτιμάτε? Γιατί
0: Ιωάννου,
1: στην Πρέβεζα, κύριε Μπαρκά, στην Πρέβεζα ήδη ακούγονται πολλοί ως υποψήφοι βουλευτές. Δεν ξέρω αν φτάνουν στα αυτιά σας και αυτό.
0: Κύριε Ιωάννου, οφείλω να σας πω ότι έχετε καλύτερη ενημέρωση από εμένα και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα έχετε στην εκπομπή σας, θα φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και κάποιο μέλος στέλεχος της Ελλάς. Οπότε θα σας
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πράγματα,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε αυτά τα πράγματα εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν θα κάνω το λάθος ούτε να ερμηνεύσω ούτε
1: ωραία,
0: να
1: απαντήστε μου μόνο, απαντήστε μου μόνο στο εξής, για να σας θέσω και ένα-δυο θέματα που αφορούν τις κοινοβουλευτικές σας πρωτοβουλίες. Ακούγονται πολλά ονόματα στο νομό ήδη για υποψήφιοι βουλευτές. Είτε το διαδίδουν οι ίδιοι, είτε το διαδίδουν φίλοι τους. Εσείς θα είστε μέσα σε αυτούς που πιθανά να ενδιαφερθούν να είναι στο ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί και εδώ λέγονται διάφορα. Ιωάννου, ότι δεν θέλετε, ότι δεν σας θέλει ο Τσίπρας ή ότι θα πάτε στην Αθήνα. Ναι.
0: Να απαντήσω τώρα.
1: Να απαντήσετε με την ειλικρίνεια που σας χαρακτηρίζει.
0: Θέλετε να απαντήσω τα κουτσομπολιά. Ωραία, να σας απαντήσω τα κουτσομπολιά. Είναι γνωστή η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού. Ασχολήθηκα με την πολιτική όχι για να. Όταν ήταν μάλιστα γραμματέας ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι γνωστή η σχέση μου. Αν ρωτήσετε και φίλους σας, θα σας το πιστοποιήσουν αυτό, άλλωστε και εσείς ο ίδιος το γνωρίζετε. Μπήκα στην νεολαία του συνασπισμού όχι για να εκλεγώ βουλευτής, άλλωστε τότε ο συνασπισμός είχε 4%, αλλά για πολιτικούς λόγους ενταχθήκαμε στην νεολαία του συνασπισμού. Γίναμε βουλευτές, έγινα και άλλοι άνθρωποι γίνανε βουλευτές και έγινα και υπουργός υπό την ηγεσία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστές οι σχέσεις μου, δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από ακτές. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλετε η άποψή μου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει πολιτικό κεφάλαιο και την άποψή μου αυτή την έβαζα και τότε που ο Αλέξης Τσίπρας διχόταν πειρά και από το εσωτερικό του κόμματός μας τότε και από το εξωτερικό και από άλλες δυνάμεις, από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το αντισύριζα μέτωπο, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτό. Πάντα θεωρούσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και ότι μπορεί, έχει τις δυνατότητες να ηγηθεί ενός αν θέλετε, κυβερνητικού πόλου της κέντρου αριστεράς. Αυτά όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τις υποψηφιότητες, εγώ κύριε Ιωάννου ξαναλέω ότι δεν μπήκα στην πολιτική για οφίτσια. Εκλέχθηκα βουλευτής με την ψήφο του Πρεβεζάνικου λαού και τους τιμώ για αυτό το πράγμα και τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα αγωνίζομαι για τις ιδέες μου και τις απόψεις μου με ήρεμο τρόπο. Δεν αντιπαράτησα.
1: Ναι, αλλά το φέρετε γύρω-γύρω και την τελική απάντηση δεν μου τη δίνετε. Και εγώ δεν πρόκειται να σας αφήσω αν δεν μου πείτε. Ενδιαφέρεστε να είστε στο επόμενο ψηφοδέλτιο όταν οριστεί ο δικός χάρτης του πώς θα πάτε.
0: Κύριε Ιωάννου, είμαστε πολύ μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Δεν είμαστε καν εκεί πέρα. Ξαναλέω, εγώ θα το επόμενο διάστημα, όταν αυτά αποφασιστούν και συζητηθούν, να είστε βέβαιοι ότι στη δική σας εκπομπή θα το ανακοινώσω. Στη δική σας εκπομπή και στο δικό σας σταθμό. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι εγώ Πρεβεζάνος είμαι.
1: Άρα, ενώ με εγώ το πήρα το μήνυμα. Ο Κώστας ο Μπάρκας ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα όταν διευθυντηθεί.
0: Σήμερα, κύριε Ιωάννη, σήμερα τι κάνετε? Προσπαθήσατε να
1: περιμένετε. Ναι. Εγώ προσπαθώ να βγάλω και καμιά είδηση, κύριε Μπάρκα. Ο κόσμος περιμένει. Ναι. Διότι εδώ έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο διαφορετικά του Αλέξη Τσίπρα. Και αν δεν πείτε. Πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Έχουμε. Μερικά λεφτά ακόμη και θα ήθελα ένα πολύ σοβαρό θέμα να θίξουμε. Πήρατε μια πρωτοβουλία προχθές με άλλους βουλευτές. Καταθέσατε μια επίκαιρη ερώτηση για τον οδικό άξονα Πρέβεζα Θεσπρωτεία. Πώς θα βελτιώσουμε αυτό το παραλιακό οδικό άξονα. Να σας πω, διάβασα την ερώτησή σας. Υπάρχει μια φημολογία ότι τοπικοί παράγοντες έχουν έρθει σε επαφή με το Υπουργείο και έχουν προτείνει το κομμάτι αυτό να χρηματοδοτηθεί με τη μέθοδο της παραχώρησης. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να απαντήσω τώρα σε δημοσιεύματα. Μακάρι να το δούμε τότε. Εγώ η ερώτησή μου, κύριε Ιωάννου, είχε να κάνει με το εξής. Μου είπαν από το Υπουργείο Μεταφορών και εκεί ήταν η βάση της ερώτησής μου ότι σε εθνικές οδούς, σε δρόμους οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως εθνικές οδούς, απαγορεύεται διαροπάλου και με κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται οι στρογγυλοί κόμβοι. Οι οποίοι οδηγούν, μπορούν να φέρουν προβλήματα στη μετακίνηση των αυτοκινήτων, αλλά και να είναι παράγοντας δημιουργίας ατυχημάτων.
1: Έχουμε γεμίσει οδικούς κυκλικούς κόμβους.
0: Το γνωρίζω, το ξέρω και με βάση αυτό, επειδή ακριβώς έχουμε γεννήσει, η ερώτηση μου προς το Υπουργείο είχε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν όντως είναι χαρακτηρισμένη εθνική οδός, ο δρόμος Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, θα πρέπει αυτό να. Κάποιος κάνει λάθος. Κάποιος κάνει κάτι παράνομο τέλος πάντων, ή τέλος πάντων δεν ακολουθεί την νομιμότητα, για να είμαι πιο σαφής. Άρα αυτή τη λογική είχε το.
1: Κύριε Μπάρκα, θυμάστε παλιότερα ότι μόνο εγώ και εσείς επιμέναμε και διαψεύδαμε τον κύριο Καχρημάνη όταν τους χαρακτήρισε και αυτόν τον δρόμο και τον δρόμο προς Φιλιππιάδα διευρωπαϊκά δίκτυα, ενώ δεν ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Θα το θυμάστε.
0: Αυτό.
1: Και δεχτήκαμε και πόλεμο, και εγώ και εσείς γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, άρα είναι εθνικό δίκτυο.
0: Ακούστε τώρα. Εγώ λοιπόν η ερώτησή μου είναι. Το πρώτο ερώτημα της ερώτησής μου ήταν αυτή. Ήτανε, είναι εθνικό δίκτυο, δηλαδή είναι. Θεωρείται εθνικό δίκτυο για το Υπουργείο Μεταφορών αλλά και για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όντως θεωρείται εθνικό δίκτυο, α ή β φάσης, κάπως έτσι είναι τέλος πάντων χαρακτηρισμένο, θα πρέπει να μας το πούνε. Αν όντως ισχύει αυτό, κάποιος δεν τηρεί την νομιμότητα στον δρόμο αυτό και, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη επικινδυνότητα στη μετακίνηση των πολιτών. Μάλιστα. Είτε αυτοί είναι τουρίστες, εμένα δεν με ενδιαφέρουν βεβαίως οι τουρίστες, γιατί αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά με ενδιαφέρουν και οι άνθρωποι που καθημερινά και το χειμώνα ακόμα κάνουν χρήση αυτού του δρόμου, ο οποίος είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ επικίνδυνος.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, σας απελευθερώσω, ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις. Να τα πούμε πολύ σύντομα. Ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχετε καθορίσει τον οδικό χάρτη
0: για το πώς.
1: Μακάρι. Εγώ πάντως το Σεπτέμβριο θα επανέλθω. Οπότε το Σεπτέμβριο θα σας καλέσω να μου πείτε πώς τελικά θα συνεργαστείτε με το κόμμα Τσίπρα, αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα είστε υποψήφιος. Εγώ πάντως έβγαλα τα συμπεράσματα και βεβαίως θα τα πω την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας, κύριε Βουλευτά.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μετά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
4: 26450-25-390. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊ Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
11: Lacoste,
12: Gant,
11: Replay,
12: Sakiris Malas,
11: US Polo,
12: Boss,
11: Cricket,
12: Damiani,
11: Skechers,
12: Versace,
11: Robinson
12: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Aerosola,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και σκουφά

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6, είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Να επαναλάβω, η πρώτη τελευταία εκπομπή της έκτης κατά σειρά σεζόν. Και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε τον πολιτικό αναλυτή και στέλεχος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ProRata, τον συμπατριώτη μας τον κύριο Τάσο Βασιλείου, για να κουβεντιάσουμε αυτά που λίγος πολύ συζητιώνται το τελευταίο διάστημα σε όλα τα πολιτικά στέκια. Τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις? Καλημέρα κύριε Βασιλείου.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Βασιλείου, ένα ερώτημα πλανάται το τελευταίο διάστημα και συζητιέται. Ένα ερώτημα στο οποίο οι απόψεις, λίγος πολύ οι απαντήσεις, διχάζονται. Τελικά, καταγράφεται με τις δημοσκοπήσεις τις τάσεις της κοινωνίας ή προσπαθείτε να χειραγωγήσετε την κοινή γνώμη? Ήθελα τη δικιά σας άποψη, το δικό σας σχόλιο.
3: Όχι, εντάξει, τώρα προφανώς εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε την κοινή γνώμη όπως αυτή διαμορφώνεται την κάστοτε στιγμή. Τώρα ειδικότερα για την εταιρεία τη δικιά μου που γνωρίζω και μπορώ να μιλήσω με απόλυτη γνώση, δεν μπαίνουμε ποτέ σε τέτοιου είδους παιχνίδια, σε τέτοιου είδους λογικές. Ούτως ή άλλως αυτό που πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες είναι ότι ένα μικρό κομμάτι του τζίρου και της δικής μας εταιρείας αλλά και των υπολείπων εταιριών, ειδικότερα των πιο μεγάλων εταιριών,
2: είναι από πολιτικές μετρήσεις.
3: Από τις πολιτικές έρευνες, το κυριότερο μέρος του κύκλου των εργασιών μας προκύπτει από τις εμπορικές έρευνες και αυτό αποτελεί κιόλας και ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι πολίτες ότι όταν η αγορά εμπιστεύεται αυτόν τον τρόπο για να μετράει είτε αυτό είναι προϊόν που υπάρχει, κάποιο νέο προϊόν, είτε τη διάθεση για κάποια νέα τάση, οτιδήποτε που αφορά, νομίζω ότι αυτό αποτελεί και το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι είναι ένα εργαλείο που υπάρχει, που πρέπει να το αξιοποιήσει. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα όπως και σε όλα τα εργαλεία, όπως και σε όλα τα κομμάτια, οπότε δεν νομίζω ότι χωράει κάποιο είδους λογική τώρα το να μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι χωρίς νόημα και δεν είναι και δεν αφορά και την κοινωνία κιόλας.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κύριε Βασιλείου το έθεσε αυτό το ζήτημα.
3: Ναι, είναι μια συζήτηση
2: γιατί
3: που υπάρχει
2: και έχει ανοίξει κυρίως με αυτά που λένε κάποια κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλάνε για συνωμοσίες, που μιλάνε ότι προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα γιατί αυτόν θέλει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι τα ακούτε κι εσείς και από ό,τι κατάλαβα από την απάντησή σας δεν υιοθετείτε μια τέτοια τακτική από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Όχι, εντάξει, νομίζω κιόλας ότι άλλαξε και η στάση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες, οπότε νομίζω ότι κατάλαβαν ότι ήταν μια λάθος στρατηγική αυτή η επίθεση την οποία κάνανε προς τις έρευνες. Είχαν στοχοποιήσει και νομίζω ήταν 2-3 εταιρείες που είχαν μπει στη διαδικασία να κατηγορούν, αλλά εντάξει, δεν είναι μια συζήτηση χωρίς νόημα.
2: Άρα έκλεισε αυτό. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Είχαμε το τελευταίο διάστημα 8, 9, ίσως και 10 δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες έβλεπα έρευνες, οι οποίες λίγος πολύ, κύριε Βασιλείου, καταγράφουν τα ίδια πάνω κάτω ποσοστά για τα κόμματα. Πώς βλέπετε αυτό το νέο πολιτικό τοπίο εσείς και τι βρήκατε με τη δικιά σας έρευνα που έγινε τις προηγούμενες ακριβώς μέρες?
3: Ναι, η εικόνα είναι όντως αυτό που είπατε και εσείς, ότι πάνω κάτω καταγράφουν τα ίδια πράγματα οι έρευνες. Συγκεκριμένα εμείς στη δικιά μας έρευνα βρίσκουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 24% να διατηρεί τα ποσοστά της παρά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων συμμετρήσεις. Το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι στη δεύτερη θέση με 14,5% το κόμμα της το κόμμα Ελλάς. Στην τρίτη θέση είναι το κόμμα της κ. Χριστιανού με 9,5% και στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 8,5% και 8% ο κ. Βελόπουλος. Και μετά βλέπουμε να έχουν...
2: Ναι, ναι. Επειδή κυρίως στα 3-4 πρώτα κόμματα ενδιαφέρονται, κρατιούνται εύκολα τα ποσοστά και κυρίως για τη μάχη για τη δεύτερη θέση, η προηγούμενη μέτρησή σας πριν την εμφάνιση των δύο αυτών κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ πού το βρίσκατε, κύριε Βασιλείου?
3: Το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 11%, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πόλη αδυνάμων στο 2,5%, η οποία όμως δεν πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι, δηλαδή, και αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν θωρακισμένο καλά, όχι ως προς την έννοια του να φύγει κόσμος και να κατευθυνθεί προς το κόμμα του κ. Τσίπρα ή προς το κόμμα της κ. Χαριστιανού. Δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αποσυσπήρωσης. Υπήρχε μια προσμονή ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανεβεί, θα φτιάξει τα ποσοστά του, θα γίνει μια διαδικασία, θα μιλήσει για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, και όσο αυτό δεν συνέβαινε, κάποια στιγμή εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα τώρα, εμφανίστηκε το κόμμα της κ. Χαριστιανού, εμφανίζεται μια άλλη προοπτική, οπότε υπάρχει, είναι ένα μείγμα πραγμάτων. Δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει και προς τον κ. Τσίπρα, ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει και προς τον κ. Χριστιανό.
2: Και ένας κόσμος, φαντάζομαι, πηγαίνει προς τους αναποφάσεις τους για να δει πού θα καταλήξει.
3: Ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια τέτοια εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι, δηλαδή, το οποίο είναι και ένα θετικό στοιχείο αυτό, βέβαια. Υπό την έννοια ότι δεν μιλάμε για μια παγίωση αυτής της συνθήκης, και του δίνει τη δυνατότητα με σωστή στρατηγική να καταφέρει να κερδίσει ξανά και τον κόσμο αυτό, αλλά και να ανεβάσει και τα ποσοστά.
2: Είχατε, κύριε Βασιλείου, στην πρόσφατη έρευνά σας κάποιο ερώτημα σχετικά με τη διαφαινόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Σαμαρά, ή επειδή δεν το συνηθίζετε δεν το βάλατε καθόλου σε ερώτημα?
3: Όχι, δεν το είχαμε σαν ερώτημα. Η εικόνα όμως που υπάρχει είναι πολύ συγκεκριμένη. Νομίζω, δηλαδή, ότι και όλες τις προηγούμενες έρευνες και δικές μας που έχουμε τρέξει, αλλά και των υπολείπων εταιριών, δείχνουν αυτή την τάση. Υπάρχει ένα περίπου 3% στην κοινωνία το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει με βεβαιότητα τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει και ένα υπόλοιπο μετά 6-7% το οποίο εκφράζει μια μικρότερη πιθανότητα να το ψηφίσει. Άρα έχουμε μια εικόνα η οποία δείχνει ότι όντως ο κ. Σαμαράς, σαν κάνει κόμμα, έχει πολλές πιθανότητες να είναι στη Βουλή με ένα ποσοστό περίπου στο 4-5%. Δεν φαίνεται να αυτό το ποσοστό να προέρχεται από τους ψηφοφόρους που τώρα δηλώνουν ότι θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος από αυτήν, βέβαια. Και το κόμμα το οποίο θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, αν προκύψει η πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά, θα είναι το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Εκεί φαίνεται, δηλαδή, να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων.
2: Έχετε δίκιο. Μπορεί να μην διαβολίζει άμεσα την Νέα Δημοκρατία και την παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα στεγανό μετακινήσεων προς τα εκεί, εάν κάποιος έθετε, ιδιαίτερα στις ενόψεις και της αυτοδυναμίας, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, και πάντα είναι διαφορετικό να μιλάμε σε μια συνθήκη θεωρητικής κουβέντας στο αν και στο πότε, και διαφορετικό όταν κάτι γίνεται και μιλάμε επί του πρακτέου και μετράμε με την πρωτοβουλία, όπως το είδαμε και με τα προηγούμενα δύο κόμματα. Είναι άλλο η συζήτηση στο ενδεχόμενο και άλλο η συζήτηση αφού έχουν δημιουργηθεί και αρχίζουν να
2: ένα
3: να
2: άλλο
3: μετρώνται.
2: Ερώτημα. Ένα ερώτημα άλλο, κύριε Βασιλείου. Όλοι λίγος πολύ, και εσείς το είπατε, ότι είναι μια φωτογραφία των ημερών οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και δείχνουν όμως μια τάση την οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Μπορεί να λέμε ότι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβρη θα είναι πιο στέρεα, πιο ασφαλή τα συμπεράσματα, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψουμε ότι ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν 5 μέρες ήδη βρίσκεται δεύτερο με μια διαφορά 5 μονάδων από το τρίτο.
3: Ναι, προφανώς αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μια δυναμική στο κόμμα του κ. Τσίπρα, η οποία είναι η αναμενόμενη περίπου σε αυτό το που βλέπαμε, με βάση το γεγονός ότι υπήρχε ένα 10% σίγουρων ψηφοφόρων, υπήρχε και άλλο ένα 17-18 το οποίο έλεγε ότι δυνητικά θα το ψήφιζε το κόμμα αυτό, άρα παίρνει τους βέβαιους ψηφοφόρους και ένα μέρος των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα το δυνητικά θα το ψηφίζανε και εμφανίζεται αυτή η εικόνα. Άρα η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι όντως για τον κόμμα του κ. Τσίπρα να παγιωθεί σε αυτή τη θέση. Αλλά μένει να δούμε, είναι μια συζήτηση που είναι πολύ δυναμική. Συζήτηση με την κοινωνία είναι, επί της ουσίας των κομμάτων. Είναι πολύ δυναμική υπό την έννοια ότι βλέπουμε τις εξελίξεις οι οποίες υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Περιμένουμε τα πρόσωπα τα οποία θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά μπροστά από τον κ. Τσίπρα. Περιμένουμε και τον ίδιο να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, να αρχίσει να τοποθετείται πάνω σε μια σειρά ζητημάτων. Γιατί βλέπουμε ότι με συνέπεια το κάνει να κρατάει χαμηλά τις δικές του πρωτοβουλίες εξωστρέφειας. Το κάνει μόνο δομημένα μέσω από βίντεο στα οποία προβάλλει, χωρίς να είναι στην άμεση επαφή με κάποια συνέντευξη με δημοσιογράφους κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή επιχειρεί να κινείται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας για τον ίδιο. Το ίδιο κάνει βέβαια και η κυρία Καρυστιανού.
2: Προστατευμένο περιβάλλον.
3: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώντας να κρατήσουν αυτή την εικόνα, τη θετική που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή από τις πρώτες έρευνες και μπαίνοντας στη συνέχεια στην πορεία, έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι που εκ των πραγμάτων η συζήτηση γύρω από την πολιτική έτσι ασθενή και το ενδιαφέρον των πολιτών μεταφέρεται σε άλλα ζητήματα και έρχεται η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία επί της ουσίας θα κληθούν όλα τα κόμματα να παρουσιάσουν και ενώπιον των εκλογών που έρχονται να παρουσιάσουν το κυβερνητικό σε πρόγραμμα και ένα πλαίσιο πολιτικής για να τους ψηφίσουν οι πολίτες.
2: Έτσι, έχεις δίκιο. Πότε θα κάνετε την καινούργια έρευνά σας, θα πάτε το Σεπτέμβριο τώρα, κύριε Βασιλείου, πολιτική έρευνα εννοώ.
3: Ναι, εξαρτάται.
2: Αν έχουμε,
3: να δούμε.
2: Αν έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, μπορείτε να υποχρεωθείτε και στα τέλη του μήνα να κάνετε κάτι.
3: Και μια ακόμα, ναι, προς το τέλος του μήνα και αρχές Ιουλίου, αν και καλό είναι τέτοιες περιόδους
2: να τις αποφεύγετε.
3: Ναι, υπό την έννοια ότι είναι περίοδος διακοπών, ξεκινάει δηλαδή η περίοδος διακοπών, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να προσεγγίσεις κόσμο, είναι σε μια άλλη συνθήκη, σε μια χαλαρότητα, οπότε υπάρχει έτσι μια εικόνα η οποία μπορεί να θολώνει λίγο τα πράγματα.
2: Μου έλεγε ένας...
3: Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε νέο, ναι.
2: Μου έλεγε ένας έμπειρος συνάδελφός σας, έμπειρος δημοσκόπος, κύριε Βασιλείο, ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ να συλλέξετε τις απαραίτητες απαντήσεις. Δηλαδή θα χρειαστεί μερικές φορές να πάρετε και 10 τηλέφωνα για να πείσετε 2 να πάρουν μέρος. Ισχύει αυτό, συνεχίζει αυτή η κατάσταση ή όσο πάμε προς τις εκλογές ζεσταίνεται λίγο το κλίμα? Τι σας λένε οι ερευνητές σας?
3: Η αλήθεια είναι ότι αναλόγως για το τι κοινό μιλάμε, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε. Γι' αυτό εμείς είμαστε και από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική έρευνα. Έχουμε ένα δικό μας πάνελ με πάρα πολλούς χρήστες εγγεγραμμένους, είναι 50.000 άτομα τα οποία συμμετέχουν στις έρευνές μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με κοινά τα οποία, δηλαδή με κάποιους πιο νέους ανθρώπους οι οποίοι είτε όταν γίνονται οι έρευνες βρίσκονται στις δουλειές τους, βρίσκονται όταν γίνονται τα τηλεφωνήματα δηλαδή, είτε δεν έχουν σταθερά τηλέφωνα ή κινητά, δεν θέλουν να απαντάνε, γιατί ξέρετε όταν βγαίνει ένα τηλέφωνο που πλέον υπάρχουν και τα προγράμματα που σου λένε ότι είναι πιθανώς διαφημιστικό και τα λοιπά, κάποιοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να απαντήσουν, οπότε πολλοί κόσμο τον προσεγγίζουμε μέσα από εκεί, άρα των πραγμάτων πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε λύσει και αυτό το ζήτημα, δεν δυσκολευόμαστε, δηλαδή απλά έχουμε ανεβάσει, όλοι μας έχουμε ανεβάσει τα δείγματα, αν έχετε παρατηρήσει.
2: Yeah, ακριβώς, το έχω δει.
3: Πλέον είναι περίπου 1.100 με 1.200 άτομα τα δείγματα, υπό την έννοια ότι γίνονται περισσότερα τηλεφωνήματα και περισσότερες προσπάθειες και μέσω email, άρα ανεβαίνουν και τα δείγματα. Αυτό καλό είναι βέβαια, αυξάνει και την αξιοπιστία. Βέβαια πάντοτε υπάρχει κόσμος. Το είχαμε δει με το κόμμα Νίκη ότι δύσκολα το ανοιχνεύαμε μέχρι και λίγο πριν τις εκλογές. το ανοιχνεύσαμε τον τελευταίο μήνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Το κόμμα και πάλι όχι στο 3%, το ανοιχνεύαμε όλες τις εταιρείες περίπου στο 2%.
2: Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολη και η δικιά σας δουλειά. Υπάρχει και μια καχυποψία απέναντι στους πολίτες, που πολλές φορές και τα ίδια τα κόμματα τη δημιουργούν με πρακτικές σαν και αυτές που σχολιάσαμε στην αρχή. Να σας πω, μυρίζεστε εκλογές, κύριε Βασιλείου, γιατί εκτός από στέλεχος της Προράτα είστε και έχετε υπάρξει και στέλεχος κομματικό. Είστε ένα πολιτικό. Μυρίζεστε εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως εγώ επιμένω, ή ανάλογα με το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο θα εξαρτηθεί και ο χρόνος εκλογών?
3: Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πλαίσιο κινείται με μια λογική συνέπειας, και γιατί φτιάχνει ένα αφήγημα γύρω από αυτή τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων, προσπαθώντας να πάει τις εκλογές μέχρι τέλους, αλλά και γιατί θέλει να, γνωρίζοντας ο ίδιος πολύ καλύτερα από όλους και έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει την πολιτική επί του πρακτέου, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε ημέρα της διακυβέρνησής του, και για να μπορέσει να δώσει κάποια πράγματα προς τους πολίτες σε στοχευμένα κοινά πάντοτε, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι θα κινηθεί σε λογική παροχών προς όλους. Άρα εκτιμώ ότι οι εκλογές θα πάνε στον Απρίλιο, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο του 27, γιατί θέλει να κουράσει, έτσι αν επιτρέπεται η λέξη, εντός αγωγικών, και τους αντιπάλους του, και να τους αφήσει να εκτίθενται, γιατί αν συνεχίσει να υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία να φτιάξει το αφήγημά της ότι εγώ είμαι η μόνη σοβαρή επιλογή, για να μην μπορέσεις να με στηρίξεις και να έχεις κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω. Φαντάζομαι πληροφορηθήκατε ότι αυτό το διήμερο ένα στέλεχος από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Έφη Μπέκου, είχε συνάντηση με όλους τους όσους είχαν καταθέσει αίτηση για να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Είχατε εσείς κάποια επαφή? Γιατί από ό,τι έχω ενημερώσει τους ακροατές και τις ακροάτρες, είστε ένας από αυτούς που έχετε καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, σωστά?
3: Ναι, σωστά. Είχαμε επαφή τηλεφωνική, είχαμε μαζί, μας εξήγησε τα πράγματα, νομίζω ότι όπως και με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν δείξει ενδιαφέρον, αναμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Ελπίζουμε πάντα ότι οι επιλογές θα είναι επιλογές που θα οδηγούν προς τη νίκη και προς τη ποσοστά τα οποία να πηγαίνουν προς τα πάνω.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Επειδή το ανέφερα στην αρχή, το επαναλαμβάνω και για εσάς αν δεν με ακούσατε, είχα και εγώ μια συνάντηση, ζήτησε, επειδή είμαστε πάλι γνώριμοι με την κυρία Μπέκου, να πω τις απόψεις. Εγώ εξέφρασα την άποψη, κύριε Βασιλείο, και το επαναλαμβάνω, ότι θεωρώ ότι το έχουν κλείσει το ψηφοδέλτιο, χωρίς, και αυτά είναι για άλοθη αυτές οι επικοινωνίες. Η κυρία Μπέκου δεν το υιοθέτησε, βέβαια, αυτή μου την άποψη δεν την υιοθέτησε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν έχει γίνει αυτό, νομίζω ότι πλέον ότι η έδρα για το ΠΑΣΟΚ είναι μακρινό όνειρο.
3: Μένει να δούμε, όλα στο πεδίο κρίνονται.
2: Μάλιστα. Θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω, και βεβαίως εάν βγει καινούργια έρευνα πάλι θα σας ξαναενοχλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου.
3: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε, και επειδή το θέμα των ημερών είναι η δημοσκοπήση, από έναν έγκριτο και από τα στελέχη της εταιρείας ερευνών της Προράτα, τον κύριο Βασιλείου, είναι και συντοπίτης. Νομίζω ότι τα είπε ορθακοφτά. Στο μόνο που έχουμε μια αντιπαράθεση είναι για τον χρόνο των εκλογών. Ο κύριος Βασιλείου από καιρό μιλάει για Φλεβάρι-Μάρτι, εγώ από καιρό μιλάω για Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μου έρχονται διάφορα μηνύματα κατά τη διάρκεια των εκπομπών μου. Αποφεύγω να τα σχολιάσω και συνήθως τα βάζω στο επόμενο. Στην επόμενη εκπομπή. Κάνω μια εξαίρεση σήμερα για ένα. Μου έχει στείλει ένας φίλος, μου πει ποια πρόσωπα, δηλαδή, όταν μιλούσα με τον κύριο Μπάρκα, είπε ότι ακούγονται 2-3 πρόσωπα που ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι ζούμε σε μια μικρή πόλη. Όλοι τα ακούτε, όλοι τα εισπράτε. Εγώ δεν θα διαφημίσω αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται. Νομίζω όμως ότι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Κάπου το εισέπραξα και το έχουν εισπράξει πάρα πολύ, γιατί γίνεται και αντικείμενο συζήτησης στους πολιτικούς καφενέδες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη Δευτέρα θα είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα έχω, ήδη το έχω κλείσει και δεν νομίζω ότι θα ακυρωθεί μία συνέντευξη με την κυρία Παπαδοπούλου, που είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, και βεβαίως θα συμπληρώσουμε και με έναν ακόμα συνομιλητή, ανάλογα και με το τι θα έχουμε αυτή τη βδομάδα, αν θα είναι κάποιος τέλεχος από την αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΠΑΣΟΚ, θα το δούμε. Ραντεβού λοιπόν την άλλη Δευτέρα. Μην ξεχάσετε, Πρίσμα 91,6, εκπομπή Δευτέρα στις 10, ο Βασίλης Ιωάννου. Γεια σας και χαρά σας και καλά μπάνια. Ζεσταίνει ο καιρός και νομίζω ότι η όμορφη θάλασσά μας μας περιμένει.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξοδού της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν μια μεγάλη κλίμακα επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο Ιράν, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο κτίριο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν και έκρηξη στο αεροδρόμιο Σιράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, σήμερα το πρωί η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοφροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό επιχειρήσει ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ χθες από την Τουρκία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα δέχθηκε το βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών, θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία ήταν τα θέματα της ιστορίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα στη φυσική, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στη Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται για να στεφθούν πρωταθλητές. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Η γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με γκολ του Εσποζίτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της Εθνικής Ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημερώση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο θυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό. Για πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ, το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του με το 3-2 σετ επί του Κομπόλη.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποιείς.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αναλουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Πασό Κορέα χρόνια.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει εκδηλώνοντας την ανησυχία της για τα ανακλαστικά του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ειδικότερα του πιο αριστερού κομματιού του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Καθώς, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τη σύλληψη του Παλαιστίνιου τρομοκράτη και ακόμα να διοργανωθεί μία εκδήλωση, μία συναυλία, έστω μία διαδήλωση διαμαρτυρίας με αίτημα να αφαιθεί ελεύθερος, μια απεργία πείνας να ξεκινήσει κάτι. Καταλαβαίνω ότι οι εξελίξεις στον ευρύτερο πάλι προοδευτικό χώρο, όσο να είναι, έχουν κάνει και τους συντρόφους, έχουν κάπως μουδιάσει και τους πολύ αριστερούς συντρόφους. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, με ποιο θα είναι αύριο, με ποιον δεν θα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς είναι λήφθη. Κάθεστε και κοιτάτε έτσι, κάντε έστω μία κάτι, μία παρέμβαση κάπου. Με έτοιμα φυσικά να αφαιθεί ελεύθερος, διότι το οποίο θα βρούμε δεν έχει σημασία η αιτία,

0: Δηλαδή ησυχία, απαράδεκτο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Πάμε στα ευχάριστα. Επανεμφανίστηκε η Βάσια, παιδιά. Η Βάσια που μετά τις συμβουλές η γυναίκα, ξαναλέω, ο καθένας δίνει τα της αρμοδιότητας, το ότι καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό κρίνει. Έτσι, η Βάσια έδωσε συμβουλές για τη βαφή των μαλλιών στον Αλέξη μας. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε έκτοτε. Δεν ήταν σωστές οι συμβουλές, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Θυμίζω ποια είναι η Βάσια. Έτσι, πέρα από τις συμβουλές, τη μάθαμε πώς στη Βάσια μας.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες.
0: Ψηφοφοράρες δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς στη ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μάθαμε τη Βάσια, μετά την ακούσαμε να λέει για τα μαλλιά. Επανεμφανίστηκε καλεσμένη της Σάσα Σταμάτη, η οποία την προλόγησε.
2: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασό Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
3: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί και φίλου μου.
0: Α, τι ωραία θα υποθώ, θα είναι, έχουμε πολιτικά, θα ακολουθήσει πολιτική ανάλυση, ήδη το καταλαβαίνεις. Να πούμε βέβαια ότι η συντρόφισσα Βάσια ζήτησε συγγνώμη για τη συμβουλή που έδωσε τον Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί, μπορεί να ήταν λανθασμένη, μπορεί να ήταν, για να ακούσω.
3: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Αν δεν στεναχωρήθηκε, το ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν στεναχωρήθηκε, να ζητήσω συγγνώμη, δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν στεναχωριόνται με το παραμικρό. Δηλαδή, πας να κάνεις το καλό, να δώσεις μια συμβουλή και στεναχωριόνται. Αλλά γιατί την έδωσε, παιδιά, αυτή τη συμβουλή? Γιατί είπε στον Αλέξη να προσέχει το βάψιμο στο μαλλί και να. Τι ήταν αυτό που την όθησε να το πει αυτό το πράγμα?
3: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα, έκανα αυτή την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Όχι και πολύ μακριά όπως φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικό είναι. Της δείξανε κάτι που είπε για την γεννηματά, εκνευρίστηκε η συντρόφισσα πολιτεύτρια του Πασόκ και... του είπε να κοιτάξει τη βαφή στα μαλλιά του. Μία λογική σειρά. Πραγματικά λογική αντίδραση. Κάθε φορά που θυμώνεις με κάτι πολιτικό. Ευτυχώς τη στάθηκαν, παιδιά, οι σύντροφοι, και πιο πολύ από όλους τη στάθηκε ο πρόεδρος ο Νίκος.
3: Μα δεν ξέρω, είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα. Και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πως είμαι.
0: Όπου θα την διέστη, την έπαιρνε, είχε χρόνο, γιατί τι δουλειές έχει ο Νίκος, έπαιρνε χρόνο κάθε τόσο, έπαιρνε τηλέφωνο τη Βάσα κάθε τόσο, λέει έλα Βάσια είσαι καλά, γιατί έχω την ανησυχία. Εντάξει το κόμμα έτσι καλώς κατά διαόλου πάει, σε κάτι έγινε, ζήναζε καλά Βάσια μου. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Βάσια Αναστασίου, αυτό το πολιτικό όν, μιλούσε συνεχώς για τον Τσίπρα, τη συγγνώμη και τέτοια πράγματα. Όχι, η κουβέντα ήταν πολιτική. Άλλωστε η Βάσια, όπως είπα, είναι ένα πολιτικό όν, είναι πολιτεύτρια του Πασόκ. Τη λένε αναπληρώτρια βουλευτή. Πολιτεύτρια είναι. Δηλαδή δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή και άμα πεθάνει κανένας, όπως είπε η ίδια, θα καταφέρει τότε να μπει. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει μπει, οπότε είναι πολιτεύτρια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολιτικό όν, θέλω να πω. Και ένα πολιτικό τι κάνει, κυρίως πηλάει για πολιτική.
3: Στην προσωπική ζωή περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
2: Σε φλερτάρω, παιδί μου.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ, το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσεις ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι, θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Πολιτικά μιλάει έτσι, επειδή λέτε ότι ένας άντρας όμορφα, ο Αλέξης, άμα μας προσεγγίσει όμορφα για τον Ελλάς, θεωρεί και να μην θέλεις. Εσείς τώρα μπορεί να ακούτε εγκομενικά, αλλά η γυναίκα μιλάει πάντα πολιτικά και μπράβο της. Λίγο ακόμα πολιτική, παρακαλώ.
3: Πίσω από τη γλάστρα.

0: χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες λέμε και προγραμματάρα. Περίεργο το πώς πέφτει αυτό το Πασόκ. Το πώς γκρεμίζεται στα τάρταρα. Ένας θεός και τέτοιο φοβερό αρχηγό, Νίκο. Τέτοιες στελεχάρες που σαν τη Βάσια. Δεν μπορεί να καταλάβει κι άλλους που να θυμηθώ. Ο Δοδονής, ο Σύνδρομ. Δηλαδή υπάρχει πολλούς. Το Φαραντούρι τώρα. Το Πελεγρίνι.

0: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να. Τέλος πάντων, δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, παιδιά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που αφιέρωσε αυτό το τραγούδι για να δείτε ότι μόνο για πολιτικά μιλάει η Βάσια μας. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Είναι, όλο τους ο νους είναι στην πολιτική.
1: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθει και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Ωραία, μια χαρά είναι το 9%. Ω, Νίκο, πάρτο. Πες, να γίνουν αύριο εκλογές, πας και πάρουμε αυτό το 9%. Γιατί, Νίκο, δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
1: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που... Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα.
1: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.

0: Νίκο, εσύ, Νίκο, θες να πεις κάτι, να κάπως έτσι ένα επίλογο σε αυτό το ύμνο στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα?
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Νίκο, 5 και 7 κάνει 12, Νίκο! Νίκο, σύνες δεν θα μας περάσει και ο Βελόπουλος, Νίκο, και η ζωή ξανά θα μας περάσει, γιατί μας είχε περάσει και πριν, θα μας ξαναπεράσει, Νίκο!

0: εσύ, σύντροφε, Χρυστοφυλάκη, τι λέτε?
1: Καλημέρα.
2: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, τα πράγματα είναι 7 και 5, 13. Δηλαδή μιλάμε. Ένα και να κάνει δύο, τα γνωστά. Δηλαδή είναι σίγουρο, δηλαδή το Πασόκ, τι υπάρχει περίπτωση? Σίγουρα πάμε για την πρωτιά.

Μύρωνας μόλις έκανα εικόνα σύντροφο Φαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνεις εικόνα, το είδαμε και στην τηλεόραση την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχεις δει βίντεο Φανφαραντούρη να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα? Ρε, είδε πιάνο άνθρωπος. Ω, θα πάω να παίξω, να τραβήξω βίντεο. Είναι influencer, μιλάμε όλοι αυτοί. Αυτοί παριστάνουν τους πολιτικούς. Έρχονται και λένε, εγώ είμαι πολιτικός. Κάτι influencer είναι και που πάνε να κάνουν βίντεο να τραβήξουν τα like. Πήγε και παίζε πιάνο στο Σύνταγμα, παιδιά. Ο Φανφαραντούρης. Και μάλιστα λέει, το παίζει, το χειροκροτούν. Είναι 5-6 μαζεμένοι εκεί χαβαλέδες και τον χειροκροτούν. Και λέει, άλλο ένα τελευταίο. Έκανε και εγκόρ. Οπότε μόλις έκανα εικόνα, λέει ο Βίρονας, το σύντροφο Φανφαραντούρη στο πιάνο, στο Σύνταγμα, και τη βάση εξαπλωμένη στο πιάνο πάνω να τραγουδάει. Ω, πασοκικές εικόνες. Όπω, ρε, και τσιγάρα, καπνός από τσιγάρα.

0: Πένι ήταν και Σαββατοκύριακο Ρεμάνο, λέει για την απορία που εξέφρασα στην αρχή. Απορία και αγανάκτηση. Ήταν μια απορία, έτσι με μπόλικη αγανάκτηση μέσα, για το ότι ενώ έχει συλληφθεί πάνω από 24 ώρες τρομοκράτης της Χαμάς στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια συναυλία, μια συγκέντρωση, κάτι με αίτημα την απελευθέρωσή του. Εν πάση περιπτώσει. Και η Πένι, βέβαια, σωστά παρατηρεί, ήταν Σαββατοκύριακο, πήγαν για τα μπάνια οι σύντροφοι. Τον ήλιο, θάλασσα, ουζάκι, δεν θα μας το στερήσει κανείς. Σήμερα, αύριο, οργανώνονται οι δράσεις, δεν είναι, βιαζόμαστε. Βουλαρίνος και ξερό ψωμί, αναπληρώτρια βουλευτής. Τι σημαίνει αναπληρώτρια? Τίποτα ρε, δεν σημαίνει αναπληρώτρια, για να μην τους λένε πολιτευτές ή αποτυχημένους που δεν κατάφερε. Για να μην την πούνε πολιτεύτρια, τη λένε αναπληρωτή βουλευτής. Είναι ότι δεν εξελέγει βουλευτής. Και άμα πεθάνουν αυτοί που, εξελέγησαν πριν από αυτή, θα πάρει τη θέση τους. Αυτό σημαίνει. Τι να σημαίνει? Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.

0: θαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή. ιατρική λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραίτης και Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες το μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Εικόνες μου στέλνετε, εικόνες, σας ενέπνευσε τούτο εδώ.
1: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Η στελεχάρα του Πασόκ, η Βάσια μας επανήλθε δρυμύτερη μετά τις συμβουλές κομμωτικής στον Αλέξη μας. Επανήλθε και η πρώτη εικόνα που μου στείλατε ήταν η εικόνα του Φανφαραντούρη να παίζει στο πιάνο στο Σύνταγμα, πιάνο με ουρά, και ξαπλωμένη πάνω η Βάσια να τραγουδάει. Μια Ελληνίδα, Μισελ Πφάιφερ θα έλεγε κανείς. Ο Γιώργος συμπληρώνει αυτή την ωραία εικόνα με Άννα Διαμαντοπούλου να πετιέται και να λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Και ο Γεράσιμος άλλη εικόνα, drums Λοβέρδος, πιάνο Φανφαραντούρης, κιθάρα Τζίμερος, φωνή Βάσια, έτοιμη για μπάντα του δρόμου με καπέλο η Ντέφη για τα κέρματα. Τώρα για κέρματα δεν ξέρω αν θα πέσουνε, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα. Δηλαδή... μακάρι βέβαια. Εγώ θα έδω, εννοώ ότι όχι, δεν ξέρω αν θα είναι κέρμα, ότι μπορεί κάποιοι να πούνε αυτό αξίζει χαρτονόμισμα. Ο Κώστας μου θυμίζει πολύ σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω, αλλά γιατί, παιδιά, και γιατί προσπαθώ να το ξεχάσω, να σας πω, όπως ξέρετε εγώ δεν είμαι πιστός ιδιαίτερα, οπότε κάπως με αναστατώνει κάθε μία ένδειξη, δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για απόδειξη, αλλά κάθε μία ένδειξη ύπαρξης Θεού, κάπως με αναστατώνει. Μου αρέσει κιόλας, έτσι δεν είναι, αλλά κάπως μου ταρακουνά κάποιες σιγουριές, γιατί μιλάω. Διπλασιάστηκε ο μισθός των Μητροπολιτών, παιδιά. Από δύο κάτι μεικτό πήγε 4.700, 4.800, ξέρω εγώ, 5. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τι είναι? Τι έχουν να πούνε οι άπιστοι? Πόσα, το είδε ο Κυριάκος μας και λέει είναι δυνατόν η Μητροπολιτών. Καλά, τα σχολεία και αυτά και οι καθηγητές και οι γιατροί χεσμένους τους έχουμε, έτσι κι αλλιώς είναι και πολλοί, δεν έχουμε. Αλλά οι Μητροπολίτες μας, ρε παιδί. Οι Μητροπολίτες να παίρνουν μόνο δύο κάτι μικρά, για όνομα του Θεού. Δώσε 5 εκεί στο Μητροπολίτη, γιατί κάνει δουλειά. Ο γιατρός τι θα κάνει, άντε θα σε σώσει να ζήσει 10, 20, 30, 50 παραπάνω χρόνια. Σιγά. Πόσα είναι μπροστά. Ο άλλος τρεφοδοτίζει για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω από τον γιατρό? Το λέω γιατί είστε κάποιοι αμέσως κατευθείαν να πείτε γιατί. Γιατί είναι σημαντική η δουλειά του. Άκου λέει γιατί, εκτός αν δεν πιστεύετε. Οπότε αλλάζει δουλειά. Αλλά αν πιστεύετε, δεν υπάρχει σημαντικότερη δουλειά από το μέσο για τον παράδεισο. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τον ταραβέρι με τον Κύριο. Δεν θέλει κάτι της παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Κεράσω να φορέσεις και μαντίλα τα ίδια θα πάρεις, Παναγιώτη μου, οπότε μην πεις στον κόπο τώρα καλοκαιριάτικα και κυκλοφορείς με τα μαύρα που είναι και...

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με Φάμελο, με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παιδιά δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε στις παραλίες. Τι να κάνουμε, είχαμε κεντρική επιτροπή, είχε κάτι, είχε συνεδρία της κεντρικής επιτροπής, είχε αυτό το ξεφτιλίκι ρε παιδί μου που πάνε οι περισσότεροι και παρακαλάνε, θέλουν να πούνε παιδιά να πάμε να μπούμε στον Αλέξη, να τον παρακαλέσουμε να πέσουμε γονατιστή, να ικετέψουμε, να πούμε, να απειλήσουμε ότι θα μας φαρμακοθούμε, κάτι θα κάνουμε, να μας πάρει στο κόμμα που φτιάχνει, να μείνουμε χωρίς δουλειά ρε παιδιά, να μείνουμε, δεν είναι, πάμε να παρακαλέσουμε, δεν πειράζει, αριστεροί είμαστε, σιγά δεν είναι. Την αξιοπρέπεια την έχουμε για τους άλλους. Εμείς δεν είναι για τον αγώνα, θα τα κάνουμε για το λαό εννοείται. Θα ξεφτυλιστούμε όσο δεν παίρνει. Ήταν αυτή η σύσκεψη, στην οποία φυσικά μίλησε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε αφήσει ο Αλέξης στο πόδι του. Λέει: πάω να κάνω ένα άλλο κόμμα. Φρόντισε εσύ εδώ τα παιδιά ό,τι θέλουν. Κέρασε τους, βάλε τους κανένα καφέ, κανένα ξηρό καρπό άμα θέλουν. Το έκανε ο Φάμελος, μια χαρά να πούμε. Πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός. Και ο Φάμελος, ο οποίος μίλησε, ήταν συγκλονιστική η ομιλία του, ειδικά. Ήτανε και το είχε αυτό όλο, όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι σαν το ποντίκι που βρυχάται. Είναι δηλαδή, να παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης παίρνει 1,5. Και το 1,5 το παίρνει επειδή νομίζουν ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ θα το πει το κόμμα του. Μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι άλλα κόμματα, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,5, 0,3, τόσο το πολύ να πάρει. Παρόλα αυτά ο σύντροφος Φάμελος νομίζει ότι.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας καλημερίζω σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της κεντρικής μας επιτροπής. Μια συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα αφορούν στη ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, στην πορεία της χώρας μας.
0: Ρε χαλαρώστε, για να μην έχουν άγχος οι σύντροφοι, να το πω γενικά. Δεν μας νοιάζει. Εμένα με νοιάζει γιατί γελάω. Και όσους ακούνε τους νοιάζει, αλλά γιατί γελάμε. Δεν είναι ότι. Δηλαδή δεν πειράζει, παιδιά, είστε 0, κάτι πια. Δεν έχει σημασία. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, οι στιγμές που ζούμε, παιδιά, είναι ιστερικές.
1: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές. Και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία.
0: Για την αριστερά κυρίως. Εντάξει, όχι και την κοινωνία πάει πολύ. Αλλά για την αριστερά και αν είναι ιστερικές, ογωγό. Στην ομιλία, βέβαια, ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε, όπως συνηθίζεται, στα γεγονότα τα παγκόσμια. Στους πολέμους, στο διεθνές δίκαιο που υποχωρεί.
1: Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά σε μια τραμπική λογική των όπλων και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.
0: Πρωτοφανές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, παιδιά, στην παγκόσμια ιστορία. Το δίκαιο να επιβάλλει ο δίκαιος στο, ο ισχυρός στο δίκαιό του. Είναι πρώτη φορά το βλέπει ο Φάμελος. Θα μου πεις, εντάξει, για την πραγματικότητα μιλάει. Αριστερός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι υποχρεωτικό αν την ξέρει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας αυτή την εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο, λέω θα πει και κάτι. Δεν θα το πει, εντάξει, αριστερά είμαστε, μπορούμε να τα βάλουμε με τον κύριο Βλαδίμηρο. Αλλά θα πετάξει για ξεκάρφωμα και κάτι για Ουκρανία. Πώς το είχε κάνει, αν θυμάστε, ο Αλέξη μας, που είχε πει ο δολοφόνος Νετανιάχου, το Ισραήλ που δολοφονούν γενογνώνουν και στην Ουκρανία πέφτουν κορμιά. Το άφηνε έτσι. Μπορεί να ήταν τα κορμιά, να τα αφήσει ο αγιοέρας και να πέφταν. Πάντως είπε τη λέξη Ουκρανία. Δεν είπε Βλαδίμηρος, βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά κάτι πέταξε. Ο Φάμελος, που είναι πιο αριστερός από τον Αλέξη μας, μόκο, παιδιά. Ούτε αναφορά στην Ουκρανία ότι κάτι γίνεται που να τον ενοχλεί έστω και λίγο.
1: Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, από δικαιώματα, από δημοκρατία. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε.
0: Εκτός αν μιλάμε για Ουκρανία και Ρωσία και τις εισβολές του κυρίου Βλαδίμηρου, όπου εκεί κάνουμε του μπεκί ψιλοκομμένο και με το ζόρι κρατιόμαστε να μην αρχίσουμε να χειροκροτούμε. Γιατί είμαστε αριστερά, δεν είμαστε. Είπαμε, εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι και να τα βάλουμε με τη Ρωσία, για όνομα του, με τη μητέρα Ρωσία. Έλα, Παναγία μου, τρελαθούμε κιόλας. Είμαστε σε αυτή την κυβέρνηση που είναι. Τι είναι η κυβέρνηση, όλα. Ρίχτα όλα.
1: Έχω μια ακροδεξιά διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Με αυταρχισμό φόρους και ακρίβεια για τους πολλούς.
0: Όλα μαζί είναι και αυταρχική και ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη. Φόρους βάζει λιγότερους από τον Αλέξα, δεν έχει σημασία. Η δική μια συμφόρη ήταν με πρόσημο τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. Σε περιπτώσει, όπως είπαμε, η σύσκεψη αυτή έγινε για να πούνε: Αλέξη, σε παρακαλούμε, δεν πρόκειται να σου κόψουμε ούτε μισή μονάδα. Θα διαλύσουμε το κόμμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Πέφτουμε στα γόνατα και απειλούμε να φαρμακοθούμε για να μας πάρει το κόμμα σου. Αλέξη, μην μείνουμε άνεργοι. Πώς το παρουσιάζει ο σύντροφος Φάμελος όλο αυτό?
1: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Να μείνεις χωρίς εξουσία και χωρίς μπαγιόκο. Είναι προοδευτικό αυτό, παιδιά, να μείνουμε χωρίς καρέκλα βουλευτική? Έλα Παναγία μου. Πρέπει να κάνουμε κανονικές δουλειές. Έλα Παναγία μου. Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Γιατί, παιδιά, δεν τους νοιάζουν για τις καρέκλες. Για όνομα του Θεού που πάει το νου σας το κακό.
1: Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε και κάτι ακόμα μεγάλο, συντρόφοι και σύντροφοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική για τις καρέκλες τους. Γιατί εμείς ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε μια τέτοια πολύ χαμηλή ανάγνωση και βάζουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά.
0: Είναι η καρέκλα, βάζει το μπροστά το γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες, η έδρα τους ενδιαφέρει. Οι βουλευτικοί καρέκλες έχουν όσες θέλεις, αλλά έδρα είναι τόσο εύκολο. Ξεφτύλα, ξεφτύλα μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω εγώ τη θέση μου εντελώς. Θα πω χαρά.
1: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ο Διονύσης γράφει: παιδιά, αμάχους, νοσοκομεία, οτιδήποτε. Αν τα βορβαδίζει η Ρωσία, δεν μιλά κανείς για τη μαμά Ρωσία. Όχι, δεν μιλά κανείς. Δεν μιλάνε τα πουτινάκια της αριστεράς. Τη αριστερά βλέπει Βλαδίμηρο Πούτιν και βαράει προσοχές σε φωτογραφίες. Όχι σε. Να τον δει κανονικά, θα λιποδημήσουν. Θα κάνουν τα τσίζα τους και θα λιποδημήσουν. Βαράνε προσοχές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Αριστεροί είναι. Τίποτα κορόιδα. Από τότε που στον πέταξα είναι ο Φάμελος η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Όλοι οι Σιριζέοι, οι περισσότεροι αυτοί που παρακαλάνε κάτω τον Αλέξη να τους πάρει στο κόμμα, που ξεφτιλίζονται σαν να ξεφτιλίζονται, δουλειά είναι, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος, άμα μείνεις χωρίς δουλειά θα παρακαλέσεις, θα κάνεις. Είναι όλοι αυτοί μαζί είναι η Κατερίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Τώρα που το σκέφτομαι και είναι αριστερά, όσοι φύγανε δηλαδή. Δηλαδή και η Αξιόγλου είναι Κατερίνα Χέλμη, δεν είναι μόνο ο Φουκαράς ο Βάμελος.

0: ένας από την Πάτρα, ρε Ζουλιά, ήθελες και six couples στο πιάνο. Δεν ήθελα κι εγώ να ξαπλώσω σε ένα πιάνο να τραγουδήσω, γιατί άλλοι καλύτεροι είναι. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Λοιπόν, είχαμε πρόβλημα και συνεχίζουμε να έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, Μάνο. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουδούρου. Δημιουργήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά συντηρείται αυτή η κατάσταση. Και προς τα μέσα όμως η λεωφόρος Αθηνών, παραδόξως, δηλαδή στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, των παλιών ΤΕΗ, μέχρι να φτάσουμε στην Κηφίσου, έχει καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, μια γενναία καθυστέρηση παραλιακή προς τον Πειραιά, να ακούει και ο Παναγιώτης ο Κάτσικας, γιατί από εκεί θα περάσει. Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του ελληνικού του παλιού αεροδρομίου και του Αλίμου μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου και μια μικρότερη καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος Αττικής Οδού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά, στο Καλλιμάρμαρο όπως συνήθως, αυτή τη φορά φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα κλείσετε μέσω του ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για όλα της διοργάνωσης στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Σας θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, επειδή το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μπει πολύ με τεράστια φόρα στο καλοκαίρι, έχουμε τη θεατρική παράσταση του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε την Πέμπτη, γιατί Παρασκευή και Σάββατο τις είδατε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όσοι δεν προλάβατε να πάτε Παρασκευή και Σάββατο, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε .gr και γι' αυτό. Και βέβαια υπάρχουν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεταξύ των οποίων και κάποια δικά μου, πέρα από τα podcast της εκπομπής αυτής. Μπορείτε να τα δείτε, να τα ακούσετε μάλλον στο Spotify, στο Apple Podcast και βέβαια στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις χωρίς μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα, μετά για σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που... Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα.
3: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια! Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες.
8: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο.
9: Στην υγεία μας, πάμε!
8: Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
12: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
20: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
19: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
20: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
24: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξε το.
24: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: περισσότερα.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: μας έχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τη διοίκηση κεντρικών δυνάμεων των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην αναχέτηση πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Νωρίτερα, πάντως, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, κάτι που πάντως δεν δέχτηκε η Τεχεράνη. Σήμερα το πρωί, το Ιράν απάντησε με νέο μαυροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στην αυσιπλοεία, καθώς επίσης και για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Παράλληλα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εισήλθε νωρίς σήμερα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, με ίχνη έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή την ώρα τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρίσταται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείται από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση με ηγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωριοταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό 15χρονη σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στο ύψος της Περαιάς όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή που οδηγούσε 38χρονος. Η ανήλικη τραυματίστηκε, νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης ο Μπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: αυτό που το βρήκε στο πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει. Σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική. Ναι, ναι. Όπου τα λιοντάρια κοιμούνται. Και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσει.
0: Α, γι' αυτό το έκανες. Όχι ότι σ' άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Το... Ιδιαίτερα το ρεφρέν του. Αγουίν, αγουίν, αγουίν, αγουίν.
1: Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε Σιγιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Κανέλης, κύριε Γεια σου, Γιάννη.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό ύμνο.
1: Στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιώκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Το θυμάμαι.
2: Εκλογικός ύμνος περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω να το παίξουμε.
1: Καπετάνιο, να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λόλιου, πόλη το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους
2: νοικιάστες. Το μάθατε στο τελικό του conference, στο Final Four. Δεν πάμε παρακάτω, δεν είναι
1: και στα δύο. Και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά, το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό νέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ
0: λέει:
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό την παλαιά διεύθυνση που φούντανε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφάσισαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερις-πέντε λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα, τα ραδιόφωνα, τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνεις διαζύγιο και φεύγεις από το
0: άρα
1: σπίτι,
0: ο παπάς...
1: γυρνάς και λες και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου θα πάρουν, θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχάς πώς θα φύγουν, που θα πάνε και ποιος θα πάρει τα κλειδιά. Γιατί εγώ τον ρώτησα χαρακτηριστικά ότι αν πας το Σεπτέμβριο και πατήσεις το κουδούνι, θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου.
1: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών, διάβαζα, έχει πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα, ναι. Ναι. Πήρε τα λογιστικά βιβλία. Δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι, όχι,
1: αλλά... λέω. Το ταμείο.
0: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Τα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει.
1: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό από το τραπέζι. Την μέρα των εκλογών.
0: Πριν. Τώρα δεν βγήκε
1: αυτό. Ναι, τώρα
0: το κόμμα λέει
1: τελειώσαμε.
0: Κατεβάσαμε διακόπτες. Τμήμα...
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
1: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
1: Λοιπόν, άστα Σιριζέικα, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Άλλαξε τώρα.
2: Χθες
1: είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα, ο Μητσοτάκης στο αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν αλλαγές την Πέμπτη, μην βιάζεστε.
1: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπονίσει.
2: Δεν
1: το κρατάει
2: τόσο
1: τώρα.
2: Πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει αν συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με
1: για
2: το
1: πάμε τώρα.
0: Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Στο τέλος δεν γίνει τίποτα.
0: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη στο Μεταφορών. Mm. Και το Σάββατο το μεσημέρι, ο ίδιος ο Μητσοτάκης
0: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να βγει.

0: προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο θα τον ψηλώσεις ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν για το Μαρινάκι στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για τους Δούκους στην Αλφα Αθήνας.
2: Με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει, κι αν στη θέση του Κυρανάκη πήγαινε ο Μαρινάκης. Ρε εσύ τώρα, του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που τρία χρόνια τα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ. Παρότι ίσχυε, παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω με Μητσοτάκη σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
0: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς
2: του? Όχι, δεν βγήκε από άλλους.
1: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκι.
1: Με το Μαρινάκι.
2: Το είπε.
1: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το ότι σκέφτηκε το Μαρινάκι εκεί, το είπε στο Μαρινάκι ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα παίζει θέση του Μαρινάκι.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση ενώπιση των εκλογών.
1: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
0: Μα είναι δυνατό?
2: Έχω πληροφορία γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
2: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν ένα-δύο μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
0: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Κραμαλή που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για τον Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
0: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, είναι καλά. Είναι δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω δύο ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσω.
2: Πες το ένα.
1: Πες το.
2: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
2: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει δύο βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση γιατί το ένα μάτι το έχει στις εκλογές, θα τους βάλει εκεί και τελειώσαμε. Τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω, γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει ακόμα.
2: Εγώ εκτιμώ ότι θα μετακινηθεί ο Κότσιρας στο Μεταφορών αν δεν προχωρήσει το σενάριο Μαρινάκη.
1: Και αυτό τέλειωσε, ξέχασε.
2: Και θα μπουν δύο.
1: Το παίρνω πάνω μου.
2: Ναι, ναι, όχι, το λέω εγώ, να είμαστε. Ναι. Να το κυκλώσουμε. Και θα μπουν ένας βουλευτής, θα μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Συν. Έχει και το μεταφορό.
2: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασίλειου.
0: Που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
2: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας μεταοικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας στο μεταφορό.
1: Α, και θα πληρώσει πάλι δύο θέσεις.
2: Δύο θέσεις.
1: Ναι, μπορεί. Ο Χατζηβασιλείου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
2: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
2: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι, γιατί με δύο-τρεις τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω, σου λέει, αυτό καλά που ξέρω.
2: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Ωραία. Το άλλο το ξέρω.
0: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
2: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καριστιανόλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει θα
2: δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι,
2: και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά? Υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι,
2: θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία.

0: Ο κύριος Αμάνης τους δίνει μια εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Να δείξουν τον εκνευρισμό τους και το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγανε εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που σε δω, δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα. Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν το στεφάνι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Νότι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
2: Ναι, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή, παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
0: Λογικό. Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
2: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα είχε καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. Φάγανε οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα. Αυτός ξέρει.
0: Πιο έμπειρος.
1: Ναι, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια.
2: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα το Σαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και το Σαμαρά.
2: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απά και
0: πού έχεις πάει στην πύλο, ήσουνα.
2: Όχι.
0: Σαββατοκύριακο στην πύλο, ήσουνα.
1: Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
0: Μας κοροϊδεύει.
1: Μόλις είχε φτάσει Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
2: Πετάει ένα λοιπόν από το διπλανό τραπέζι και λέει: πέστα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πες Σαμαρά, τι είναι αυτά. Μου λέει: εγώ είμαι απογοητευμένος στη Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα που ακούω τη Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περνάω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρους που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
0: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκείνη το πρόβλημα με το κόμμα. Καριστιανού, το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η μεγάλη συμμετοχή. Άρα και αυτό δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα συνοψίζουμε, γιατί φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί. Και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία. Θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί. Όχι μεγάλη. Απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών.
2: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, ρε παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
2: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλον.
1: Δεν το ξέρει το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιος θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει. Άστο να πάει
2: να μιλήσει, δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξη. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάς.
0: Εντάξει, όλα αυτά, το παρασκήνιο σε όλα αυτά το ωραίο επίσης, είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση. Γιατί έρχονται διάφοροι και λένε. Τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές, μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση. Ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό, ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανένα που θα κυνηγάει το σταυρό.
1: Στο μεταξύ, τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, ο Θύμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θύμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, από τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Αθήνα, έχει αρχίσει ήδη τα προγράμματά του. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα ήδη με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τα μελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεω λόγω τροχαίου, αλλά και στη Σταδίου. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων ασκήθηκε μεταξύ άλλων στον 37χρονο Παλαιστίνιο, όπως συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη. Νέα ανάφλεξη στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα το πρωί το Ιράν απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νωρίς το πρωί ομοβροντία ρουκετών εναντίον ομάδας οχημάτων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Σε μήνυμα, τον Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρέστη ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει Στεφάνη και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ.
0: Είδες.
1: Rebranding.
0: Ναι. Κάνει επικοινωνία φουλ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πύραυλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω. Ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη, ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι, ναι,
2: για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής, είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διευθέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των συνητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ. Επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε, του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίσσων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν. Και το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν κακοσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου. Κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, θα έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα, και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Αντιθέτως, ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Το στενό του Ορμούζ και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ...
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να ούτε καν μία πυρηνική
0: κατάσταση. Πιστεύεις ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα εκεχηρίας για τις επόμενες τρεις εβδομάδες?
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ, ναι, ζωντανή, ναι, με εμένα στο στούντιο για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ. Ναι. Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό τους όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες.
1: Αυτό να δω και τώρα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Ναι. Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν, ναι, για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά, δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή, που επηρέασαν τη δράση κρατών. Mm-hmm. Το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Mm-hmm. Το 2022, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χειμερινή και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψιμαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω και τι γίνεται με την Τουρκία. Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν ώψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους. Αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμάτους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς άμυνας.
0: Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας. Ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια. Βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι η προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα
0: σοβαρότερες
2: εναντίον σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύος περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν όπως είπα πριν, με τους γείτονές του, να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε σε αυτό,
2: και η Ευρωπαϊκή Νατοϊκή αντίδραση, Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Chevron.
0: Για το οικόπεδο της Exxon νοτίως της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες έτσι υπερβολικές αντιδράσεις όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών, διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο, που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε, όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια. Καθοριστικά, γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη. Υπό την έννοια ότι φεύγει από εκεί για να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, γιατί θεωρεί ότι το άλλο κομμάτι έχει καλύτερες
1: πιθανότητες.
2: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι περίπου τριπλάσεις οι πιθανότητες να εξευρεθεί κάτι εκεί που τελικά κατέληξε.
1: 15% είδα στο ένα, 5% στο άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, 5 με 15. Ναι. Αυτό που έχει σημασία και ολοκληρώνω με αυτό είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Σεύρον, γιατί η Σεύρον είναι σε ένα σημείο νοτίως της Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ή μάλλον το επόμενο, όχι το αμέσως επόμενο, να δούμε όταν εκκινήσουν οι πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές. Και μετά, βέβαια, εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία, θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητική γεώτρηση, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μουντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova 5G Home Internet έχει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Τι θες να πούμε τώρα?
9: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
8: να πηγαίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
9: Ούτε εγώ.
8: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα?
9: Φαίνεται προχωράει όμως. Γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
8: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής που εκεί είναι μία και μία.
9: Ήδη λέει, έχουν βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε ποιες.
8: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο? Διότι όπως είναι γνωστό, σε όσους είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά, επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε, μας είχε εξηγήσει Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24. Και δεύτερον, είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, αλλά έχει και αυτό.
9: Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν γίνεται αλλιώς.
8: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Πολλά έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
9: Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
2: ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάν.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Πλας, πλας, πλας.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
21: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
20: Πλας, πλας, πλας.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλεσε.
4: Έχουμε συνεχίσει μετασεισμούς με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα, είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους, καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: το
8: εκτός.
7: Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάσμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως τα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως, όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Εγάλεω προς τους Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού, έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε, λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι κινείστε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, Ο Πανεστήνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
8: Τις επαφές, ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
8: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
8: Ναι.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα, μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
8: ακριβώς
0: θα ήταν μάλλον έτοιμος. Γιατί
8: ακριβώς
0: παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
8: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
8: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή, έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια. Και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας, τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ, ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
8: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος, δούλευε σεζόν συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο
0: στην Κρήτη.
8: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
8: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
8: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας. Θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ναι, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, ναι, τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι.
11: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε βόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στο κόμμα. Αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παράτηση. Υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός περιβάλλοντος λοιπόν η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το είπε.

0: Έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
1: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δείγμα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
2: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν. Εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που. Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορεί να βρει στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
0: Σε Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
3: Ναι, γιατί ήταν κάτι σε εισαγωγικά η λέξη βδομή τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν έχει νόημα.
3: Δεν έχει νόημα. Αρχίζουν τι εντάξει, επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τι τελικέ του αποφάσει και έχουμε τι θυμιακέ τελικά αλλαγέ στο κυβερνητικό σχήμα. Ούτε καν για ένα σχηματισμό είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίο με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Πότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Στην θέση τώρα του κυρίου Πότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά, ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου, παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
3: Δεν και ο κύριος Κυρανάκης θα Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή. Ενώπιον του κυρίου Τασούλα την Παρασκευή το μεσημέρι, περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά να λαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
0: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι?
3: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
0: Συνέβησε και χρονικά γι' αυτό.
3: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
3: Όχι, όχι.

0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Προβλέπουμε νέο υφυπουργό οικονομικών. Έτσι.
1: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος εγώ.
0: Ναι, ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υπουργός έγινε να πληρωτής υπουργός, ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού των Οικονομικών, είναι η έδρα του Πιτεραγιούρη Σερβία.
1: Ναι, νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
0: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθερο επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδέθη.
1: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο, κυβερνητικό, νέο κυβερνητικό σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή άνοιξαν στο συν 4 οι τιμές πετρελαίου, μας έχουν συνηθίσει σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές, στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπιπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εγχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στον αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, τα οποία παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
0: Σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Μέσα στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη ενώ του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, όσα εκτρέντα φιλίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σάκ.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα. Έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας. Το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελαβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση. Στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιον που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
2: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτό τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολά αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία.
1: Ναι.
2: Για το Ιράν, όμως, η Χεσμπολά αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι, στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Είναι κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: 3 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρων τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να ταρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, ταρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
12: Πράγματι, και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
11: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε Και μετά
12: τον ενόχλησε.
11: Αρρώστησε. Ακριβώς.
12: Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κ. Δένδια. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά και την παρέμβαση του Ντόναλντ
11: Τραμπ. Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
13: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
11: και εσωτερικούς,
13: και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Αυτή η ιστορία, λες, α. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
13: Ότι πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
11: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
13: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα C-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας. Αυτό είναι επίδειξη δύναμης, αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας αν και εφόσον χρειαστεί.
11: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
13: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, ναι, αν θέλεις,
11: στην Ανατολική
13: Μεσόγειο. Ναι, ναι. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά, ναι, της Τουρκίας.
11: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
13: Και τον Ολλανδό, σωστά.
11: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
13: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, ναι. Σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
11: Καταλαβαίνω.
14: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες περί παραενόχλησης του αεροσκάφου του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσως ως πολιτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως την αποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει καμία παρενόχληση. Επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης της αεροπορικής βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει εναέριος χώρος
11: στα 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
14: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
11: Το θέμα είναι
14: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
11: Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
14: γνώριζε,
11: υπουργοί άμυνας των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Δηλαδή. Φαίνονται αυτά. Δεν υπάρχει αυτό.
11: Ναι, ναι.
14: Όχι, να μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
11: Όχι. Σε αυτό ήθελα μια καταλεκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει Κύπρος συμφωνία αμυντικής συνδρομής και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
14: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή ταπεινή μας άποψη. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν να μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
11: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
14: Ακριβώς, ξέχασέ το και ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινόπολη όπως έπεσε, παραμεληθούμε όπως πρέπει και ουσιαστικά δεν στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
11: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και γεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
14: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε.
11: Τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
14: Καλό μεσημέρι.
11: Ο Μανώλης Κωστέτης, διαφήμιση και επιστρέφουμε.
15: Τα στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
16: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
17: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
18: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο Τσοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: παρκού.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων. Ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την περιφέρεια της Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορη καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
11: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
3: Υπάρχει
11: και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
3: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή, ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας, και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες? Ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
11: Μισό λεπτό. Είχαμε ένα 4,3.
3: 4,8 στην αρχή, εχθές,
11: ναι.
3: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά, είχαμε ένα σεισμό 4,3. Και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους τρεις ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
11: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
3: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
11: Ένα 4,8 ή ένα 5.
3: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα.
11: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκείνο το θέμα.
11: Μάλιστα.
3: Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου. Και αμέσως τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκωσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκωσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκωσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία, καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχα θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά. Βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
5: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
0: για δεύτερη φορά, δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα του τι θα κάνει, αλλά νομίζω
5: προφανώς.
0: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Περαστικά του.
5: Μακάρι, βέβαια.
0: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την εθνική μας ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
5: Εντάξει.
0: Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0. Κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Απείλησε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε. Και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκριση του τίτλου.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
11: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχεται η Αναστασοπούλου Κολοκυθά, σε ρωτά τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: τη σιγουριά της Opel. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Να ζήσετε!
7: Πάσε με ένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: μαθαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στα Άνω Πατήσια. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το πρώην Χίλτον μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το Φλίσβο μέχρι το Παλαιοφάλιρο λόγω τροχαίου. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Η δίωξη αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Μεταξύ άλλων, αφορά συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο πάντως, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λιβανό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγο επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Ανέφερε ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία θα συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτροχιαστούν από άγνοια ή αστοχίες που θα μπορούσαν να τις υπονομεύσουν. Για την τουρκική παρενόχληση διασύρματου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζουμε περίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 σκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον εφέτη την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που προμήθευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίαση στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής εντόπισαν μεγάλη εγκατάσταση από εξεργασίας και εμπορίας κρέατος στο βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιωτικές περιοχές και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χορηγού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρο επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή είπαν συγγενείς και φίλοι. Στον επικηδείο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι αποχαιρετά έναν δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδας των έργων της συνέπειας των αξιών. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί και βουλευτές, ενώ μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
7: Μπούμπι, δεν νομίζεις ότι πίνεις πάρα πολύ?
8: Όχι, δεν νομίζω και να μου κάνεις τη χάρη. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να πιω και να διασκεδάσω.
7: Θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο κέντρο.
8: Δεν μ' αρέσουν τα καλύτερα κέντρα, τούτα εδώ μ' αρέσουν.
7: Μα τι γούστα έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Γούστα λαϊκά. Και όποιος δεν συμφωνάει με τα γούστα, μα μολάει με λάνη. Ούτε ο, ούτε α. Σε κουμψό.
9: Θέλω να πείτε σε τι ηλικία σταματάει το σεξ.
10: Δεν σταματάει ποτέ.
9: Να ρωτήσω, εσεί τώρα έχετε σταματήσει?
10: Όχι, βέβαια.
11: Εγώ τώρα είμαι 65.
9: Είστε ενεργό τώρα σε 65?
11: Ωραία. Στα 100.
9: Στα 100.
11: Ναι.
9: Εσεί πόσο είστε?
11: 75.
9: Στα 75 κάνουν οι άνθρωποι.
11: Πώ δεν κάνουν?
12: Ω πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Μα κόβουν τη σύνταξη. Μα κόβουν τα φάρμακα. Μα κόβουν το ειδοποιή. Τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
13: Το σεξ.
12: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
1: Έκανα να σου πω την αλήθεια.
14: Το Σαββατοκύριακο.
1: Μία κάποια ανάλυση των δημοσκοπήσεων.
14: Α, και εγώ κάθισα και τι διάβασα αναλυτικά.
1: Πού κατέληξες εσύ?
14: Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα.
15: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
1: Μορτιτζίπρα ψηφίζουν από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με αυτά που βλέπουμε τώρα. Φαντάζομαι ότι στο Πασό θεωρούν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
14: Το έχουμε ρίξει στα τραγούδια και ξέρεις τι τραγουδάνε.
1: Όσα έχει ζήσει,
14: Γιάννη,
1: τα έχει πει η μία και μοναδική.
14: Η Βύση.

0: Ήταν μια ευκαιρία να ακούσουν τραγούδι βασικά.
1: Λοιπόν, καταρχάς η Βάσια Αναστασίου έδωσε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη.
0: Στα παραπολιτικά.
1: Εκεί είναι όλα πολύ πιο χαλαρά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, έχουμε μιλήσει για όλα, εντάξει.
1: Οπότε η Βάσια, επειδή είναι και αλέγκρα, είπε να το δώσει όλο.
0: Είναι ποταμός, πες το καλύτερα, στα αλέγκρα.
1: Η Αναστασίου είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μέσα της βράζει. Και όταν βράζει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάει και να κλείσει το καπάκι της σίτρας, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Αυτό το καπάκι δεν μπορείς να το αφήσεις εκεί, γιατί το καπάκι θα εκτοξευθεί.
0: Ανοίξει σε μία κατηγορία.

0: το φίλο αυτό που θα ξανακούσουμε. Μπράβο που το βρήκες.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες μέρες το ψάχνα.
1: Είναι παλιό, είναι. Εντάξει, επίκαιρος οπότε.
0: Είναι παλιό, αλλά πολύ καλό.
2: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Και τα μη ψηφίστε το Μητσοτάκη. Την Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Δυστυχώς, φίλε μου, από ό,τι φαίνεται, τη Τσίπρα ψηφίζουν, τουλάχιστον για αυτή τη φάση, γιατί έχουν μαζευτεί τώρα 7-8.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι λέτε, κυρία μου.
0: Συγγνώμη, μου ξέφυγε.
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Γιατί θα ξεχάσουμε και για ποιον μιλάμε στο τέλος, αισθάνομαι.
1: Για την Τσίπρα.
0: Για την Τσίπρα. Λοιπόν, την αγάπη μας στο φίλο.
1: Ναι, ναι, Θεός. Θεότητα.
0: Λοιπόν, επίκαιρος
1: όποτε.
0: Το πρωί ξυπνήσαμε και αυτό και ένα σχηματισμό θα γίνει, τα πρόσωπα κλπ.
1: Μα το βάζανε όλοι για την Πέμπτη.
0: Έρχεται ο Καντέλης όμως. Δεν βλέπεις live view, αν έβλεπε.
1: Αυτό λέω. Ναι. Κάτσε. Τι. Αυτό λέω. Επειδή εγώ είμαι εξωτερικός παρατηρητής.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι επισκέπτης στο Sky πια. Λοιπόν, λέγανε όλοι για την Πέμπτη. Ωραία. Ξαφνικά λέμε τον Καντέλη και λέει: ρε παιδιά, ποια Πέμπτη.
0: Δεν είπε. Ναι, είπε ότι μπορεί αυτό να έρθει και νωρίτερα.
1: Ναι, με τον τρόπο που το Γιάννη τα λέει έτσι, μην το πω όπως το λέω εγώ, κάπως έτσι τα λέει.
0: Κάτα λέει εννοείς.
1: Εντάξει, μην το βάζει αυτό στο μάτι τώρα. Ναι, σωστό.
3: Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πώς μας ακούς.
3: Ξέρεις, χθες στην εκπομπή μου λέει ο Τζολέτος και πες πόσο πασόκησα.
1: Ναι, ο Τζολέτος το πες σε σένα. Εσύ τι το απάντησες.
3: Χαμογέλασα, Γιάννη, με αυτό δεν είναι. Τίτλο τιμή νομίζω.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Θα πάρω το ψήφο μετά, να σε χρήσω υπότι.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω πριν απ' όλα, γιατί τώρα θα τα αναλύσουμε όλα με τον Γιάννη, ήρθε η ώρα του Δημήτρη Μαρκόπουλου επιτέλους.
3: Εντάξει, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κοίτα, όμω ένα-ένα τα βήματα. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
1: Για λίγο όμω, δεν το.
3: Ναι. Υφυπουργό. Κοίτα, τελικά ένα σχηματισμό δεν έχουμε. Εντάξει, αυτές είναι απλώς η πλήρωση στην ουσία των κενών που προέκυψαν από τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη στο κόμμα και από τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.
1: Εσύ περίμενες ότι θα έχει ένα σχηματισμό μεγαλύτερο.
3: Όχι.
1: Δηλαδή, από τις πληροφορίες δικές σου, ότι θα έχει και άλλες αλλαγές.
3: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
3: Το είχα γράψει και σήμερα δηλαδή το πρωί ότι υπάρχουν αυτά τα σενάρια, αλλά το πιο πιθανό είναι πως όχι. Κοιτάξτε, το σκεφτόταν την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρά. Και όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αρχίζει να μπαίνει στο κάδρο του Μαξίμου, είναι. Μπορεί να γίνει σοβαρές κινήσεις. Όταν το Σαββατοκύριακο άρχισε να σκέφτεται ποιος μπορεί να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκεί άρχισαν τα προβλήματα.
0: Δηλαδή, τσάμπα ξεσήκωσε τον Παύλο Μαρινάκη.

0: να αυξηθούν.
1: Άρα,
0: γι' αυτό και σήμερα στην εκπομπή Μαρία είχαμε βάλει στην κάρτα στο live view τον Γιώργο Κότσιρα για το μεταφορών και εκεί εστιάσαμε πάρα πολύ ως πιθανή μετακίνηση.
1: Και επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει τη θέση του Κυρανάκη, ο οποίος έχει ανοίξει μία σειρά από θέματα στο συγκεκριμένο Υπουργείο και καυτά θέματα όπως είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Οπότε εδώ τώρα δεν παίζουμε. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν και νομίζω το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
0: Το Υπουργείο αυτό, το οποίο στην ουσία ως Υπουργείο αυτόνομο συστήθηκε πριν ένα χρόνο, ενάμιση. Αποτελεί και ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης να δείξει ότι σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο μετά το δυστύχημα των Τεμπών θα παραχθεί συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαία η επιλογή του να μετακινηθεί ένα ήδη στέλεχος της κυβέρνησης που έχει εικόνα και από και κυβερνητική εμπειρία και σε ένα δύσκολο Υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών όπου ήταν υφυπουργός ο κ. Κότσιρας, ώστε να υπάρξει αυτή η συνέχεια και να υπάρξει και το δεδομένο αποτέλεσμα. Και είναι επίσης το προφίλ κοντά του κ. Κυρανάκη και του κ. Μαρινάκη, γενιά των Τριαντάριδων. Άνθρωπος
1: ακόμα 30 είναι όλοι αυτοί, ρε Σιγιάννη.
2: Ακόμα 30 είναι ο Κυρανάκης.
1: Δεν έχουν 40.
0: Έχει πρέπει 39, αν δεν κάνω λάθος.
2: Άρα 40, τι 30 τώρα.
0: 39, Γιάννη, μου έχει το 3 μπροστά.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Α, εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο.
0: Εδώ δεν ζυγίζουμε. Δεν ζυγίζουμε βαμβάκι να στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω.
1: Όχι, έχει πρόβλημα, σου λέει μόνο εγώ μεγαλώνω.
2: Κάτσε ρε φίλε τώρα, κάτσε ρε παιδιά τώρα. Ο Κυρανάκης ακόμα 30 είναι.
1: Ο Μαρινάκης είναι 35.
0: 37 νομίζω.
1: Πήγε και αυτό 37.
0: Νομίζω. Και 38-39 είναι και ο Κότσιρας.
1: Τόσο μικρό είναι ο Κότσιρας.
2: Ναι, μικρό είναι ο Κότσιρας.
1: Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει υπουργοί, το έχεις καταλάβει.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω όταν βλέπουμε ότι οι υπουργοί είναι 10 χρόνια μικρότεροι σου.
1: Το θέμα.
2: Δηλαδή και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει. Γιατί παλιότερα ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερο, 20 χρόνια μεγαλύτερο σου, 30 μεγαλύτερο σου.
1: Έλα, ο Τσίπρας είναι 4 χρόνια.
0: Τα παλιόπαιδα παίρνουν και από νωρίς τώρα, Γιάννη.
2: Από μικρά τα βάζουν μέσα.
1: Ο Τσίπρας είναι 3-4 χρόνια μεγαλύτερο σου μόνο.
2: Τι θες τώρα με αυτό,
1: Γιάννη. Είσαι πρωθυπουργός και ετοιμάζεται να ξαναγίνει.
2: Άρα με λες αποτυχημένο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Δεν έγινε πρωθυπουργός.
1: Ήθελες να γίνεις πολιτικός.
2: Όχι, βέβαια.
0: Τι ετοιμάζεται να γίνει.
1: Ορίστε.
0: Τι ετοιμάζεται να γίνει, Τσίπρας.
1: Ήρθε ο κύριος Τσίπρας εδώ μετά το τόσο ριμπράκι.
2: Θέλουμε την Τσίπρα, δεν άκουσα.
1: Μόνο για τη δεύτερη θέση.
0: Ρε Σιμαρία, αυτό που έχει ο Τσίπρας τώρα τα έχει το Πασόκ πριν 3 μήνες. Ρωτώ το Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, έχω άδικο.
1: Για το
0: τα ποσοστά που έχει ο Τσίπρας τώρα τα έχει ο Ανδρουλάκης πριν 2 μήνες.
1: Θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση του Πασόκ τώρα όλοι μαζί.
2: Μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, στη δεύτερη φορά των
1: από
2: εκλογών.
1: Από ό,τι βλέπω, κοιμούνται ολόρθιοι.
2: Είχε 18-19%. Περίμενε, περιμένετε. Μη βιάζομαστε
1: όλα. Όλα τα ίδια μας λες.
2: Ναι. Ο Σεπτέμβριος είναι πολύ διαφορετικός.
1: 7 δημοσκοπήσεις έχουμε δει.
2: Α, δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, δεν είναι κάλπες.
1: Δεν είπαμε αυτό.
2: Το Σεπτέμβριο. Θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ρε παιδί μου, δεν
0: θα γίνει κι άλλο κόμμα γι' αυτό.
2: Θα γίνει κι άλλο κόμμα, μωρέ. Θα έχει ένα κόμμα ακόμα.
1: Του Σαμαρά θα υπάρχει.
2: Θα υπάρχει
1: σίγουρα.
2: Ένα κομματάκι ακόμα μέσα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και διόρθωσέ με αν έχω καταλάβει λάθος. Μέχρι πριν κάποιο καιρό ρωτούσαμε εδώ όλους τους εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας και είχαν έτσι μια συστολή. Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τα λεγόμενα και τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού από σεβασμό κλπ. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά ένα-ένα τα πουλάκια. Λένε ότι παιδιά, το κόμμα Σαμαρά όντως θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο αργά το θυμήθηκαν.
0: Δεν αμφέβαλε κανένας θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά όταν υπάρχει ένα παλατζάρισμα, θα γίνει, δεν θα γίνει. Που ήταν πιο έντονο εκείνο το
1: πας
0: διάστημα.
1: Πας πιο safe στις δηλώσεις.
0: Ναι, πας πιο safe γιατί δεν θες να έρθει και σύγκρουση να το σπρώξεις και εσύ λίγο περισσότερο. Και να δώσεις εσύ την αφορμή και να σου γυρίσει και μπούμεραγκ. Όταν το βλέπεις ότι είναι 1-2 μήνες. Πριν την σχηματοποίησή του, προφανώς μιλάς πιο ανοιχτά και πιο ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αμφέβαλε κανένας ότι ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα προκαλέσει ζημιά.
1: Για το στόχο της αυτοδυναμίας, λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Σωστά. Αλλά πρώτον, είναι πιο εύκολο για ένα δυσαρεστημένο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που θα έφτανε στην κάλπη, θα κοίταζε όλα τα ψηφοδέλτια. Υπήρχαν αρκετές πιθανότητες να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το να υπάρχει και το ψηφοδέλτιο με ένα κόμμα Σαμαρά, κάποιους, δεν λέω θα είναι πολύ λίγοι, αλλά κάποιοι θα απελευθερωθούν και θα ψηφίσουν πιο εύκολα κάτι διαφορετικό, που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν Τσίπρα, για παράδειγμα. Η Πασόκ, η Βελόπουλο, δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, το κόμμα του κ. Σαμαρά ίσως να έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο το έχει πολύ πιο έντονο το κόμμα της κ. Χαριστιανού. Να σηκωθούν κάποιοι που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν, επειδή έχουν ευριάσει, επειδή είναι θυμωμένοι, επειδή χίλια δύο.
2: Και δεν έχουν κι άλλο να ψηφίσουν.
0: Και δεν έχουν να ψηφίσουν. Αυτοί μπορεί να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
2: Είναι
0: τι σημαίνει
2: που
0: αυτό.
2: Δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από Νέα Δημοκρατία. Και ο Αντώνης Σαμάρας είναι Νέα Δημοκρατία, τα κάνουμε.
0: Ναι. Και

0: Εγώ βάζω σε αυτό το πλήθος και αυτούς που θέλουν να λειτουργήσουν αντισυστημικά και δεν τους συγκινούσε για κάτι ακόμα, ας μην πάμε και καθόλου. Μπορεί να πάει στην Καριστιανό αυτό.
1: Έγινε αντισυστημικός και ο Σαμαράς να το κάνει αυτό. Ναι.
0: Σου έχω βάλει το όνομα της Καριστιανό.
1: Ναι, το ξέρω, το άκουσα.
0: Το αποφεύγεις όμως, γιατί.
1: Όχι, ίσα. Απλά δεν θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανό θα κρατήσει τα ποσοστά της μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Σε αυτό πάμε να συμφωνήσουμε.
1: Θα πέσει.
0: Θα πέσει. Από αυτό που θα πέσει.
1: Την Τσίπρα θέλω.
0: Να το λύσω λίγο τη σκέψη μόνο αυτό.
1: Ότι θα έχει σώσει το πόσο
0: κτίριο. Στο ποσοστό το χαμηλότερο. Θα συμφωνήσουμε μπορεί να πάει η κυρία Καριστιανό. Μπορεί όμως ένα κομμάτι από αυτού
2: ναι.
0: Θα πάνε μόνο γι' αυτό.
2: Σωστό.
0: Και αυτό είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο μεγαλώνει η συμμετοχή, το ποσοστό του πρώτου κόμματος και όλα τα ποσοστά κατεβαίνουν.
1: Mm-hmm. Γιατί πάνε σε άλλα κόμματα.
0: Γιατί μοιράζεται.
1: Γιατί για να σηκωθεί από το καναπέ του άλλο, δεν πάνε να ψηφίσει την Ελλάδα.
0: Το πλήθος των ψήφων επηρεάζει τα ποσοστά.
1: Να ψηφίσει κάτι νέο.
0: Άρα με λιγότερες ψήφους στην κάλπη, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ήταν 32. Mm-hmm. Με λιγότερες μου αυτές 28.
2: Πάρα πολύ ωραία το λες τώρα και πολύ ωραία το σχηματοποιείς. Εγώ έχω μια άλλη απορία, την έβαλα σήμερα και στην στήλη μας Άρης Μάρης στην τηλεόραση. Λοιπόν, ακούω την συζήτηση που γίνεται για το αν ο Τσίπρας θα συνεργαστεί μετά με τον Ανδρουλάκη, αν χρειάζονται παρέα και τη ζωή και αν βγαίνουν οι έδρες, αν βγαίνουν τα νούμερα κλπ. Και έλεγα ότι δεν ακούω να γίνεται αντίστοιχη συζήτηση, για παράδειγμα, από το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, αν εγώ έχω αποφασίσει στις επόμενες εκλογές να ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη, αν από δίπλα θα μου φέρει και θα μου κοτσάρει το Βελόπουλο μετά τις εκλογές, εγώ πρέπει να το ξέρω από πριν.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ο Μητσοτάκης και ο ίδιος, η Νέα Δημοκρατία, έχει απαντήσει με μεγάλη ευθύτητα σε αυτό το ερώτημα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Ο Μητσοτάκης έχει πει ο ίδιος: καμία συνεργασία με οτιδήποτε βρίσκεται πιο δεξιά μας, ξεκάθαρο. Ναι. Κομμένος ο Βελόπουλος, κομμένη όλη αυτή στα δεξιά μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συγκυβερνήσουμε το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
0: Πιο καθαρή τοποθέτηση από πολιτικό αρχηγό εγώ δεν έχω ακούσει για το τι γίνεται αν την βραδιά των εκλογών δεν έχεις αυτοδυναμία.
2: Το Πασόκ όμως δεν τέλει, καρδιά μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω.
0: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και λάθη. Ναι. Αλλά,
1: και έκανε ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιατί παρασύρθηκε από το Χάρη Δούκα. Μην χάσει το Δούκα από το κόμμα.
0: Μπαίνεις να ελέγξεις κάθε μέρα στον Ελλάδα πως υπάρχει εγγραφή Χάρης Δούκας.
1: Δεν ξέρω, όχι.
2: Μήπως να πάει να ησυχάσω.
1: Δεν νομίζω. Δεν καταλαβαίνω,
2: παιδιά. Μήπως να τελειώνουμε.
1: Για να μην χάσει το Δούκα, αποφάσισε στο συνέδριο να πει δεν πάμε την Δημοκρατία. Όχι ότι αν έλεγε ότι πάμε την Δημοκρατία θα κέρδιζε το Πασόκ, θα χάνε το Πασόκ προφανώς.
2: Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Πάλι από εκεί τώρα.
1: Πού να πήγε
2: από εκεί, ενώ τον είχα πάει από την άλλη.
1: Από πού το πήγε σήμερα.
2: Λέει, σωστά λέει ο Γιάννης, ότι τα έχει πει αυτά ο Πρωθυπουργός. Το τι λέγεται προεκλογικά όμως μπορεί να έχει διαφορά από το τι θα υποθεί μετεκλογικά όταν η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Άρα όσοι ευθύνη έχουν και άλλοι να πούν, παιδιά, τι θα κάνουν, ποιο είναι το plan B. Προφανώς ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει αυτοδυναμία. Αλλά και εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Μπορεί να μην συμβεί.
0: Μα σε αυτό το ενδεχόμενο, ο μόνος που έχει δώσει μία ευθεία απάντηση είναι ο Μητσοτάκης.
2: Μάλιστα.
0: Κανένας από τους υπόλοιπους δεν έχει δώσει. Όταν δηλαδή είναι πιο λογικό να ρωτάς το Πασόκ με ποιον θα πάει και να σου λέει θα είμαι πρώτος μία ψήφο.
2: Γιάννη μου, ούτε ο Τσίπρας μας είχε πει ότι θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Μετά προέκυψε η ανάγκη.
0: Το Σεπτέμβριο είχε ήδη γίνει μια φορά. Να πει κανείς δεν ήξερε.
2: Μάλιστα.
0: Να είμαστε καθαροί εδώ.
2: Ναι.
0: Όσοι ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015, ξέραν τι θα πάρουν. Ξέραν τι θα βγάλει, τι φαγητό θα βγάλει η κατσαρόλα.
2: Σύμφωνοι. Το Γενάρη δεν ξέραμε. Του 2015.
0: Κάποιοι το ψηφίζαν τότε, αλλά τους λέγανε τρελούς.
1: Λέγαμε το 2015, τώρα έχει πάει πάλι στο 2015.
2: Ωραία, τέλος πάντων. Μείνε λίγο ακόμα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν την έχουμε τελειώσει την κουβέντα.
1: Το 2015,
2: πάμε
1: κάθε
2: γρήγορα,
1: φορά.
2: Γρήγορα σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Αφού σας περάσω και τους δύο, γιατί ξέρω ότι είστε. Σας αρέσει η beauty routine. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center.
1: Μας ειρωνεύτηκε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας.
0: Και παρόλα αυτά διατηρούμαστε έτσι.
1: Να δουλεύεις, ναι.
2: Είπαν για τους εαυτούς τους. Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs, παιδιά. Για αγορές άνω των 60 ευρώ στα Honda Center, να ξέρετε ότι θα έχετε έκπτωση 35%. Φύγαμε όλοι μαζί διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την ωραία μας την κουβέντα σε πολύ λίγο.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο.

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόντης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από Φλίσβο μέχρι Καλυθέα λόγω τροχαίου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας. Τις αλλαγές το κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει Μαριλένα Σούκουλ στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίζεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον εφέτη την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που θα διοχέτευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
6: Πιστεύετε μας φεκάζουνε?
7: Ναι.
6: Ποιοι?
7: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα κάτι μας κάνουνε.
6: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
7: Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Ή τα εμβόλια αυτά είναι ή μας ψεκάζουνε, ένα από τα δύο.
8: Με άλλοι μας ψεκάζουνε, μόνο μας επηρεάζουν από την τηλεόραση. Τη τηλεόραση τα κανιόλα.
6: Άρα δεν υπάρχει ψεκασμό, επηρεάζονται από την τηλεόραση.
8: Τηλεόραση.
9: Ζαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
6: Άρα μας ψεκάζουν
9: όλοι. Ναι.
6: Ποιοι πιστεύεις?
9: Ο Έλλον Μάσκ.
6: Και τι σκοπό έχει?
9: Να μας ζαλίζει.
8: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
10: Με κάργα.
6: Κάργα. Ποιοι και γιατί?
10: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία. Μα δεις, μας ψεκάζουν.
6: Από την Ιαπωνία.
11: Παιδιά, να σας πω κάτι. Βλέπω τώρα το έστειλε η Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Ναι,
11: ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές για να ανασάνει η χώρα. Υπάρχει ακόμη γραφείο τύπου στο κόμμα, ε.
10: Μαρία, αυτά τώρα κακοήθειες.
11: Όχι,
10: τώρα.
11: Καμία κακοήθεια. Σοβαρά το λέω.
10: Ναι.
11: Υπάρχουν αντανακλαστικά. Το Πασόκ, κοιμάται.
10: Ποιο Πασόκ?
11: Τι κάνει? Δεν επιχθές, βλέπω να έχει έρθει.
10: Θα επιχθέσει ο Ανδρουλάκης.
11: Μα τώρα έγινε ο ανασχηματισμός.
10: Ποιο σα με έλαμε, βέβαια. Αυτό είναι ανασχηματισμό. Αυτό
12: είναι ανασχηματισμό.
10: Για τον Τάσο Χατζηβασιλείο δεν είπαμε κάτι. Να το πούμε μετά. Ότι αναλαμβάνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
12: Υφυπουργό Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα. Νομίζω σε αυτό περιλαμβάνει και η προετοιμασία τη ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Εντάξει, του ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα τα ταξίδια με τον κ. Μητσοτάκη στα ευρωπαϊκά, στα ευρωπαϊκά
10: συμβούλια.
12: Είναι δίπλα του, ναι, σε επαφέ και όλα αυτά.
10: Τελείωσε και το θέμα των ΟΠΚΠΕ, γιατί δύο φορέ τον έχουν πάει για το θέμα του ΟΠΚΠΕ. Για ό,τι έκανα.
12: Για να μπει στην κυβέρνηση, πάνε να πει ότι έχουν καθαρίσει όλα και είναι όλα.
10: Ναι.
11: Μην φύγεις, περίμενε.
12: Η κυρία Σούκουλου, τύπου υπουργό.
10: Κορινθία, η κυρία Σούκουλου, γι' αυτό.
12: Περιβάλλοντος.
10: Μένεις εδώ όπως είσαι. Κορινθία στη θέση του κ.
11: Αν δεν λέγατε την κυρία Σούκουλου, δεν προχωρήσατε.
10: Στη θέση του Νίκου Ταγάρα, που ήταν Κορινθία. Μπαίνει βουλευτής Κορινθία. Παίζει ρόλο.
11: Είναι η κυρία Σούκουλου, είναι βουλευτής.
10: Κορινθία που ήταν ο Νίκος Ταγαράς και μπαίνει στη θέση του επειδή είναι Κορινθία.
11: Τη γνωρίσαμε.
10: Είναι, ξέρει, για να ζυγιστεί η Πελοπόννησος. Μην ξεχνιέσαι, σε αυτά παίζω ρόλο πάντα. Αλλά τώρα έχει έρθει. Διακομματική.
11: Μη φύγεις εσύ, περίμενε.
10: Μη φύγεις.
11: Χριστίνα, γιατί κάθεσαι. Γιατί κάθεσαι.
13: Είναι χαμηλά τώρα, αυτή δεν πειράζει.
10: Αυτή είναι η καρέκλα
11: που. Πώς ήταν τότε που ήμασταν στο σχολείο,
10: το τώρα,
11: και τα δανεία ήταν.
10: Όχι. Αυτή είναι η καρέκλα που έχει ο Άρης, ο Βασίλης και ο Νότης για τους Πασόκους που έρχονται στο στούντιο. Τους βάζουν σε χαμηλή καρέκλα. Όταν έχονται κυβερνητικοί, φέρνουμε μια μεγάλη ωραία καρέκλα, ένα θρόνο.
11: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
10: Εγώ το πω. Το ξέρω.
13: Δεν πειράζει.
10: Μα δεν μίλησατε καν εσείς οι δύο.
13: Ευτυχώς δεν φαινόμαστε, γιατί άμα φαινόμασταν θα ήταν
10: τραγικό. Αν φαινόμασταν, θα είχαμε τριπλάσια χρωματικότητα. Χριστίνα μου, εσένα εδώ πέρα στο στούντιο.
11: Εσύ σήμερα έχει on fire.
13: Έχει κάτι, έχει πάθει.
11: Πες μας τι έχει πιει.
10: Σίγουρα.
11: Όχι. Λοιπόν, Χριστίνα, ζεστούλα
13: και αστάθεια όλη την εβδομάδα μέχρι το τέλος της. Ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία και προς το τέλος του χρόνου. Σε χλωμάζει δηλαδή. Όταν λέω ζέστα, εννοώ δώσει την Αττική γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη η Θεσσαλία θα είναι πιο ζεστή όπως πάντα, 34 με 35 βαθμούς. Δεν λέω αν πιάσει ένα 36. Δεν είναι γενικευμένο σε ένα σταθμό, λέμε τώρα. Και σήμερα έχει μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια και στα ορεινά κυρίως. Το ίδιο θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται να είναι λίγο περισσότερες οι βροχές την Παρασκευή. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
10: Χιόνια.
13: Ναι, στο καμπανεριό.
11: Και προσοχή για τις φωτιές. Το λέει η Χριστίνα διαρκώς. Ναι. Πρέπει να έχουμε το νου μας.
13: Πρέπει να έχουμε το νου μας. Γενικώς πρέπει να έχουμε το νου μας. Και να καθαρίσουμε και κανένα οικόπεδο για να μην αρχίσω τις καταγγελίες γενικώς.
11: Ναι, πού, στο Θυμάρι, με θέματα. Να έρθει το live view.
13: Να σου πω, κάει καμιά φορά πέρυσι, μην ξανακαώ εφέτος, δεν θα τα αντέξω.
10: Μην απειλείς. Ξεκίνα τις καταγγελίες.
13: 15
10: ξεκίνα...
13: Ιουνίου. Περιμένω την 15 Ιουνίου.
10: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιο είναι ανεύθυνος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι δήμος,
13: να
10: πληρώσει.
13: Ναι.
10: Τι να κάνω τώρα.
13: Ναι.
10: Το λέει, τι θα κάνει δηλαδή.
13: Τι θα κάνει, δηλαδή, πρέπει να ζήσει και
10: τώρα. Τόσα παιδιά περιμένουν μέσα ρεπόρτερ να ξεχυθούν στους δρόμους.
13: Στις 15 Ιουνίου θα τραβήξω φωτογραφίες από τα γύρω-γύρω όλα.
11: Ωραία.
10: Θα
12: αν δεν κάνουν τα οικόπεδα, θα κάνουν τους πυρκαγιές.
10: Όπου εγώ είμαι, μην ανησυχείς καθόλου.
13: Όχι, στο live view.
10: Εννοείται το live view. Είπαμε, εγώ σκέφτησα. Εγώ ήταν αδιαφωνο.
11: Χριστίνα,
13: σου Γιάννη,
11: Χριστίνα,
13: σου δίνω το λόγο.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Οποία τιμή πρέπει να πιστεύω.
13: Ένα μεγάλη μόνο.
12: Εννοείται.
11: Λοιπόν, είχαμε μείνει στα των συνεργασιών την επόμενη, την επομένη των εκλογών.
10: Έλεγες ότι νέα κατέρα συνεργαστεί με ποιον.
11: Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Άλλο ρωτώ. Την επομένη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί και αυτό έχει γίνει ψιλοσύριαλ. Δηλαδή, βγαίνει μια διαρροή ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Σπέβδη, τη Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού ανακοινώνουν κόμματα. Μαζεύεται αυτό, όχι παιδιά, πάμε κανονικά για το 2027. Ξαναβγαίνει μια διαρροή, μάλλον για να σπρώξει και το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα.
10: Τώρα νομίζω ότι είμαστε διαρροή. Διαρροή φθινοπόρου είμαστε τώρα. Τώρα παίζουμε
11: κοίτα,
10: εκεί.
11: Ο Καντέλης το λέει πολύ ωραία. Κανείς δεν το ξέρει. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου την Πέμπτη.
10: Όλο και κάποιος το ξέρει.
11: Στον Νίκο. Να δούμε πώς θα το απαντήσει.
10: Ναι.
12: Κάνα το 27 θα του πει.
11: Το πιστεύεις θα πει το 27.
12: Ναι, θα πει. Θα τις κάνω το Σεπτέμβριο.
10: Τις κάνω Σεπτέμβριο, πρώτον.
11: Δεν δουλεύει. Μπορεί να πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ναι. Να το πει λίγο πιο.
10: Αν πει τις κάνω Σεπτέμβριο, φθινόπωρο, δεν δουλεύει κανένας υπουργός, πια τελείωσε.
11: Θέλω
10: έχουν συρριθεί στις περιφέρειες.
11: Όχι. Αν πει ότι οι εκλογές τώρα πια εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι και πρόωρες. Θα δώσει ένα. Θα αφήσει
10: σωστό.
11: Ένα παραθυράκι.
10: Σωστά. Αυτό είναι σωστό.
12: Αλλά νομίζω και ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει. Όταν λέω δεν ξέρει κανένας, εννοώ και ο ίδιος ζυγίζει ακόμα τα πράγματα.
10: Δεν έχετε ζυγίσει όμως.
12: Καλά,
10: για νωρίς. Και όχι από βουλευτές.
12: Και για τον Ιούνιο.
10: Α, ωραία.
11: Αυτόν τώρα.
12: Ναι, δεχόταν εισηγήσει.
11: Αυτή τη στιγμή.
12: Τον Απρίλιο δεχόταν εισηγήσει για τον Ιούνιο.
10: Ναι, ναι.
12: Να γίνονταν.
10: Ένα χρόνο πριν δηλαδή στην ουσία.
12: Ναι. Δεν έγινε πράξη. Έχει δεχθεί εισηγήσει για το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου.
10: Ναι, αλλά ο Σαμαράς θα προλάβει, έτσι.
12: ή δεν προλάβει. Ο Σαμαράς δεν κάνει καταρχάς 6 μήνες πριν τις εκλογές στο κόμμα.
10: Όχι.
12: Δεν είναι γατάκι.
10: Όχι, είναι πρώτον. Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα να κάνει κόμμα τώρα, να ιδρύσει κόμμα τώρα. Έχει, ξέρει λίγο τι κάνει. Είναι παλιά γάτα, είναι αλεπού που λέμε. Έχει τώρα Μουντιάλ. Δεν ασχολείται κανένας. Και λέει μετά το Μουντιάλ, τέλος Αυγούστου, γιατί μετά είναι και τα μπανιά του λαού.
12: Συμφωνούμε.
10: Ναι, θα δούμε.
12: Συμφωνούμε.
10: Δηλαδή εκεί.
12: Συμφωνούμε. Απόλυτα συμφωνούμε.
10: Ναι. Ωραία, μ' αρέσει που συμφωνούμε.
12: Τέλος Αυγούστου, ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κανένα ακόμα.
11: Αυτά που διαβάζαμε και ακούγαμε, αλλά θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ, Γιάννη, ότι κάποιοι ζητούν από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο το κάνουν, αλλά το ζητούν να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Γιατί όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμαλή πλήττει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία σε πολλαπλά επίπεδα. Έχει βάση?
12: Διέφυρες δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και να το επιδιώξει δεν θα... Από την απέναντι όχθη δεν θα μπουν μπετά.
11: Δεν μπορεί να χτίζει ο μόνο από εδώ.
12: Θα είναι μισή γέφυρα.
11: Okay.
12: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να κλείσει αυτό το χάσμα.
10: Άρα ο τέτοιος ο κ. Καραμαλής θα στηρίξει με τον τρόπο του τον Αντώνη Σαμαρά.
12: Εγώ δεν το ξέρω. Όπως υπάρχει φημολογία, όπως είπε η Μαρία, ότι κάποιοι λένε στον κ. Μητσοτάκη να ρίξει γέφυρες, υπάρχει και φημολογία ότι χωρίς να το δηλώσει δημόσια, ο κ. Καραμαλής.
10: Όχι, θα το δηλώσει, είναι προφανώς. Στηρίξει... Αλλά θα λένε τα ίδια πράγματα.
12: Θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά.
10: Υπάρχει...
12: Όταν θες να στηρίξει, μπορεί να στηρίξει και με άλλους τρόπους. Έρχονται 5 δικοί σου. Λέει, δεν θα κάνουμε.
10: Σωστά.
12: Σωστά.
10: Σωστά.
12: Υπάρχει λύση.
10: Ο Καραμαλής έχει ένα θέμα. Δεν έχει μόνο το θέμα των εθνικών. Δηλαδή το σχέδιο με την Τουρκία, το γεωπολιτικό θέμα των.
11: Που έχουμε μπει τώρα και σε περίεργη φάση.
10: Μπράβο,
11: πάλι
10: ακριβώς.
11: Με την Τουρκία.
10: Ακριβώς.
11: Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
10: Σωστά, με την παρενόχληση. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό το θέμα. Ο κ. Καραμαλής, όπως και ο κ. Σαμαράς, έχουν ενοχληθεί πολύ και με το θέμα των υποκλοπών. Το οποίο αυτό είναι που του έβγαλε έξω τα ρούχα του. Θα μου πει για ποιο λόγο.
12: Ο κ. Καραμαλής με τον κ. Μητσοτάκη δεν δέσανε ποτέ.
10: Ποτέ.
12: Ο κ. Σαμαράς με τον κ. Μητσοτάκη είχαν δέσει.
10: Mm-hmm.
12: Ενώ.
11: Σωστό.
12: Ότι ο Σαμαράς τον στήριξε. Ανοιχτά, ξεκάθαρα.
10: Σωστό.
12: Με τον κ. Καραμαλή δεν δέσανε ποτέ.
10: Ναι.
12: Πιο δύσκολη ήταν η σχέση με τον Καραμαλή παρά με τον Σαμαρά.
10: Ναι, αλλά υπήρχε πάντα μια σχέση.
12: Παραταξιακή. Μπράβο.
10: Παραταξιακή, γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει κανέναν Καραμαλή από το κόμμα.
12: Θυμάσαι όμως ότι στις ευρωεκλογές σταμάτησε το αυτοκίνητο του κ. Καραμαλή πηγαίνοντας στο εκλογικό κέντρο και κατέβηκε και χαίρεται την κυρία Λατινοπούλου.
11: Ναι. Αυτό γιατί μας το θυμίζει.
10: Δεν το θυμάμαι καθόλου εγώ αυτό, α πούμε αλήθεια.
12: Έγινε αυτό, Μαρία.
11: Έγινε.
12: Το θυμάσαι.
11: Ναι. Γιατί μας το
12: αυτό
11: θυμίζει.
12: Αυτό τι ήταν, στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
10: Ήταν σήμα να στηρίξει τη Λατινοπούλου.
12: Δεν ξέρω. Εσύ
11: καλά, πέφτει και από τα σύννεφα τώρα.
12: Ο πρώην πρόεδρος, εγώ δεν είπα ότι είπε στηρίξτε, αλλά.
10: Από τα σύννεφα.
12: Θα το έκανε.
10: Να στηρίξει.
12: Όχι, ρε, εσύ. Αν πας παραταξιακά σκληρά, θες το καλύτερο ποστό για το κόμμα σου.
10: Ναι.
12: Πας και χαιρετάς.
11: Σε επίπεδο επικοινωνίας.
12: Έτσι,
11: δεν
12: σε επίπεδο επικοινωνίας. Ένα κόμμα το οποίο πάει να πάρει από ένα ψήφο, όχι, φαντάζομαι.
10: Όχι, όχι, όχι. Άξι. Σε καμία περίπτωση.
12: Τέλεια.
11: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα πριν πάμε στον απόψινό αγώνα.
12: Αν ξέρεις ξέρω... να κερδίσεις το Πασόκ, ας πούμε, πας και λες ότι πρέπει να πάμε στο Τζίπρα γιατί αυτός είναι ο επόμενος.
10: Σε καμία περίπτωση.
12: Είδες.
10: Αυτό το κάνεις μόνο αν θες να κάνεις κακό στο Πασόκ.
12: Είδες.
11: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία
10: παρακαλούμε,
11: κύριε,
10: μαζί. Παρακαλούμε.
11: Την έχω πραγματικά. Την έχω διατυπώσει, δεν έχω πάρει απάντηση.
10: Ναι.
11: Να με ικανοποιήσει.
10: Ίσως να πάρεις κάποια απάντηση. Ωραία. Που μπορεί να με ικανοποιήσει. Αλλά...
11: Ο Νίκος Καρανίκας, παιδιά.
10: Τι είναι.
11: Ως τι βγαίνει παντού και μιλάει και μάλιστα γίνεται και σημαία από τους κυβερνητικούς.
10: Όταν στα έλεγα εγώ την περασμένη εβδομάδα, μου λέγεις τα σύμβουλα του Τσίπρα.
11: Τον Νίκο Καρανίκα να γελιοποιείται μέχρι, τι να πω τώρα, τελικής πτώσης από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου τότε με Τσίπρα. Και τώρα το βλέπω να βγαίνει και να λέει ότι μιλάμε για το απόλυτο κόμμα ΣΥΠΣΗ για το ΣΥΡΙΖΑ, σέρνονται λέει στα στρασίδια της εξουσίας. Ως τι βγαίνει ο κ. Καρανίκας και τον φιλοξενούμε και όλοι εμείς φυσικά, έτσι,
10: ναι,
11: προφανώς. Γιατί ο άνθρωπος δεν έρχεται μόνος του, λέει γεια σας, θέλω να μιλήσω. Και τον καλούμε και του λέμε μίλα. Ναι. Τι, ως τι βγαίνει. Θα παίξει κάποιο ρόλο, θέλω να πω, κ. Καρανίκα.
10: Ως έμπειρος πολιτικός. Εντάξει, από τη στιγμή που συμφώνησε τότε με τον Γεωργιάδη για την κάναβη, από τότε έγινε αρεστός σε όλη τη Νέα Δημοκρατία.
11: Okay. Α, δόθηκε το σήμα από εκεί. Ωραία. Αποψινός αγώνας.
10: Δεν μίλησε ο Γιάννης όμως για τον Καρανίκα. Τον άφησε να παίξει τον Γιάννη.
12: Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Παρακαλώ.
12: Έχεις πει αυτά που θα πρέπει να έχεις πει για μένα και το Final Four.
11: Όχι.
10: Δεν έχω προλάβει, γιατί εδώ υπάρχει η Χούντα της Αναστασοπούλου και του Σταματέλου που θεωρούν ότι έχουν 99% δίκιο πάντα.
11: Είναι ο Σταματέλος, μπορεί να έρθει λίγο. Ευχαριστώ.
10: Εργάζεται στο σταθμό του Σταματέλου, είναι σε λευκά
12: δίκιο. Θα το πεις ή όχι αυτό που πρέπει να πεις.
10: Θα πω ότι ήσουν ο μόνος πραγματικά άνθρωπος που ξέρει μπάσκετ, ο οποίος έλεγε ότι η Real θα φτάσει τελικό και ότι η Real θα το πάρει.
12: Ασχέτως των συνθήκων,
10: ναι, ναι,
12: κάτω από τους οποίους.
10: Είδαμε όλοι πώς πήρε ο Ολυμπιακός στον Ευρωπαϊκό. Ναι.
12: Ο αγώνας και δεν το πήρε η Real.
10: Δεν το πήρε η Real.
11: Αλλά ρε παιδιά, πάτε σε λίγο στο σημερινό αγώνα τότε, θα γίνει απόψε.
10: Ναι, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω στον συνάδελφο για να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι μυρωδιά από τον μπάσκετ. Ξέρει πολύ μπάσκετ ότι είχε πει ότι η Real θα φτάσει τελικό και θα το πάρει. Ναι. Και η Real κόντραρε τον Ολυμπιακό μέχρι 31 λεπτό και είδαμε πως έχασε.
11: Ναι, και αλλά δεν το έπεσε αυθορμήτως, τον έχεις απέναντί σου και σε.
10: Όχι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές διαδρόμους, δεν είχαμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε.
11: Δημόσια δεν αναγνωρίστηκε όμως η αξία του.
10: Δεν αναγνωρίστηκε, γνωρίζει τώρα δημόσια.
11: Εντάξει. Καλή ώρα.
10: Καλή ώρα, πότε δεν κατάλαβα.
11: Θα κερδίσει τα απόψε.
10: Όποιο κερδίσει σήμερα θα πάρει και το αποτέλεσμα. Αυτό λέω εγώ.
12: Ναι, εγώ νομίζω δεν θα κερδίσω.
11: Το πιστεύω. Γιατί όμως πας έτσι τώρα με ητοπάθεια.
12: Δεν έχω ητοπάθεια.
11: Ναι.
12: Καθώς, ναι, το ερώτημα, το σωστό ερώτημα που πρέπει να στέσω στα ματέλο μετά είναι: θα τελειώσουν οι τελικοί φέτος?
10: Ναι, ναι, σωστό.
12: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
10: Πολλοί κάνουν τα πάντα για να μην τελειώσουν οι τελικοί.
11: Πού παίζετε σήμερα?
12: Ίσως
10: στο Δήμο και Φιλίας εδώ. Α.
12: Γιατί επίσης έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή ότι πριν 2-3 μήνες ότι οι τελικοί φέτος μπορεί να μην τελειώσουν ποτέ.
10: Ναι. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
11: Αλλά... 1-1 δεν είστε τώρα.
10: 1-1 είμαστε.
11: Ωραία.
10: Υπάρχει πιθανότητα, κοίτα, τους τελικούς να μην θέλουν να. Δες τη μεγάλη εικόνα. Όπως τους βλέπεις τους παράγοντες των ομάδων και τις ομάδες, νομίζω ότι αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι αυτός που φαίνεται περισσότερο.
11: Ναι, μίλα καθαρά τώρα. Όχι με γρυφούς.
10: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
11: Ωραία.
10: Δηλαδή,
12: αν θέλει να τελειώσει, θέλει να τελειώσει με τον τρόπο που ξέρει.
10: Α, ναι, σου. Ναι.
12: Α, αδερφέ μου.
10: Ωραία.
11: Να σου πω κάτι. Φέτος ο.
12: Δεν θα κάνουμε μια αθλητική εκπομπή μια μέρα.
10: Με μεγάλη μου χαρά να απευθυνθούμε στο Σπορεφέμ.
11: Γιατί δεν πάτε στο πάρτι στο Σπορεφέμ που έκλεισε τα 30 χρόνια και γιορτάζουμε σήμερα όλη μέρα.
10: Για πάμε το κλείσουμε το Σπορεφέμ, λέγαμε.
11: Για να σα πω τι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί βγάλαμε του συναδέλφου από το Σπορεφέμ που.
10: Του είδα όλου εκεί πέρα, του έχει βγάλει παράταξη.
11: Γι' αυτό ο Σπορεφέμ είναι πρώτο 30 χρόνια.
10: Γιατί
11: είναι παρέα. Είναι παρέα, παιδιά.
10: Και το γουστάρουν πολύ.
11: Και αυτό βγαίνει, ρε παιδί μου, σε μία σύνδεση 3 λεπτών στην τηλεόραση. Αν βγαίνει, καταλαβαίνεις τι γίνεται κάθε μέρα στα Ερτζιανά.
10: Και άμα τους ακούς, επειδή εγώ τους ακούω πάρα πολλές ώρες Sport FM την ημέρα. Ο ένας πειράζει τον άλλον. Ακούω πολλές ώρες Sport FM. Είμαι πολλές ώρες στο δρόμο, Μαρία.
11: Okay.
10: Ωραία, και ακούω πολλές ώρες Sport FM. Λοιπόν,
11: στην διπλόθεσή της, γι' αυτό.
10: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Πειράζει ο ένας τον άλλον και παίζουν πάρα πολύ με τις παρέες μεταξύ τους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ αυτό.
11: Θα κάνεις πρόβλεψη και για το Μουντιάλ.
12: Όχι, δεν ξέρω καν σε τι κατάσταση είναι η ομάδα.
10: Ναι, ναι, και εγώ δεν έχω.
11: Είσαι μόνο μπασκετικός.
12: Όχι, παιδί, και Λίβερπουλ.
11: Και Λίβερπουλ.
10: Το οποίο δεν γίνεται. Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ δεν γίνεται. Να τα λέμε αυτά, αλλά δεν πειράζει.
11: Εσύ θα κάνεις κάποια πρόβλεψη.
10: Για το Μοντιάλ, όχι ακόμα.
11: Δεν θες.
10: Να το ζούμε λίγο, γιατί δεν έχω ιδέα τι γίνεται κι εγώ.
11: Εντάξει,
10: δεν έχω ιδέα τι γίνεται.
11: Γιάννη, μας πολύ σε ευχαριστούμε.
12: Πώς λένε αυτή τη Σαμόα, τι έχουν πάει, πώς τους λέγανε αυτούς που πήγαν με ένα σχολικό.
10: Ναι, ναι,
12: είναι. Αυτός είμαστε.
10: Ναι, με αυτούς είμαστε πάντα, ναι.
12: Όταν τους βρεις Γιάννη, πες τους μετά. Γεια σας.
10: Πρώτη φορά. Α, ο κύριος Σταυρακάκης, ο πολύ έμπειρος συνάδελφος.
11: Ναι, συνάδελφός μας από το Real FM.
10: Μπράβο. Δεν δέχομαι την επίθεση αυτή που γίνεται από την κυρία Αναστασοπούλου. Θα υπογράψει μαζί μας το κείμενο.
11: Εντάξει.
10: Καλησπέρα. Okay. Γεια σου, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
11: Γεια σου, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
10: Γεια σου, Γιάννη μας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80.
0: πάντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
23: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Απέναντι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Λοιπόν, 3 και 52 πρώτα λεπτά. Έχουμε μία σύγκρουση. Κοιτάξτε, παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Από Γλυφάδα πιάνει πια μέχρι τον Νιάρχος. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το βλέπουμε τώρα στο ρεύμα προς Πειραιά. Μας είχα ενημερώσει και πριν λίγα λεπτά. Έχει φύγει στις μπάρες δεξιά Λωρίδα σε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός είχε ελαφρύ τραυματισμό. Είναι καλά οδηγός. Η κίνηση όμως, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι από το Ελληνικό. Συγγνώμη, από το Ελληνικό μέχρι τον Νιάρχος αυτή την ώρα. Προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει από Φάληρο προς Νιάρχος, εδώ χαμηλά. Ο Κηφισός είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα στον οδικό. Στο καθοδικό θα βρείτε λίγο κίνηση από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και την είσοδο από την Αττική Οδό προς Πειραιά. Και έχει και χαμηλά εδώ στο ύψος του Μοσχάτου. Μοσχάτου μέχρι να βγείτε στο Φάληρο. Έχει πάρα πολύ κίνηση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Το κέντρο είναι καλά, μόνο οι κεντρικές αρτηρίες κλασικά τέτοια ώρα. Και να πούμε και λίγο στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Αυτά είναι για την ώρα.
1: Συζητούσαμε πριν από λίγο τα πολιτικά, όμως να σταθούμε λίγο παραπάνω και στο επεισόδιο που δέχθηκε, ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο, στο επεισόδιο που σημειώθηκε και την παρενόχληση που δέχθηκε, ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο, το αεροσκάφος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ενώ έφτανε στη Μεγαλόνησο για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Το ίδιο συνέβη προφανώς και στον Ολλανδό ομόλογο του κυρίου Δένδια, αλλά και στην Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, όλα αυτά λίγο πριν τις υπογραφές από Γαλλία και Κύπρο για συμφωνία που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος. Επέλεξαν δηλαδή να κάνουν ό,τι έκαναν λίγες ώρες πριν από αυτές τις εξαιρετικά σημαντικές συζητήσεις. Και πριν από λίγο, όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο, βγήκε μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια, δίνοντας έτσι τη δική τους εκδοχή.
0: Το σκεφτήκαμε μόνοι μας, λέγαμε.
1: Ναι, και ότι οι σχετικές πληροφορίες διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Αυτά τα 16 που σηκώθηκαν τα κατεχόμενα, τι ήταν?
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται ούτε αυτό. Εδώ λένε ότι. Προσέξτε.
0: Έλα, είναι ωραίο όμως αυτό.
1: Να σου πω τι λένε για τα F-16.
0: Τι λένε, άσκηση τι.
1: Λέει, δύο τουρκικά F-16 βρίσκονταν σε ετοιμότητα και απογειώθηκαν προληπτικά στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Απλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να προσγειώνονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας.
0: Και δεν το έχουν ξανακάνει απλά.
1: Ναι. Αποκλειστικά, λέει, κινήθηκαν εντός του προβλεπόμενου εναέριου χώρου. Δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως παρενόχληση στα προανεφερθέντα αεροσκάφη. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει πια να περάσει σε μια νέα φάση έντασης για μια ακόμη φορά και πρόκλησης.
0: Δικαίωμά της.
1: Το βλέπουμε και από το νομοσχέδιο.
0: Αλλά πρέπει να απαντάμε.
1: Που έρχεται, από ό,τι φαίνεται, μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, τον Οκτώβριο στην Τουρκική Βουλή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και καμία αντίδραση από πλευράς Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γεγονός.
0: Εδώ θα έπρεπε σήμερα να αντιδράσει η Ευρώπη.
1: Παρενοχλήθηκαν ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και δυνάμεις του ΝΑΤΟ και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Το πρωί λέγαμε, κάτσε να ξυπνήσει η Ούρσουλα με το καλό, ο κύριος Ρούτε, να βγάλουν μια χλιαρή ανακοίνωση.
0: Σύνοδο Υπουργών Άμυνας είχαν, μπορούσαν να κάνουν εκεί μια ανακοίνωση.
1: Δεν έγινε ούτε αυτό. Και ξέρεις, όταν επιτρέπει σε αυτόν που έχει μάθει να κινείται εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου, τον εκπαιδεύει στο ότι δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη συνέπεια, δεν παθαίνει και τίποτα, τότε θα τον βλέπει να διολυσταίνει όλο ένα και περισσότερο.
0: Είναι απλό.
1: Και πρόσεξε, η Τουρκία τι έχει κάνει. Εσείς τα συζητάτε ούτως ή άλλως και συνεχώς, όπως και οι πάντες προφανώς, και ακούμε το Μανώλη πάντα που έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ για το κλίμα που δημιουργεί η Τουρκία, αλλά βλέπεις ότι και η Τουρκία επιλέγει ποιους Ευρωπαίους θα βάλει απέναντι, επειδή έχει και αυτή τη συναλλακτική σχέση λόγω των deals που κάνει και των διμερών συμφωνιών.
0: Έχει με Γερμανία, με Ισπανία,
1: έχει
0: με Ολλανδία.
1: Τώρα
0: πάντα
1: έβαλε Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, προφανώς επί τούτου, για να δημιουργήσει αυτό το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει.
0: Και το δημιουργεί. και το δημιουργεί μια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Εσείς πηγαίνετε στα Hondo Center και σήμερα προφανώς. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες. Έχουμε Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Ralph Lauren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά σε δασική έκταση έχει ξεσπάσει στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν στο σημείο. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασίλειου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αποκλιμάκωση καταγράφεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν και πάλι πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους. Τονίζεται πάντως πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχευτεί στην αγορά από εταιρεία Μέδρα στα Βόρεια Προάστρια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διεφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Προβλήματα στην ταραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλλιθέα λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδυτού, Βασιλείου Σοφίας προς τη Βολή και στην Σταδίου. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη παρέτησε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος και των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Αν δεν στο έχει πει κανένας σήμερα, μπράβο. Μπράβο για όλα όσα είσαι. Για τις μικρές και μεγάλες επιτυχίες της ζωής σου. Ναι, μπορείς, ναι,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Τώρα φτάνουν οι πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αρχικά ενημερωθήκαμε για 15 οχήματα τα οποία σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Μας ενημέρωσαν οι καλοί συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, παρακολουθούν τα πάντα. Σε λίγο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε προφανώς με τους τοπικούς φορείς, να δούμε τι λένε εκεί στο Λουτράκι.
0: Είναι στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι.
1: Ναι, είναι και ένα υπέροχο μέρος εκεί. Πραγματικά. Ο κύριος Γκιόνης μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου.
0: Ναι. Ο Δήμαρχος είναι, Μελίνα.
1: Ναι. Γεια σας, Δήμαρχε, γεια σας. Με συγχωρείτε, απλά μας γράψα μόνο το όνομά σας και δεν με συγχωρείτε.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μου, τι εικόνα έχετε τώρα από...
2: Είναι μια μεγάλη φωτιά. Ακόμα τώρα επεμβαίνουν οι πυροσβεστικοί, οι δροφόρες, τα πάντα για να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
1: Σε ποιο σημείο είναι, πείτε μας, κύριε Γκιόνη, για να ξέρουμε τι
2: γίνεται. Πριν τη Βουλιαγμένη.
1: Συγγνώμη, είχα πείτε.
2: Πριν τη Βουλιαγμένη, στο σκάλωμα.
1: Στο σκάλωμα. Τι είναι εκεί, α πούμε, τι είναι εκεί. Είναι δάσος, τι είναι.
2: Τίποτα, ένα μικρό οικισμό και δάσος.
0: Έχει και σπίτια δηλαδή κοντά.
2: Κοντά εκεί πέρα έχει σπίτια. Ακόμα αυτή τη στιγμή σε ένα τέταρτο θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Άρα η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε η φωτιά. Τώρα δεν έχουμε δει, δεν έχουμε καταλάβει από τι προέρχεται.
0: Okay. Το σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε, ότι είναι σε έναν οικισμό, άρα πρέπει να δούμε και πόσο κοντά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Έχει εκενωθεί ο οικισμός.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση ακριβώς. Είναι οικισμός καλοκαιρινός.
0: Ναι, απλά Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι μιλάμε με τον Δήμαρχο, άρα περιμέναμε να ξέρουμε και περισσότερες πληροφορίες από εσάς. Να επικοινωνήσουμε ξανά σε λίγα λεπτά μαζί σας.
1: Και καλύτερη εικόνα. Ευχαριστούμε, κύριε Γκιόνη, να είστε καλά. Σε λίγο ξανά τα λέμε. Ναι,
0: αν δεν ξέρω, Δήμαρχος πάντως, αν έχει εκλεφθεί ο οικισμός.
1: Μη ρωτάς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχει εκλεφθεί.
0: Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας, τον Θανάση Περαχωρίτη, ο οποίος βλέπει τη φωτιά. Μήπως μάθουμε περισσότερα από
1: την περιοχή, ο
0: Θανάση.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ο Παραχωρίτης θα μιλήσει για τη φωτιά στην Περαχώρα. Στην κυρία. Λοιπόν, τη βλέπουμε εμείς από εδώ, από το Ζευγολατιό, από τη Βόχα. Είναι αρκετά δυνατή φωτιά. Είναι ουσιαστικά είναι ανατολικά από το Ηραίον. Στην περιοχή της Περαχώρας, όπως είπε και, όπως είπατε και εσείς και ο Δήμαρχος, στη λίμνη Βουλαγμένης έχει αρκετό καπνό. Ναι. Ευτυχώς είναι νωρίς. Και νομίζω ότι τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να την ελέγξουν.
0: Τα βλέπετε ήδη, Θανάση.
3: Δεν άκουσα.
0: Τα εναέρια έχουν φτάσει ήδη.
3: Όχι, όχι, δεν φαίνεται κανένα ακόμη. Όχι, όχι, όχι. Το μόνο, επειδή έχει ένα βοριαδάκι, φαίνεται να έρχεται καπνός προς τον Κορινθιακό. Να
1: άρα προς τη θάλασσα, λες. Ναι,
3: ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Την περιοχή την ξέρεις, Θανάση, εκεί πέρα. Την ξέρεις καλά.
3: Αλίμονο.
1: Ναι, ναι. Και τι έχει εκεί, είναι οικισμός αυτός που μας έλεγε ο Δήμαρχος, που είναι ένας καλοκαιρινός οικισμός, δηλαδή παραθεριστικός οικισμός. Είναι στην πόλη κοντά, είναι κοντά σε δρόμο, είναι σε τι.
3: Ουσιαστικά η Περαχώρα είναι μεσόγειο χωριό. Δεν έχει θάλασσα. Είναι ουσιαστικά, εάν κάνεις νοητή προέκταση στην Περαχώρα και πας νότια προς τη θάλασσα, θα βρεθείς σε αυτόν τον οικισμό. Εκεί ουσιαστικά από το Λουτράκι μέχρι το Φάρο, το Ηραίον, που είναι και ο ναός της Ήρας κτλ. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτοι οικισμοί, όπως το Σκήνο, το Σκάλωμα.
0: Από αυτό που βλέπετε εσείς τώρα, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή όχι?
3: Είναι πολύ μακριά, Μαρία μου, για να το δω αυτό εγώ. Φαντάσου είμαι όλος ο Κορινθιακός και είμαι και ψηλά και αυτό την είδα τη φωτιά.
0: Λοιπόν, μας στέλνει τώρα ενημέρωση ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης, ότι, μισό λεπτάκι γιατί είναι σημαντικό να το πούμε, λοιπόν, είναι δασική και η Πεύκα αυτή τη στιγμή έχει αρκετά μεγάλη δυναμική, η κατάσβεση δηλαδή θα πάρει ώρα και θα υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τι ώρα είδατε στη φωτιά, Θανάση?
3: Γνώμη, να δω λίγο την κλίση που έκανα.
0: Ναι.
3: Στο τηλεφωνικό κέντρο, συγχωρέστε με για δευτερόλεπτα.
0: Είναι πριν από μια ώρα, ας πούμε?
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Όχι, όχι, είναι πολύ πιο σύντομο.
0: Α, μάλιστα. Πριν από λίγα λεπτά.
1: Για αυτό το λόγο, μάλλον. Δεν έχουν πετάξει ακόμα τα αέρια.
4: Δεν είναι πάνω από 25 λεπτά, δεν είναι μισάωρο.
0: Εμείς βλέπουμε τώρα τις πρώτες εικόνες που μας έρχονται και είναι αυτό που λες, ότι είναι ψηλά σε σχέση με τη θάλασσα, για να το πούμε πολύ απλά. Είναι σε ένα κομμάτι που φαίνεται ότι είναι δασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα και τα σπίτια, από αυτό που μπορώ να δω διάσπαρτα, υπάρχουν σε κάποια μέτρα.
1: Είναι κοντά στη φλόγα. Είναι κοντά στη φλόγα, ναι.
4: Ναι, εγώ κάλεσα 4 παρά 5, δηλαδή ούτε 20 λεπτά δεν είναι.
1: Α, τίποτα δεν είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε και να ενημερωθούμε, γιατί είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί.
1: Σωστά.
0: Και έχουν πάει τώρα,
1: Θανάση,
0: μιας και έχει καλοκαιριάσει.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι πάντα μαζί μας εδώ στο Sky 100,3. Θανάση παραχωρήτης από το Ζογολατιό εκεί απέναντι και βλέπει φωτιά.
0: Ξανά, Θανάση.
1: Μιλάμε ξανά, εννοείται. Περιμένουμε και από εσάς όσοι είστε στην περιοχή, στο Λουτράκι, στην περιοχή της Περαχώρας, 210-48-00-170-174. Όσοι θυμάστε το τηλέφωνο, να τα πούμε στον αέρα και να μας δώσετε τη δική σας εικόνα, έτσι ώστε να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να πετάξουν τα μέσα, να πάει περισσότερη πυροσβεστική δύναμη για να σβήσει πιο γρήγορα φωτιά.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε, μιλάμε για τη λίμνη Βουλιαγμένης, την επιχείρηση κατάσβεσης προφανώς και θα συμμετάσχουν και ένα αέρια μέσα, τα οποία δεν έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει όμως, μαθαίνουμε, ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τώρα. Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αλλά έχει δυναμική, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Έχουν σπεύσει ήδη 45 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχει ήδη δοθεί εντολή να επιχειρήσουν και τα εναέρια, τα οποία προφανώς κατευθύνονται προς το σημείο. Όσοι βρίσκεστε εκεί, έχετε εικόνα, έχετε μιλήσει με κάποιον δικό σας που ενδεχομένως
1: βρίσκεται στην περιοχή,
0: καλέστε μας στο 210-48-00-170-100.

0: Σε οικισμό, αλλά είναι σε μια μεγάλη γούβα που κάνει εκεί το βουνό.
1: Είναι μια γούβα που κάνει το βουνό και γύρω-γύρω εκεί που βλέπουμε, σε όλη αυτή την πλαγιά υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή μπορώ να διακρίνω 6, 7, 8 σπίτια σίγουρα.
0: Και έχει και ένα που είναι πάρα πολύ κοντά επίσης.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει ένα πολύ μεγάλο σπίτι, αν είναι σπίτι αυτό ή κάποιο ξενοδοχείο, που είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ξαναλέμε, μιλάμε για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Λουτράκι Κορινθίας, δίπλα στη λίμνη Βουλιαγμένης, για να καταλάβετε το σημείο.
0: Είναι ένα σημείο που ξέρετε περισσότερο.
1: Ανατολικά από το Ηραίον, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνουμε, Γιώργο, ότι είναι μια φωτιά που θέλει προσοχή.
2: Ακριβώς, τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που μας μεταφέρουν από την πυροσβεστική και είναι η πρώτη πολύ γρήγορη εικόνα που έχουν οι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο, είναι ότι θα απασχολήσει και αρκετές ώρες η διαδικασία της κατάσβεσης, γιατί μιλάμε για ένα κομμάτι αμυγός δασικό. Ναι, μεν βλέπουμε σε κάποια βίντεο ότι υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν μας έχει αναφερθεί πάντως μέχρι στιγμής ότι απειλείται κάποιο τέτοιο κομμάτι όπου
1: είναι οικιστικό. Γιατί μόλις έφτασε, μας το στέλνουν ακροατές που βρίσκονται στην περιοχή, μόλις έφτασε 112 στους κατοίκους, 4 και 4, πριν από 2 λεπτά δηλαδή. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
2: Ναι, είναι φυσιολογικό, γιατί αυτό το οποίο τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί εμάς είναι ότι αναμένεται να υπάρξει και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιείται και το 112. Αναμένουμε να έχουμε και μια πρώτη ενημέρωση για τις δυνάμεις και τη συνδρομή που θα υπάρχει και από ένα αέρια μέσα στο σημείο. Η πολύ αρχική κινητοποίηση έκανε λόγο για 15 οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία σπέβδουν στην περιοχή όπου βρίσκεται μεταξύ της λίμνης Βουλιαγμένης και της Περαχώρας αυτό το δασικό κομμάτι. Η πρώτη εκτίμηση τουλάχιστον που υπάρχει από τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι ακόμα και με αυτή την μεγάλη κινητοποίηση δεν μιλάμε για μια φωτιά που θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο εντός μιας ώρας ενδεχομένως ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία, επειδή μιλάμε για μια έκταση γεμάτη με πεύκα και μια φωτιά που έχει ήδη αποκτήσει δυναμική, που θα πάρει κάποιες ώρες η διαδικασία αυτή της κατάσβεσης. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα από το πυροσβεστικό σώμα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα επικοινωνώ και με κατοίκους που μας στέλνουν και screenshot με την ειδοποίηση που τους έφτασε μέσω 112 από την πολιτική προστασία. Γιώργο, μας ενημερώνεις ξανά σε λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπω τώρα και άλλα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και στα social media. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πάντως η κατάσβεση, γιατί βλέπουμε λευκό καπνό. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να ξανακαλέσουμε τον Δήμαρχο όταν μπορούμε. Θα έχει νεότερη εικόνα λογικά, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχουν εικόνα για το τι συμβαίνει στην περιοχή.
1: Έχουν τραβήξει αρκετά βίντεο εντωμεταξύ άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μπάνιο στην παραλία.
0: Στην απέναντι πλευρά, ναι.
1: Που είναι ακριβώς από κάτω και ανεβάζουν τώρα αυτά τα βίντεο σιγά σιγά στα social media. Θα έχουμε ενημέρωση ξανά σε λίγο. Ξαναλέμε, όλα αυτά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι Κορινθίας. Τα εναέρια μέσα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν και οι κάτοικοι εκεί να επιχειρούν
0: να προλάβουν τη φωτιά.
1: Από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα και το ακούσατε και από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο, δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα κάποια οικία και δεν ξέρουμε και αν μένουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε αυτά τα 7-8 σπίτια που βλέπουμε σε αυτή την πλαγιά.
0: Σωστά. But it's yours.
1: Πάντως έγραφε δασική πυρκαγιά. Έφτασε πριν από 6 λεπτά ακριβώς στην περιοχή Περαχώρα Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης.
0: Όχι.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, περιμένουν τις οδηγίες ή πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα. Αυτό καταλαβαίνουμε.

2-10-48-170-174. Φαίνεται, υπάρχει μια εικόνα ότι το πρώτο Ericsson πρέπει να έχει φτάσει στην περιοχή. Ωραία. Οπότε ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί και από τους κατοίκους. Το 210

0: 2-10-300-170-4 μπορείτε να μας καλείτε ή να μας στέλνετε και στα social media. Στο Instagram μου έχουν έρθει ήδη αρκετά. Έμα Αναστασοπούλου, μας στέλνετε απευθείας το υλικό.
1: Μας στέλνετε ήδη πολλά βίντεο από την περιοχή, από τα πρώτα λεπτά για το τι συμβαίνει. Το ξαναλέμε ότι είναι σε δύσβατο σημείο και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την πυροσβεστική. Ότι δεν μπορεί να σβήσει άμεσα. Γι' αυτό θα χρειαστούν ενέρε μέσα, όπως είπα την πρώτη λεπτό που μιλήσαμε με το Δήμαρχο της περιοχής. Και ήταν, είναι απαραίτητο να σηκωθούν και να σβήσουν τη φωτιά. Ευχόμαστε πραγματικά όντως να έχει φτάσει το πρώτο έριξον και να μας ενημερώσουν οι πυροσβεστικοί ότι πετάνε περισσότερα ενέργεια μέσα αυτή την ώρα. Γιατί για να σβήσει φωτιά θέλει μόνο ενέργεια. Με πεζά δεν μπορεί να πάει με τα πυροσβεστικά.

Λοιπόν, τώρα έρθει η ενημέρωση ότι πυροσβεστική, το βλέπω. 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σηκώθηκαν για τη φωτιά αυτή στην Περαχώρα Κορινθίας, φωτιά που σας ενημερώνω πριν από λίγο. Είναι 5 λοιπόν αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, το οποίο έχουν απογειωθεί αυτή την ώρα για να βοηθήσουν στη φωτιά αυτή, στην κατάσταση φωτιά, και 17 οχήματα. Είναι ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για αυτή τη φωτιά.

0: γενικώς και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε και λόγω των μελτεμιών, είπαμε από το πρωί, το λέγαμε με τη Χριστίνα Σούζη, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε μόνο στις αρχές Ιουνίου. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει με φωτιές δυνατές έτσι αυτές τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Ασχολούμαστε τα τελευταία λεπτά, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, με τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Λουτράκι. Μπορεί να ακούμε και το καταλαβαίνουμε και από την πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που έχει φτάσει στο σημείο ότι η φωτιά έχει δυναμική, άρα πρέπει να ελεγχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν είναι πολύ εύκολο από αυτά που καταλαβαίνω. Και ο στόχος είναι προφανώς να προλάβουν και το φως της ημέρας.
1: Μακάρι να λέμε βλακίες, προφανώς πυροσβέστες ξέρουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά από την εικόνα που βλέπουμε, επειδή είναι σε δύσκολο σημείο, θέλει νερά μέσα. Ελπίζουμε να πέσουν γρήγορα τα νερά μέσα και να σβήσει φωτιά γρήγορα, γιατί είναι σε ένα πολύ ωραίο σημείο, πραγματικά. Μια πευκόφυτη έκταση εκεί πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο δάσος και είναι κοντά στα σπίτια.
0: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα και τις πρώτες εικόνες. Βλέπω την εικόνα τώρα που μεταδίδεται και από τα τοπικά μέσα και από το Κόρινθο
1: Σπίτι, για παράδειγμα.
0: Φαίνεται ότι έχουν φτάσει τα ενέργεια μέσα. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από το πλήθος των εναέριων καταλαβαίνετε ότι η φωτιά, αυτό που σας λέγαμε από την αρχή, θέλει προσοχή. Το σημαντικό εδώ και το θετικό είναι ότι επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικά μέτωπα όπως έχουμε όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπορούν όλες οι δυνάμεις να πέσουν εκεί όπως και συμβαίνει, προκειμένου να έχουμε σύντομα καλά νέα.
1: Δεν λέγαμε κάτι άλλο νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
15: Άρα δηλαδή να ξεκινάμε το πρωί και να λέμε
16: έχω πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
17: Πιστέψτε στον εαυτό σας! Μπορείτε να το κάνετε! Μπορείτε να το κάνετε!
18: Ελλάδα 2.0.

0: Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω το πώς μπήκαμε. Θα πάμε τώρα στα τρέχοντα, γιατί έχουμε φωτιά στη λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Σας το είπαμε και εδώ πρώτοι ότι ήχησε το 112 για ετοιμότητα και ήδη εν αέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο. Γιώργος Κεραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ στο στούντιο για να δούμε τι άλλο μαθαίνουμε.
1: Ναι, σύμφωνα λοιπόν και με πληροφορίες που μας δίνει η τοπική εθελοντική ομάδα Περαχώρας, που έχει πάει εκεί στο σημείο και κάνουν κατάσβεση στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Για την ώρα δεν κινδυνεύει ο οικισμός Κάλωμα. Μου είπαν ότι είναι ένας μικρός οικισμός, το πολύ πολύ 10
0: κάτοικοι. Υπάρχουν και άλλοι νομίζω οικισμοί.
1: Αλλά υπάρχουν διάφοροι, αλλά είναι ο πιο κοντινός προς την εστία της πυρκαγιάς. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και μάλιστα με τους ανέμους η πυρκαγιά κινείται προς ένα μικρό λόφο ακριβώς πάνω από την λίμνη Βουλιαγμένης. Και γίνονται όλες οι προσπάθειες. Ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα εναέρια, τα δύο καναντέρ και το ένα ελικόπτερο, ούτως ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τις ρήψεις νερού.
0: Επειδή βλέπουμε την εικόνα τώρα και το βίντεο και υπάρχει και κόσμος που κάνει μπάνιο, είναι μια δασική έκταση που δημιουργείται μια γούβα εν πάση περιπτώσει στο βουνό, για να το πούμε απλά. Εκεί βλέπουμε φλόγα εμείς αυτή τη στιγμή και από κάτω, μέσα σωστά, και από κάτω υπάρχει προφανώς αυτός είναι ο οικισμός. Υπάρχουν, εγώ μπορώ να μετρήσω 7, 8, 10 σπίτια.
1: Ναι. Είναι μικρός οικισμός.
0: Δεν μοιάζει να είναι πολύ μακριά πάντως ο οικισμός από τη φωτιά.
1: Για την ώρα δεν κινδυνεύει. Από αυτά που μου λένε και τα παιδιά από την εθελοντική ομάδα, η κατεύθυνση του ανέμου στέλνει την πυρκαγιά προς το λόφο. Αλλά εκεί προσέξτε, υπάρχει πυκνή βλάστηση. Είναι μια περιοχή η οποία είχε σωθεί.
0: Πεύκα είναι.
1: Ήταν μια περιοχή η οποία είχε σωθεί από τις προηγούμενες πυρκαγιές και του 24 και του 23 με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι. Και είναι λοιπόν μια παρθένα περιοχή που έχει πυκνή βλάστηση και γι' αυτό λοιπόν πιο πολύ ανησυχεί και τους κατοίκους. Και γι' αυτό έχουμε τόσο ισχυρή δύναμη πυροσβεστικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ, και έφτασε η στιγμή, 37 λεπτά μετά τις 4, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάτι. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις εσύ, γιατί είσαι και περίεργο μυαλό.
2: Εγώ, ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, εγώ σήμερα έρθει για μια αδικία.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος σε Υπουργείο. Μεγάλη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μαρκόπουλος, εγώ θέλω να τα λέμε όλα. Ήταν από εκείνους που πάντα έβγαιναν πολύ μπροστά.
2: Έχει δώσει
0: έτρωγαν και ξύλο, εννοώ
2: αλλιώς
0: σε
2: λέγεται
0: επίπεδο επικοινωνίας. Ναι, δεν θα το πω το άλλο που σκέφτηκες, γιατί είναι και μεσημέρι.
2: Έχει φάει πολύ όμως.
0: Οπότε πολλές φορές είχαμε αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, όσοι έχουν μπει. Ο Μαρκόπουλος γιατί όχι. Τώρα λοιπόν είμαστε πανέτοιμοι να πάμε, πιστεύω, σε εκλογές.
3: Η προσπάθεια είναι να συνεχίσει η Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της μετά από μια περιπέτεια κάποιον που, επαναλαμβάνω, όχι Βουλγαρία δεν πήγαν να μας κάνουν, πήγαν και μας κάνουν Βενεζουέλα. Επομένως, εμείς λέμε, η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος είναι αυτή η οποία με ρεαλισμό πολιτεύεται και στρατηγική. Προσοχή στα πειράματα που τάζουν τα πάντα στους πάντες.
0: Αυτά τα έλεγε σήμερα το πρωί ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν ξέρω αν είχε ήδη δεχθεί το τηλεφώνημα.
2: Νομίζω ότι το είχε μυριστεί, εντάξει.
0: Ή όχι.
2: Να, το είχε μυριστεί ο κύριος Μαρκόπουλος, ότι κάποια στιγμή κάποιος το είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Πες μου λίγο κάτι, σε παρακαλώ. Το Πασόκ, πού ταξιδεύει?
2: Κοίτα, επειδή σ' ακούω όλες αυτές τις μέρες, κάνει προσεκτικά βήματα, Μαρία.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Δεν θα μας κάψει κανείς. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ταιριάζει τόσο ωραία η μουσική.
2: Είναι πολύ ωραία η μουσική.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης Παπακαλούσης, παιδιά, είναι εδώ. Και μυρίζεται τα κούβεντος και επιλέγει τη σωστή μουσική. Πού να έρθουν πάντως και εκλογές πιο κοντά,
2: Ναι, μέχρι τώρα έχουμε μόνο δημοσκοπήσει, τίποτα άλλο.
0: Η Ελλάδα δεν έχει χάσει τη δεύτερη θέση από ό,τι βλέπω.
2: Να τη χάσει καλά, γιατί δουλέψει πάρα πολύ για αυτήν.
0: Πότε καλά.
5: Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε με το Πασόκ. Δεν έχουμε μπιφ με το Πασόκ. Εμείς ήρθαμε να παραμερίσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία, τι λέει η ελπίδα για τη δημοκρατία, γιατί πιο πολύ έτσι έχετε μάθει τώρα την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ελλάδα, ακούσαμε πριν τον κύριο Αθανασιάδη, ναι.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι η Μαρία Καριστιανού. Τι λέει?
2: Λέει ότι δεν θα αφήσει κυβέρνητη τη χώρα.
0: Άρα ανοιχτή σε συνεργασίες.
2: Ναι, αλλά δεν μας λένε με ποιους.
6: Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει την έκπληξη πραγματικά και δεν σταθμίζονται τα ποσοστά μας στις υπάρξεις δημοσκοπήσεις. Είναι ακριβώς η ελπίδα για τη δημοκρατία. Θα ληφθούν υπεύθυνες αποφάσεις, είναι προφανές.
7: Άρα
6: η χώρα δεν θα μείνει.
7: Μην λες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να συνεργαστώ. Θα πεις μετά τις εκλογές θα το δούμε αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.
6: Αυτό
7: μπορεί
6: είναι
0: να είναι ο Σαμαράς.
6: Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει κανένα από τα κόμματα του υπάρχοντος
7: πολιτικού κινητού.
6: Μπορεί να μην υπάρχει κανένα από αυτά τα πολιτικά κόμματα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Αυγερινός δεν κάνει για αυτή τη θέση.
2: Τι έπαθες καλά, γιατί?
0: Συγγνώμη.
2: Δεν είναι εκπρόσωπος ακόμα. Είναι στέλεχο. Ναι.
0: Εκπροσωπεί το.
2: Ευγένει, εντάξει, είναι πιο γνωστός από όλους.
0: Είναι Καστιανού και επειδή ακούγεται ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου, δεν ξέρω. Και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό, γιατί πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει ούτε 10 μέρες και πει ότι ναι, εμείς υπό συνθήκες μπορούμε να εξετάσουμε το σενάριο συνεργασίας. Βγήκε Καριστιανού, έδωσε συνέντευξη, είπε αυτόνομη πορεία. Βγαίνει μετά ο Αυγερινός, λέει αυτόνομη πορεία και τώρα είπε αυτό. Γενικώς, δηλαδή, για ένα νέο κόμμα, καλό θα είναι να αποφεύγονται αυτές οι κακοτοπίες.
2: Και κυρία Καριστιανού, το είπε αυτό. Δεν αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Την Παρασκευή το είπε. Και μετά το μάζεψε όμως, γιατί λέει, όχι, δεν εννοώ συνεργασία με άλλο.
0: Άρα πώς δεν θα μείνει η κυβέρνητη? Εννοεί ότι θα πάρει αυτοδυναμία.
2: Μάλλον, ναι, αυτό εννοούνε.
0: Τι είναι αίρεση, Γιάννη.
2: Μα αυτό εννοούνε. Εγώ φταίω, μωρέ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι αποφάσισε, άλλη.
2: Άλλο αυτό τώρα την πρώτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε συμπαράταξη. Με πιασε. Συμπαράταξη με Τσίπρα.
0: Ωραία, ο Τσίπρας θέλει.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αδιανόητο αυτή τη στιγμή να βάζει πλώρη, να κατέβει αντιπαραθετικά με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς πολύ σύντομα. Ωραία. Θα πάρει και τις αποφάσεις.
2: Άρα θα παραιτηθείτε.
8: Βεβαίως όταν χρειαστεί θα το κάνω.
9: Και επειδή άκουσα και άλλους συντρόφους που λέγανε, ας πούμε, χθες να κατεβούμε αυτόνομα, που τι θα έλεγε αυτή η αυτόνομη κάθοδος? Μια καταγραφή απλή δυνάμη και μια απομόνωση θα είναι. Να έχουμε σε παράταξη όλα τα στρατεύματα, τα εκλογικά μας κλπ. Και λέω, έχετε καταλάβει ότι έχει το στράτευμα και μείναμε μόνο στρατηγοί? Και στη φύση, πάρτε το, υπάρχει ένας ποταμός και υπάρχει και ένα ριάκι. Αν πούμε σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ριάκι. Το λογικό είναι το ριάκι να πάει στην κήτη του ποταμού και αν είναι και μια μικρή συγχώνευση αν χρειαστεί, παρά ο ποταμός να πάει στο ριάκι.
0: Ρε, να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει.
2: Είναι ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Κυριακόπουλος.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Είναι υπέροχοι και οι δυο. Κύριοι. Άλλο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν συμφωνώ πάρα πολύ με όσους λένε τι είναι αυτό που έκανε ο Φάμελος, που είναι και σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός πολιτικός. Πήγε και παρέδωσε τώρα το κόμμα κανονικά στα χέρια του Τσίπρα. Ούτε καν το παρέδωσε, βέβαια. Το έχει αφήσει την Αμαλία εκεί απ' έξω και περιμένουν να δουν αν θα ανοίξει ο Τσίπρας. Από την άλλη, τι να έκανε και αυτός ο Φάμελος? Να κουβαλούσε το ρημάδι μαζί, το οποίο θα ρίμαζε όλο ένα και περισσότερο.
2: Περίμενε, μην βάλεις τον.
0: Πώς θα γίνει,
2: τον κύριο Παπά να βάλουμε. Ωραία. Ο κύριος Παπάς, επειδή. Ναι. Όπως
0: κατάλαβες τι λέω.
2: Όπως εσύ και εγώ τώρα τα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Που εμείς ασχολούμαστε κιόλας.
0: Ναι.
2: Ναι. Δεν έχει καταλάβει κανένας τι ακριβώς ψηφίστηκε.
0: Είναι
2: τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ τακτική.
10: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος οφείλει να περιγράψει και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Διότι με βάση την απόφαση, δικαιούται κάποιος να υποθέσει ότι παρετείται από την αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων. Και βεβαίως, πάρα πολύ γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το κόμμα του Αντώνη, το οποίο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς θα λέγεται το μεταξύ?
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα είναι σίγουρα καλοκαιρινός έρωτας.
0: Ναι, το πάει για φθινοπορεινό, σαν τα σινεμά που λένε τα λέμε από Σεπτέμβρη.
11: Θα είναι ένα κακό για την παράταξή μας. Ιστορικά, όσοι επιχείρησαν να κάνουν κόμματα διασπώντας τη Νέα Δημοκρατία συνέχεια, δεν είχαν μεγάλη τύχη.
12: Ο Αντώνης Σαμαράς κάθε 20 μέρες είχε επιλέξει μία στρατηγική ανοιχτής ρήξης σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο.
0: Ναι, είναι τέλεια, είναι τέλεια. Μπράβο, Παπακαλού. Στα 3.862 χαλιά που έχουμε για κούβεντος, διάλεξε το σωστό.
2: Αυτό ποιο είναι, θυμίσαι μας κιόλας.
0: Ποιο είναι απ' όλα. Ποιο playlist.
2: Ποιο playlist είναι, όντως.
0: Όχι, πες το, παιδί. Ποιο είναι. Είναι νούμερο 62. Λοιπόν, Παπακαλούς όμως πριν από λίγο μας έστειλε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Με το οποίο θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Είναι και αυτός ένας.
0: Είναι. Κολλάει με τα κούβεντος. Είναι, ρε παιδί μου, το γλυκάκι των, ναι, κούβεντος. Παρακαλώ.
13: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ, τα πάντα.
14: Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
19: Στην υγειά σας.
20: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: περισσότερα. Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη

4:50. Ακούτε και την ενημέρωση που έχουμε εδώ και περίπου μια μισή ώρα για την φωτιά στο Λουτράκι, στην Πελαχώρα Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη δεκάδες πυροσβέστες, 56 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένα τσιμωδέ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η εικόνα είναι σε μια, της πυρκαγιάς είναι σε μια δύσβατη περιοχή, σε πευκόφυτη έκταση, κοντά σε οικισμό. Έχει βγει και 112 πριν από λίγη ώρα για τη φωτιά αυτή που έχουμε στο Λουτράκι, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. Είχε σε το 112 και καλή σε ετοιμότητα. Έχει σπίτια τα οποία είναι διάσπαρτα κοντά, αλλά είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο. Το μήνυμα ήταν: ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτή είναι η εικόνα. Μείνετε εδώ πέρα προφανώς στο Sky 100,3 για να έχετε και ενημέρωση και από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και μετά με τους ατέρια σου για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κορινθία, σε αυτή την φωτιά που έχουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο σημείο. Έχει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Θα σε ενημερώσουμε προφανώς σε λίγο για περισσότερα. Ανεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό για να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους. Είναι μια χαρά ο Κηφισός στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει λίγα προβλήματα. Έχει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο με την Αττική Οδό, στη μεταμόρφωση δηλαδή. Ξαναπιάνει μετά στο Περιστέρι ένα μικρό κομμάτι και μετά πιάνει ξανά χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι και Ρέντι. Έχει κίνηση από το Φάληρο εδώ μέχρι τον Πειραιά. Είναι καλύτερα τα πράγματα με το τροχείο που είχαμε νωρίτερα από το Ελληνικό. Έχει πολύ μικρό κομμάτι που έχει πρόβλημα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο πια. Είναι μικρό το κομμάτι αυτό. Από τον Ασπρόπυργο έχει κίνηση προς Αθήνα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουμε χαλασμένα φανάρια, όπως μας λέει ακροατής, στην Βασιλής Σοφίας και Κόκαλη. Στο Μέγαρο Μουσικής είναι αυτό. Εκεί ακριβώς έχει χαλασμένα φανάρια. Εκεί στη Μαβίλη είναι ζώρικο σημείο, αν έχει χαλασμένα φανάρια. Ελπίζω να φτάσει γρήγορα τροχέα. Και ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάθε μέρα τους φίλους οδηγούς είναι στη Νέα Ερυθρέα, Χαρλάτρι Κούπη και Θησαίος. Αυτά και από τους δρόμους. Να συμπληρώσω κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει κενό από τον φίλο μας τον Δημήτρη, μας ενημέρωσε. Η ομάδα που θα στηρίξουμε στο Μουντιάλ είναι η Κουρασάο. Είναι το μικρότερο κράτος που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Έχει 155.000 κατοίκους. Ναι, και όμως πέρασε. Είναι νησί στην Καραϊβική. Πρώην Ολλανδική απικία. Το Κουρασάο. Αυτό θα υποστηρίξουμε λοιπόν. Θα βρούμε και φανέλες Κουρασάο και θα υποστηρίξουμε όλοι Κουρασάο στο Μουντιάλ. Από τώρα, πριν δούμε πώς θα παίξει. Λοιπόν, φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Η κυρία Καλαβρού και η κυρία Σαμαραδέλη προφανώς. Πάνω απ' όλα η Μελίνα μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Αναστασόπουλου Καλοκυθά στα μικρόφωνα. Παπακαλούση, όπως είπαμε, στον πύργο ελέγχου. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, εδώ, μαζί με τα Hondo Center που είναι και σήμερα μαζί σας. Και πάμε προφανώς να βρούμε πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Laurent Donna Karan μας περιμένουν για να αγκαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές σε τσάντες, γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Εννοείται, ακολουθούν οι ατέριαστοι. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην περιοχή του Ρέντι. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Πεύκα και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρείς χειρή δύναμη της πυροσβεστικής με 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1 μηχανοκίνητο, ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται μάλιστα σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς, οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η προκομωσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη του τελικού του στόχου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αποφασίστηκε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από πίεση του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίστηκε ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμαζόταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εμπλέκονται σε γενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονος ύστερα από επεισόδιο μεταξύ τους που καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονίας αλλά και αποπείρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε με το καταπληκτικό μήνυμα της εβδομάδας. Γκώσαμε, λέει. Θα πείτε τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, των πολιτών? Δεν βλέπω διέξοδο, λέει. Ούτε συνομιλείτε με ανθρώπους που έχουν επίγνωση αυτών. Καμία επίγνωση. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε, μόνο εμείς ξέρουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τι τραβάνε. Οι υπόλοιποι δεν τραβάνε τίποτα, είναι καταπληκτικά. Να είσαι καλά, ρε Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη πάνω απ' όλα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Στο 210-48-0-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις στη Ρούλα Βρετάκου και την Ελένη Μπουλιέρη.
1: Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για τα εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε από την Minoan. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines και το συνοδεύετε βέβαια με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού αλλά και στα εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Γνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο, από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Και μπορείτε να εγγραφείτε στο www.minoan.gr. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, ή αντίστοιχα με γιο ταχύ και επιστροφή, από 396 ευρώ στην οικονομική θέση, από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. Προς το τέλος της εκπομπής, εμείς θα κληρώσουμε για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο, ανάλογα βέβαια με τη διαθεσιμότητα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι για το διαγωνισμό, αλλά για τις επικοινωνίες σας. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξή αυτή τη εκπομπή. Γεια σου, Σοφάκη, τι γίνεται, όλα καλά? Ναι. Στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα, μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ. Πριν να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που καίει εκεί στην παραχώρα στο Λουτράκι, να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας ενημερώνει ότι μετά το Φλίσβο δεξιά έχει μείνει ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει κάτι. Ναι. Τρέιλερ. Δεν ξέρω, βρε Δημήτρη, δεν φαίνεται καλά. Μάλλον το έχεις υπαγορεύσει και καλά κάνεις, ενώ οδηγείς, ας πούμε, γι' αυτό ήρθε. Αλλά ναι, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, μετά δεξιά στον Φλίσβο. Ο Σωτήρης επέστρεψε. Sorry, αυτό πήγαινε για την άλλη διάδα, όχι για εσάς.
1: Ναι, μάλιστα, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πορτοψάλτη να μας πει τι γίνεται με την δασική φωτιά εκεί στην παραχώρα στο Λουτράκι. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό απόγευμα. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί αυτή η φωτιά που καίει, η δασική έκταση. Και το θετικό είναι τουλάχιστον ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που βλέπαμε να μην απέχουν πάρα πολύ σε κάποια από τα βίντεο από το σημείο της φωτιάς ανάμεσα στην Περαχώρα και στην λίμνη που λιαγμένη στην περιοχή κοντά στο Λουτράκι. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται με κινητοποίηση και εναέριων μέσων. Μιλάμε για 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερα τα οποία έχουν, με συγχωρείτε, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν σπεύσει για να συνδράμουν στις προσπάθειες των 56 πυροσβεστών και των πεζοπορών τμήματων της 1ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ που επιχειρούν να προσεγγίσουν την φωτιά. Αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερη ενημέρωση πέρα από τις προσπάθειες κατάσβεσης είναι ότι υπάρχει και μια πρώτη εικόνα από την επιτόπια έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος και φαίνεται τουλάχιστον ότι η φωτιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκίνησε από την κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα το οποίο έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται να υπάρξει σύλληψη. Υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις και χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό το αναφέρουμε για αυτόν τον λόγο, γιατί συνήθως σε τέτοια δύσκολα σημεία είναι καλό να υπάρχει προσοχή με τις εργασίες, γιατί μιλάμε για μια αμυγός δασική έκταση με πεύκα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι εργασίες ήταν κοντά σε αυτό το σημείο. και η φωτιά πολύ γρήγορα απέκτησε δυναμική και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ακόμα και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Όχι να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, δεν έφυγε.
2: Να είναι σε ετοιμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν υπάρχει μια φωτιά που παίρνει γρήγορα διαστάσεις, αυτό συμβαίνει και αφορά όχι μόνο τον κίνητρο που μπορεί να αντιμετωπίσουν καμιά φορά κάτοικοι, είναι για να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα και οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και η προσέγγιση αυτών των σημείων. Είναι πάρα πολλές οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Η εικόνα τουλάχιστον που φαίνεται είναι ότι θα χρειαστεί λίγη ώρα για να μπορέσει να γίνει αυτή η κατάσβεση στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω της δασικής έκτασης και της δυναμικής που είχε αποκτήσει στο πρώτο στάδιο της η φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον η κατεύθυνσή της, και αυτό όπως είπαμε είναι το θετικό, να μην είναι προς κάποιο κατοικημένο σημείο τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βεβαίως μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ο Γιώργος λέει από Παρίσι για Μασαλία, δεν μπορώ άλλο, λέει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τις φωτιές, πρέπει να είναι η τελευταία πυρκαγιά. Δεν θα είναι η τελευταία πυρκαγιά, είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης ρε Σωτήρη, καλά ο Κολοκυθάς είναι upper class, δεν το συζητάμε, πώς να ξέρει τα προβλήματα των πολιτών. Η Μαρία δεν είναι το ίδιο νομίζω. Μην τα κάνετε, τα βάζετε όλο στο τσουβάλι. Έτσι είναι. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, έφυγε άλλος ένας από τη δυναστεία των Bulls και με επική ατάκα. Stacy King, ο οποίος ένα βράδυ που αυτός έβαλε ένα πόντο και ο Jordan 69, βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει το αμίμητο: σήμερα εγώ και ο Jordan βάλαμε 70 πόντους. Σωστό. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, έχουμε ένα σχηματισμό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης Καντέλης πώς κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτά τα θέματα.
1: Και πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που αναμένονταν, έτσι. Ναι. Γιατί όλοι το Μέγαρο Μαξίμου διέρεε ότι θα είναι την Πέμπτη.
0: Και μετά, πιστέψατε.
1: Ναι, μετά την ανακοίνωση για τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έλεγαν ότι θα γίνει πρώτα αυτό και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά ενόχλησε από ό,τι φαίνεται πολύ η ονοματολογία και το Σαββατοκύριακο και τα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφόρησαν όλες τις τελευταίες ημέρες. Και επομένως ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος από την Αμερική, πρέπει να το κλείσει αυτό το θέμα με βασική θέση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, στην οποία παρέμεινε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι αυτός θα είναι ο πρώτος που θα αντικατασταθεί.
0: Ναι. Ωραία. Θα μας τα πει και ο Γιάννης στο ρεπορτάζ αργότερα. Κανονικά. Να πούμε επίσης ότι η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου.

0: των Ισραηλινών που πήγαν στην Κύπρο και από την Κύπρο ήρθαν σε εμάς. Και πώς έγινε αυτό? Ο συγκεκριμένος Παλαιστίνιος είχε κάνει ένα ταξίδι στη Μαλαισία, αφού είχε πάει Γενέβη, Ζυρίχη, Μόναχο κτλ. Οι Ισραηλινοί δεν τα αφήνουν αυτά στην τύχη τα πράγματα. Τον παρακολούθησαν και καταλάβαν ότι αυτός κάτι είναι εκεί, κάτι ετοιμάζει, γιατί λέει ότι η εκπαίδευσή τους, πληροφορίες τουλάχιστον λένε, ότι η εκπαίδευσή τους γίνονται σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, σε συγκεκριμένα στρατόπεδα της Μαλαισίας. Για να δούμε. Όλα καλά. Ευτυχώς λειτουργήσε εδώ το σύστημα. Ο κύριος Βαγγέλης Κοκολάκος είναι μαζί μας, συνάδελφος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια. Είχαμε σεισμικές δονήσεις μεγάλες. Τις ακούσαμε και εδώ στην Αθήνα χθες, για τα καλά. Η αλήθεια είναι κάποιοι, κάποιοι άλλοι όχι πάλι. Πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση εκεί στην Εύβοια. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Από την Εύβοια φαίνεται πως αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν έχει καταγραφεί κάποιος ισχυρός σεισμός από τα ξημερώματα, οπότε και καταγράφηκε η τελευταία σεισμική δόνηση άνω των 4 βαθμών της κλιμακαλύτερης, μια σεισμική δόνηση 4,3. Σήμερα το πρωί είχαμε αυτοψία από κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κυρίως σπίτια στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Καταγράφηκαν ζημιές σε περίπου 70 οικίες. Πολλές από αυτές κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες για κατοικία. Πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Μαντουδίου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που χρειάζονται οι κάτοικοι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια.
2: Μάλιστα. Τα σπίτια αυτά κυρίως είναι απομακρυσμένα και μένουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, Βαγγέλη, έτσι?
1: Παλιές κατοικίες, πετρόπτυσες, στις οποίες ναι, μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τρόμαξαν, λαχτάρισαν εχθές το μεσημέρι, μένουν και μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους, όπως η κυρία Ευγενία στην περιοχή της Δαφνούσας, με την οποία συνομιλήσαμε και χθες και σήμερα. Και έσπευσαν κάτοικοι από τα διπλανά χωριά προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι έχουν από τα σπίτια τους, και αυτό που μας λέγανε είναι ότι μόλις πριν από 2 μήνες είχαν καταφέρει να ξαναχτίσουν τις κατοικίες τους, καθώς είχαν πληγεί ξανά πριν από περίπου 1 χρόνο, το Μάιο του 2025.
2: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο πάντως εξελίσσεται σύμφωνα με τους επιστήμονες φυσιολογικά, δηλαδή υπάρχουν μετασεισμοί, που σημαίνει ότι στους 3 πρώτους που έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα υπήρξε και ο κύριος σεισμός. Παρακολουθείτε βέβαια το φαινόμενο, γιατί είναι έντονο το φαινόμενο των μετασεισμών. Λοιπόν, νάτος και ο Γιάννης Καντέλης. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, για τον ανασχηματισμό. Τώρα στα όρια των
3: ανασχηματισμών.
2: Όχι, δεν είναι ανασχηματισμό. Αυτό είναι αλλαγές. Βέβαια, έχει μια σημασία το γεγονός ότι ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ όλα έδειχναν Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του τυπικού πράγματος για τον Κυρανάκη.
3: Πίστευες ότι θα γίνει Πέμπτη?
2: Όχι, αλλά δεν το πίστευα για σήμερα.
3: Εκπομπή, τι λέγαμε.
2: Ναι, δεν το πίστευα για σήμερα. Έλεγα ότι θα είναι αύριο μεθαύριο.
3: Όχι,
2: την Τετάρτη πριν την ανακοίνωση του Κυρανάκη.
3: Είχε πάρει τέτοια διάσταση πλέον.
2: Τα ονόματα δηλαδή.
3: Τα ονόματα. Και από τη στιγμή που φάνηκε ότι γύρισε από την Βοστόνη, έχοντας αποφασίσει να μην κάνει αλλαγή στο Μαξίμου, δηλαδή να μετακινηθεί ο Κυρανάκη στο Μαξίμου στο
2: μεταφορό.
3: Ναι. Και θα γινόταν μόνο στην ουσία αναπληρώσεις αυτών οι οποίοι αποχώρησαν, ο κύριος Κυρανάκης βασικά που αποχώρησε για το κόμμα, και ο αείμνηστος Νίκος Σταγαράς. Άρα δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει όλο αυτό και να σύρεται μέχρι την Πέμπτη. Επικράτησε η άποψη να μην γίνει καμία αλλαγή στο Μεγάλο Μαξίμου, να μην αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η κυβέρνηση, σε λίγους μήνες να έχει εκλογές, να μπει σε μια διαδικασία στην ουσία να πειραματιστεί σε αυτή τη θέση.
2: Ναι.
3: Διότι κανένας δεν εγγυάται ότι ο διάδοχος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποτέ δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και όταν και ο Μαρινάκης ως τώρα έχει ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, δεν υπήρχε καμία ουσιώδηση αιτία
2: να μετακινηθεί.
3: Η μετακίνηση του κύριου Κότσιρα, εγώ τη θεωρώ πολύ λογική. Το όνομα σας το είχα πει το πρωί. Και περισσότερο ήταν αίσθηση και διέστηση, διότι τέριαζε στα χαρακτηριστικά και του κύριου Κυρανάκη και του κύριου Μαρινάκη. Άρα ήταν μια προφανής επιλογή από το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, διότι σε αυτή τη θέση ήταν.

0: σχεδόν σίγουρο θα πήγαινε κάποιος ο οποίος είναι ήδη υφυπουργός, δεν θα μπαίνει κάποιο καινούριο στέλεχος. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του κυρίου Χατζηβασιλείου για το Υπουργείο ήταν προεξοφλημένη την προηγούμενη εβδομάδα για το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός. Κυρία Σουλούκου, που μπήκε.
1: Αυτό λέγονταν και από τότε που είχε την ιστορία με τον ΟΠΚΠ, ότι εφόσον τελείωσε από εκεί θα επανέλθει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και μάλιστα στην ίδια, πάνω κάτω θέση. Στην ίδια θέση. Ναι.
0: Πολύ σωστά. Άρα νομίζω ότι κλείσαμε γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν όλα αυτά έχουν σχέση με τις εκλογές, νομίζω δεν έχουν σχέση.
1: Όχι, έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
0: Ναι, έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Και προχωράμε. Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη. Εκλέγεται ο κ. Κυρανάκης γραμματέας. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική.
2: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Τι εννοείς έκπληξη?
2: Να μην εκλεγεί.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα.
2: Κιμ Γιονγκούν, μετά φωνάζουμε για τον Κιμ Γιονγκούν.
0: Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές και να είναι υποψήφιος. Δεν θα υποθέσετε.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει στα απόσπασμα όπως θα πήγαινε με τον Κιμ Γιονγκούν.
2: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο.
2: 15 υπογραφές πρέπει κάποιος να μαζέψει.
0: Από την Πολιτική Επιτροπή.
1: Και μετά να εκλεγεί.
0: Και μετά να εκλεγεί. Για να είναι υποψήφιο 15 υπογραφές.
1: Ναι, 15 για να βαθύσει υποψηφιότητα. Μετά για το αν θα εκλεγεί ή όχι, άλλη ιστορία.
0: Ναι, έτσι είναι τα δημοκρατικά κόμματα. Έχουν διαδικασίες. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό που σας έλεγα. Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σήμερα στη Μακεδονία. Έχουν πάει κλιμάκια βουλευτών, τοπικών, υπουργών. Αυτό θα συνεχιστεί, θα γίνουν σε 4 περιφέρειες. Μέχρι να πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα εν όψη ΔΕΘ. Και από εκεί μετά όλες οι ημερομηνίες, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, είναι ανοιχτές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, γεγονός του καλοκαιριού. Στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνο να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το Vertical.

10 Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: παιδιά της Opel.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφο. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβολα και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Μαραθώνος και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, δασική πυρκαγιά στην υπεραχώρα Λουτρακίου και η ΠΕΦΚΑ επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σταμάτησαν Ιράν και Ισραήλ τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ αποδέχθηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι Ισραηλινές πηγές. Έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στην Περαχώρα είναι σε εξέλιξη, επιχειρούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και συνεχίζει να καίει μια πευκόδη έκταση εκεί στην Περαχώρα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, μέχρι ότου η φωτιά τεθεί υπό μερικό αρχικά έλεγχο και μετά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Για την ακρίβεια, επιχειρούν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1η, 6η, 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πέσει πάνω στην πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν και σβήνουν σε πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτές δεν ανακοινώνονται και από την πυροσβεστική, ανακοινώνονται συνολικά στο τέλος του μήνα και κάποιες εξ αυτών βέβαια ξεφεύγουν, όπως αυτή εδώ στην Περαχώρα. Θα δούμε την εξέλιξή της, αλλά τόσο πολλές δυνάμεις προφανώς θα τη θέσουν σε έλεγχο ή σε μερικό έλεγχο γρήγορα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση, απλώς ότι στο καθοδικό του Κύφισου έχει πρόβλημα στην μεταμόρφωση. Αυτό το σημείο εντοπίζει το βασικό πρόβλημα. Το ανωδικό έχει εκεί στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι διάφορα ζητήματα και η Αττική Οδός αρχίζει να φορτώνει εκεί από τη μεταμόρφωση και πάλι και προς την έξοδο και προς την είσοδο. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς το Φλεϊσβό, έχει δημιουργηθεί θέμα, και έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από εδώ, από τον Σκάι προς τον Πειραιά, πιθανότητα κάτι να έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Κανάκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου. Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ευτυχώς τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είναι η φωτιά να οριοθετηθεί. Ναι. Μετά από άμεση επέμβαση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων εναέριων, πολλών ομάδων των θελετικών οργανώσεων του Δήμου και της γύρω περιοχής, κινητοποίηση του Δήμου που έχει γίνει με υδροφόρες, ιδιώτες, έχουν κάνει όλοι το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Δεν πνέουν σκύρια άνεμοι στην περιοχή, οπότε ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί και δεν θα υπάρχει κίνδυνος.
0: Δεν απειλούνται κάποιοι οικισμοί?
2: Όχι, ευτυχώς όχι. Ήταν κάποια σπίτια στα οποία είχε φτάσει στο όριο η πυρκαγιά, αλλά χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων έχει σταματήσει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Αμήν, αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη Τζολέτο εδώ μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
3: Πάρα πολύ καλά. Ελπιδοφόρα.
1: Τι ελπιδοφόρο έχουν αποφασίσει στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά, ακούω και δηλώσεις που γίνουν ο κύριος Παπάς, ας πούμε, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Άμελος τι ακριβώς εννοεί.
3: Νομίζω θα ξανασυνεδριάσουν τα όργανα.
1: Α, θα ξανασυνεδριάσουν.
0: Άρα δεν έγινε σαφές τι θέλει ο κύριος Φάμελος από μια ολόκληρη συνεδρία που κράτησε τόσες ώρες?
3: Εντάξει, υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, αν ο Τσίπρας πει όχι, εγώ επιμένω, δεν κατεβαίνω με κόμματα και σχηματισμούς. Τι κάνετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομος. Δεύτερον, δεν ήταν ξεκάθαρος ποιος είναι ο δικός χάρτης για τη σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς το εννοούν, πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που κιόλας έχει πει δεν δέχομαι βουλευτές και οι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εντάξει, ψηφίσαμε, πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση εκεί προς το Σεπτέμβριο χρειαστεί μια επιβεβαίωση του συνεδρίου. Αυτό είναι τώρα σκέψη δική μου, έτσι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Και μετά, έχοντας μια επιβεβαίωση του συνεδρίου, εκεί λένε πάμε να στηρίξουμε το κόμμα Τσίπρα.
0: Για να αλλάξει αυτή η απόφαση δεν αλλάζει.
3: Τη Κεντρική Επιτροπή δεν αλλάζει.
0: Μόνο το συνέδριο.
1: Τώρα συγγνώμη, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
3: Αποφάσισε.
1: Ότι θέλουμε τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Αν πει ο Τσίπρας, δεν παιδιά με ρωτήσετε εμένα.
3: Ναι, αυτό δεν σου είπα πριν.
1: Δεν μου το είπες, αλλά αυτοί που είναι πολιτικοί και τα λοιπά και κυβερνούσαν τη χώρα όλοι αυτοί, δεν το έχουν σκεφτεί?
3: Νομίζω ότι φαντάζεστε ότι δεν θα μπορούσε να βγει τώρα μια απόφαση διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Μια απόφαση διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να βγει. Αλλά μια ανακοίνωση από την Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς θα μπορούσε να βγει.
3: Βγήκαν πηγές από την Ελλάς.
1: Ό,τι τι.
3: Ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
1: Κατάλαβες, σου λέω, άρα τι πήρανε.
3: Πρόσεξε. Δεν τη λες και ενθαρρυντική, αλλά δεν τη λες και ότι τους είπε, παιδιά, τι είναι αυτό που λέτε.
1: Εσύ, δεν σας θέλω καν. Μισό λεπτό τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είμαστε και πολλά κιλά, δεν μπορούμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Τσίπρας θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιδιώκει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αφού διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει. Εσά κάνει face control, κανονικό.
0: Θα διαλέξει δηλαδή.
1: Και να διαλέξει. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 45. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, βέβαια θα τον χάλαγε τον Τσίπρα να κατέβει η Ελλάς και απέναντι να έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και να λέει σε αυτούς που τον κατηγορούν ότι έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Και μετά στις δεύτερες εκλογές, αναγκαστικά, πού θα πάει και ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα πάει στον Τσίπρα.
0: Θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούν να είναι υποψήφια τα στελέχη.
3: Δεν τα θέλει αυτά τα στιγμή.
1: Δεν τα θέλει. Ωραία. Άρα τι
3: θέλει. Έτσι λύνεται και αλλιώς λύνεται.
1: Άρα θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως υπήρχε κάτι πιο απλό να κάνει από όλα αυτά ο Τσίπρας. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Τσίπρας, αν αποφάσισε και πει, παιδιά, γυρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίζω τώρα. Πριν την Ελλάς. Κάνει κεντρική επιτροπή συνέδριο κτλ. Τα κερδίζει όλα. Γιατί τα κερδίζει όλα. Λέει, εσύ και εσύ, όξο. Το κόμμα λέγεται Ελλάς. Έλατε κι εσείς μέσα.
0: Ναι.
1: Τι μας ταλαιπωρούν τώρα, ταλαιπωριώνται και οι άνθρωποι δηλαδή. Και υπάρχει και ένα θέμα αξιοπρέπειας, θέλω να πω, για διαφόρους. Οι οποίοι δεν απαντάνε, μην ενοχλήσουν τον Τσίπρα, να μένουν όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάντως τώρα,
1: ναι.
3: Όσοι βγαίναν και έκαναν τοποθετήσεις υπέρ του Τσίπρα,
1: ναι.
3: Νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά.
0: Μετά την απόφαση της Επιτροπής.
3: Υπάρχει απόφαση.
1: Ιου, ερχόμαστε, Αλέξη.
3: Ναι, αυτό είναι το κέρδος.
0: Υπήρξε και μια πρόταση για συνάντηση.
3: Ναι, και αυτό νομίζω.
0: Εδώ τώρα η μπάλα πάει στον Τσίπρα, δεν πάει.
3: Ναι, και στο Φάμελο. Και οι δυο τους πρέπει να τα πούνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι πως δεν τα έχουν πει.
1: Ποιος να τα πει?
0: Ο Τσίπρας με το Φάμελο.
1: Τι είναι πούνε?
3: Να πούνε τι κάνουμε, παιδιά.
1: Τι κάνουμε, το
3: μια απόφαση.
1: Παρέδωσε ο Φάμελος το ΣΥΡΙΖΑ στο Βασιλιά και ο Βασιλιάς αρνείται να τους δει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μια ανακοίνωση δεν μπορούσε να έχει βγει κάτι.
3: Βγήκε διαρροή, πηγές, σου λέω.
1: Ναι. Αφού σε κατάρρευσε, χαιρέτησε την απόφαση και μετά το τράβηξε πίσω. Γιατί τα μισά λες. Έλα κι εσύ.
3: Το προσκάλεσε,
1: δεν
3: μπορούσε.
1: Ναι, ελάτε. Τσαντιστήκαν οι άλλοι, σου λέει δεν του θέλω, ρε. Τι είναι αυτά που κάνει. Κομμωδία όλο.
0: Άρα όλα αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή αυτή η συζήτηση θα κρατήσει τρεις μήνες μέχρι να πάμε στο συνέδριο, μέχρι να γίνει συνέδριο το Σεπτέμβριο.
3: Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, θα αρχίσουν αυτό που λες, τηλεφώνησε στον Τσίπρα, να του δώσουν κάποιες μέρες.
0: Σου μίλησε.
3: Και είναι λογικό ερώτημα και εύλογο ερώτημα, λίγο διακοπές, λίγο από εδώ, από εκεί, νομίζω θα πάμε Σεπτέμβριο. Όπου θα ξαναφουντώσει.
0: 1,25, 1,8 νομίζω το συνέδριο.
3: Θα κάνουν πάλι όργανα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Και άμα 27 Σεπτεμβρίου Μητσοτάκης κάνει εκλογές.
3: Ακόμα καλύτερα. Το δύσκολο είναι να κάνει Απρίλιο εκλογές.
1: Γιατί?
3: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σέρνεται όλο αυτόν τον καιρό.
1: Όχι, άλλο
3: και
1: λέω.
3: Οι βουλευτές τι θα κάνουν?
1: Ναι, αλλά θα κατέβουν αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Θα κατέβουν με τον Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα έχουν παραιτηθεί για να κατέβουν με τον Τσίπρα.
1: Του θέλει ο Τσίπρας όμως.
3: Αυτοί που λένε ότι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, νομίζω ναι, τους θέλει.
1: Τους θέλει.
3: Ναι, νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε και στο διαρροή που έκαναν, λένε είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπείτε στο myelas.gr και γραφείτε.
0: Και γραφείτε.
3: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, τους ξεφτιλίζει.
0: Αυτό είναι μεγάλη όμως.
1: Αυτό είναι. Μισό λεπτό.
3: Όλοι ισότιμοι σου λέει.
1: Κάτι έχει γίνει εδώ τώρα. Ο Τσίπρας έχει τα θέματα του.
3: Γιατί και οι άλλοι που βγαίνουν μπροστά στο myelas δεν έχουν μπει. Όχι, λέω για τους 10 που βγαίνουν μπροστά. Απλώς αυτός διαλέγει ότι η βιτρίνα μου θα είναι.
1: Δηλαδή, μεγάλη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα εγγραφώ εγώ στο My Ελλάς, θα με βγάλει μπροστά.
3: Εσένα θα σε βγάλει μπροστά.
1: Α, σε μένα.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
1: Ναι.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
1: Επιλογή γράψω. Άμα πάει ο Ηλίας ο Μπίρλας και γράψουν My Ελλάς με καλό βιογραφικό, τα πάντα κτλ. Το βγάλει μπροστά.
3: Θα κάνει μια επιλογή. Δεν αποκλείεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα τον δούνε. Αλλά κάντε αυτό που λες. Εκπρόσωπος τύπου.
1: Ψάχνουν εκπρόσωπος, γιατί έχουν την κυρία Κουφονικολάκου.
3: Όχι, παιδί μου, λέω ότι σε καλή θέση τέλος πάντων. Σαββός έχουν την Κουφονικολάκου.
0: Η Κουφονικολάκου, η οποία ξεκίνησε με κάτι μηνύσεις, κάτι τέτοια.
3: Με έναν λογαριασμό του διαδικτύου. Ναι.
1: Έκανε μίτσι στον λογαριασμό.
3: Ναι.
1: Γιατί?
3: Κάτι έγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, η κομμωδία όλο. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να γραφτεί ένα σύριαλ. Γιατί ταλαιπωριώνται τόσο πολύ? Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
3: Θα το γράψουμε εμείς.
1: Πάντως η πραγματικότητα είναι, για να καταλάβουμε λίγο και ποιος είναι και πώς είναι το σώμα των εκλογικών. Έχει δίκιο ο Τζούνος αυτό που είχε πει. Είπε ο Τσίπρας μια καλησπέρα. Και πήρε 15%. Αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά στο Θησίο. Πήρε 15%. Φαντάσου τώρα να αρχίσει να ανακοινώνει πρόσωπα.
1: Θα αρχίσει να πέφτει. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει.
0: Τώρα θα αρχίσει το ανάποδο.
1: Αν αρχίσει να ανακοινώνει προγράμματα, πρόσωπα, ήρθε ο τάδε
3: από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, απρογραμμάτιστο θα πάει. Έχει δίκιο, αν αρχίσει και λέει τα ίδια πάλι.
1: Κάνει πλάκα τώρα. Εδώ ακούω κάπου διάβαζα τώρα ότι θα κατετοιμάσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Πάλι θα πάει να πει
3: ναι. Φορά. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Τι
1: δεν άλλο. Ναι. Θα πάει στη Δέθο, τι εκλεγμένο είναι.
3: Δεν έχει σημασία να πάει στη Δέθο.
1: Θα πάει βόλτα, θα πάει να δει τα περίπτερα.
0: Θα πάει να πει Χριστό μια καλησπέρα και
3: θα πάει ω Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα αρχίσει να λέει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη πάλι.
3: Νομίζω πρέπει να το προσέξει.
1: Και θα το βρούμε όλο να κάνουμε
0: συγκρίσεις. Είναι πιο προσεκτικό.
1: Είχε πει το 15 αυτό. Τώρα τι λέει.
3: Το
1: 14.
3: Ωραία.
1: Ωραίο, ωραίο. Έχει πλάκα όλο αυτό.
0: Έχει και τα θέματα του βέβαια. Γεια σου, κύριο Τσίπρας, γι' αυτό.
1: Τι έχει.
0: Γεια σου. Έχει και ο κύριος Τσίπρας τα δικά του θέματα.
1: Τι θέματα έχει.
0: Κοίταξε να δεις. Έφυγε από ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει από ένα κόμμα. Το κόμμα αυτό διαλύεται. Ήταν στόχος του κυρίου Τσίπρα να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν.
1: Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή από αυτά που βλέπει.
0: Όχι. Το κόμμα όντω έχει φτάσει στο 1,8. Προφανώ οδηγείται στη.
1: Βρέασε το που έχει φτάσει το κόμμα. Αλλά... αυτά που κάνει ο Τσίπρα, τι καταλαβαίνει.
0: Ότι θέλει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τότε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμω, δια τη άλλη πτέρυγα που είναι απέναντι από τον Φάμελο, σου λέει ότι παιδιά, εμεί δεν θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα κλείσουμε, θα υπάρχουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται που έχουμε πει και για κτίρια, για συνότητε και για. Λοιπόν. Άρα το σχέδιο του Τσίπρα πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
1: Γιατί πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
0: Γιατί ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει.
1: Μα το είπε ο Αντώνης.
0: Θα τους ήθελε.
1: Ποιον θα ήθελε.
0: Δεν ξέρω ποιον.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ρε Γιάννη, τώρα συζητάμε, κάνουμε συζήτηση ενηλίκων ή όχι. Όποιον θέλει ο Τσίπρας, τον παίρνει. Είναι απλό.
0: Υπάρχουν κάποιοι που δεν πάνε και με τον Τσίπρα.
1: Ποιοι δεν πάνε.
0: Δεν λένε άνθρωποι ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος.
0: Πολάκης για παράδειγμα θα πάει με
1: γιατί
0: τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο Τσίπρας θέλει τον Πολάκη.
0: Όχι.
1: Τότε τι συζητάμε.
0: Μα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελε ο Τσίπρας και να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου έναν. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέω για τα πρωτοκλασσά, τα λέω κάποια άλλα στελέχη. Εσύ λες ότι όποιον θέλει τον παίρνει. Ναι,
1: τώρα κάνουμε συζήτηση. Δεν
0: ωραία. Άμα ήταν έτσι,
1: όποιος,
0: γιατί δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όποιος θέλει. Πού να ξέρω
0: γιατί
1: εγώ.
0: Γιατί δεν αναστέλει την κλίνη
1: του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, τι μου το λες. Έτσι κλείνουν ένα κόμμα. Τι είναι το κομπερίπτερο. Όχι, τα περίπτερα δεν κλείνουν έτσι. Κλείνει ένα περίπτερο σε μια γειτονιά και γίνεται χαμός με τους κατοίκους. Με κοροϊδεύεις τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτή η συνεδρίαση που έγινε, ακριβώς αυτό το αντικείμενο είχε.
1: Ποιο να κλείσει ή να ανοίξει.
0: Αν θα αναστείλει τη λειτουργία του.
1: Κανένα αντικείμενο να στείλει. Αν θα συμπορευτούν ή όχι ήτανε. Πώς θα κλείσει ένα κόμμα, ρε παιδιά. Κρατική επιχορήγηση, τα κεφάλαια, τα αφημί, τα κτίρια. Τι θα γίνουν αυτά.
0: Άμα πεις ότι αν στέλνω τη λειτουργία μου και πάω με τον Τσίπρα, θα
1: πάρει ο Τσίπρας. Από ποιο σπουπρίκα επιτρέπεται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα κρατικό ραδιόφωνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μεταφερθεί η άδεια του κρατικού ραδιοφώνου από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ.
0: Μα
1: το αν... θέλει ο Τσίπρας, ας πούμε, το κρατικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί να μην το θέλει.
1: Συχνότητα. Γιατί δεν τη θέλει, πού να ξέρω. Χρέη ήταν στο. Γιατί απλήρωτα ήταν τα παιδιά που δουλεύαν εκεί. Και στην Αυγή και στο Κόκκινο.
0: Ωραία. Τότε, στην περίπτωση, συγγνώμη, στην περίπτωση που γίνουν εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει αυτό το ποσοστό. Όλα αυτά τι θα γίνουν. Όλα αυτά δηλαδή.
1: Πού να ξέρω, Ρίγα. Θα τα κάνουν ξεκαθάριση, θα τα πουλήσουν. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουν. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι κωμωδία όλο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ το πρώτο σε αυτό το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε να θυμίσουμε ότι έχετε 10 λεπτά ακόμη, λιγότερο από 10 λεπτά, για τον διαγωνισμό της Μινώαν. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για μία ή ένα τυχερό από εσάς με τα εισιτήρια.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι! Είναι cool να είσαι γκρι! Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα!
6: αφεντικό.
9: Θα ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει...
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
14: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδη.
6: Ρόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
17: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
18: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
19: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
21: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
22: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
23: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
22: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
23: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
24: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
25: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
26: Άραξον.
25: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
26: Άραξον λέμε.
25: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
26: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
0: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
1: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
0: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
1: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
1: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
0: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
0: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
1: Άρα, Άξον.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κίνησε στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο ύψος του Ρέντι. Προβλήματα στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ρήψες νερού από αέρος κάνουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μιλώντας στον Sky, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου, Μιχάλης Κανάκης, τόνισε ότι δεν απειλούνται οι οικισμοί, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η φωτιά θα οριοθετηθεί σύντομα. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχαν σιρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα πλήξει τη συνοικία Νταχιγέ της Βίρητου εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, τονίσει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη του τελικού του στόχου, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε για απόψε στις 9 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις ως προς την απόφαση να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Επιβραδύνθηκε η ανωδική πορεία του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για παύση των πληγμάτων κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα σήμερα η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ξεπέρασε το 5%. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλαιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 24 μέλη πλήρωμα. Αγνώστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Κώστας Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν πρωταθλητές. Παναθηναϊκός και Ράσμους Νίλσεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τρίτη χρονιά, καθώς το Τριφύλι ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη σεζόν 2026-2027. Με τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει να αγωνίζεται και για την νέα αγωνιστική περίοδο η Γεωργίνα Αντωνακάκη, παραμένοντας το δυναμικό της ομάδας βόλεϊ γυναικών. Μία ακόμη πολύ καλή προσθήκη έκανε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς απέκτησε τον Έρικ Ρέρς. Ο 25χρονος ακραίος είναι βασικός στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας και την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Ιταλία με τη Μόντσα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

πολύ, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είναι η απογευματινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Λοιπόν, ανεβασμένη θερμοκρασία, θα έχουμε μια καιρική αστάθεια το επόμενο διάστημα. Το ακούσαμε και στον καιρό από τη Χριστίνα Σούζη. Και βεβαίως σιγά σιγά να υποδεχόμαστε και τους τουρίστες μας που μας λοκάρουν, μας βρίσκουν μέσα από την αναμετάδοση του Sky 100,3. Εδώ είμαστε τώρα στο περιφερειακό μας πρόγραμμα, στο τοπικό μας πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 για να καταγράψουμε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα. Μερικές φορές νιώθοντας ότι λέμε τα αυτονόητα. Η αλήθεια είναι πως κορυφώνεται η καλοκαιρινή περίοδος, μπαίνουμε σε ρυθμούς. Όμως τα προβλήματα πολλές φορές είναι μπροστά μας. Τα καταγράφουμε και είμαστε εδώ για να τα λέμε.

τρόπο επικοινωνίας info@prismaradio.gr. Και από τα social media στέλνετε το ρεπορτάζ σας. Και εμείς εδώ φροντίζουμε και το ανεβάζουμε και αναδεικνύουμε έτσι αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, γκρουπ στο σελίδων του Energy Media Group για τα ενημερωτικό μας ραδιόφωνα είναι το prismaradio.gr, prevsupday.gr και βεβαίως lefkadatoday.gr, όπου ανεβάζουμε και όλες τις συνεντεύξεις και όλο το υλικό που παράγει ο Πρίσμα και βεβαίως και το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας βγαίνουν έτσι τα μάτια και τα αυτιά κάθε φορά για να καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε τώρα με τα μηνύματά σας που έρχονται εδώ και όπως καταλαβαίνετε τα μηνύματα εντείνονται αναφορικά με φωτογραφίες που ανεβάζουμε κάθε μέρα. Ανεβάζουμε κάποιες φωτογραφίες για την Λευκάδα, η οποία Λευκάδα μετατρέπεται βεβαίως σε μία χωματερή. Το νησί μετατρέπεται σε μία χωματερή. Ο καθένας αδειάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σε χώρους όπου αφήνονται οικοδομικά υλικά, ανακαινήσεις, κρεβάτια, στρώματα. Κανείς δεν θέλει να ενημερωθεί, κανείς δεν θέλει να μάθει ότι αυτή τη στιγμή όχι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι με μείον 13 άτομα ο Δήμος Λευκάδας. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία να προσληφθεί το έκτακτο προσωπικό, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακούστε τώρα μεταξύ μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο και εμείς κάθε μέρα να ανεβάζουμε μια φωτογραφία και να λέμε τι θα γίνει. Επειδή αν θέλετε να είστε ενημερωμένος πολίτης πρέπει να μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς τα ανεβάζουμε, όπως είπα, βγάζουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν ξέρω αν δεν έγιναν οι σωστές προσλήψεις. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν τα πράγματα θα έπρεπε να γίνουν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει το πράγμα. Το πράγμα, ξέρετε όμως, επειδή γιατί δεν βγαίνει. Γιατί και εμείς κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση, αγάπη για τον τόπο μας. Διότι η Λευκάδα χτίζεται από μια άκρη σε άλλη άκρη. Τα έχουμε οικονομήσει, έχουμε υποταχθεί στον πλούτο και στο εύκολο χρήμα. Και αυτή τη στιγμή βιάζουμε τον τόπο μας, την φυσική μας ομορφιά, και δημιουργούμε χωματερές που οι ντόπιοι ή οι ξένοι που έρχονται και εκπλήρουν.

Όταν για να γίνει αυτό, και το λέμε πολλές φορές, πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός καθαριότητας. Ένας κανονισμός καθαριότητας που δεν αλλάζει για να μπορέσουν να επιβληθούν τα πρόστιμα. Γιατί δεν αλλάζει ο κανονισμός καθαριότητας? Γιατί δεν παίρνουν λοιπόν την πρωτοβουλία να αλλάξει ο κανονισμός καθαριότητας και να γίνει πιο αυστηρός? Διότι θα το πω για άλλη μια φορά για τους φίλους που είναι στην ακρόαση, για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι όλο αυτό και πού ζούμε. Ακόμα κι αν εγώ, προσέξτε λίγο αυτό, δηλαδή δεν μου χωράει από το μυαλό. Ακόμα κι αν εγώ πάω στο Δήμο και πω, ο Παναγιώτης Κουνιάκης εχθές έκανε ανακαίνιση και έβγαλε όλα του τα έπιπλα και τα στρώματα και τα πέταξε σε μια σούδα, σε μια ρεματιά, πρέπει λέει να τον πιάσει υπάλληλος επαυτοφόρο την ώρα που το ρίχνει για να μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Αυτό είναι αστεία. Και βεβαίως ξέρετε γιατί είναι αστεία όλα αυτά? Για να μιλάμε τώρα ξεκάθαρα. Είναι αστεία διότι αν δεν θέλεις να αλλάξεις τον κανονισμό και τον κάνεις πάρα πολύ αυστηρό, είναι έλλειμμα πολιτικής βούλησης. Και γιατί, φίλοι και φίλες, είναι έλλειμμα πολιτικής βούλησης? Για ποιο λόγο? Διότι εδώ το πολιτικό προσωπικό του τόπου εγκλωβίζεται στο γεγονός ότι κάποιοι θα πουλήσουν το παραγοντιλίκι τους και θα πάνε στο Δήμο και θα του πούν, μην κουνιέστε, γιατί εμείς φέρνουμε ψηφαλάκια και τα ψηφαλάκια στις εκλογές θα μας τα ζητήσετε. Οπότε μπορείτε να ρυπαίνετε τον τόπο για τα ψηφαλάκια σας. Και επίσης θα θέσω ένα άλλο ρητορικό ερώτημα. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, οι προϊστάμενοι στο Δήμο, εκτελούν τις εντολές του πολιτικού προσωπικού? Εκτελούν αυτό που μπορεί να θέλει ο Δήμαρχος? Πολλές φορές, διαχρονικά μιλάω, γιατί εμένα μου έρχονται πληροφορίες ότι πολλές φορές οι προϊστάμενοι μπορεί να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το τι μπορεί να θέλει να κάνει το πολιτικό, πολιτικό προσωπικό. Και επίσης μπαίνουμε λίγο σε μια λογική του αυτονόητου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν στο Δήμο Λευκάδας, και δεν ξέρω γιατί ο Δήμαρχος αυτό το πράγμα δεν το κάνει όταν έχει τόσους συμβούλους και τόσο προσωπικό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχετε προσωπικό, καθίστε κάτω και βάλτε σε μία λίστα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο νησί αυτή τη στιγμή. Βάλτε λοιπόν μία λίστα από το 1 μέχρι το 5. Δεν μπορείτε να τα κάνετε και τα 5 ταυτόχρονα. Οργανωθείτε και πείτε, έχουμε πρόβλημα με 5 σημεία, με λακκούβες αυτή τη στιγμή που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε με τις λακκούβες. Να πάμε στο πλάν B, να πάμε στο πλάν C, να πάμε στο πλάν D. Όμως, από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε και alert και στα καμπανάκια κινδύνου που υπάρχουν. Ποιος δίνει, ρε παιδί μου, αυτό το σχεδιασμό? Υπάρχει σχεδιασμό στην καθαριότητα, ένα πλάνο στρατηγικής για να αντιμετωπιστεί όταν είμαστε στο κόκκινο και στις συνθήκες κρίσης? Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει, διότι πρωτίστως θα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη αντίληψη του προβλήματος. Νιώθω, με όλο το σεβασμό, ότι κάποιοι στον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, φροντίζουν να μην δίνουν την απόλυτη εικόνα των προβλημάτων. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, και το λέω και προκύπτει και από το ρεπορτάζ, το οποίο είναι διασταυρωμένο, ότι ο κύριος Βεργίνης θέλει να δίνει λύση σε πάρα πολλά ζητήματα, και όταν για παράδειγμα δεν τον μπερδεύουν ή του δίνουν όλα τα δεδομένα, δίνει εντολή άμεσα να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι πως σε αυτές τις περιπτώσεις θα πάει κάποιος και θα πει όλα βαίνουν καλώς, θα πάει κάποιος άλλος και θα του πει κάτι άλλο, θα του πει κάποιος κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι τι να πρωτογνωρίζει και ένας δήμαρχος, πόση ατζέντα θεμάτων να έχει στο τραπέζι και να μπορεί να επιληφθεί πόσων ζητημάτων, η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα θέμα για μένα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που... Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος και σας μεταφέρω το ρεπορτάζ και μία αντίληψη των πραγμάτων για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Γιατί υπάρχει μία αίσθηση ότι όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα, απλά υπάρχει μία αίσθηση ατιμωρησίας. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να βασίζεται στις προσωπικές φιλίες, στις προσωπικές γνωριμίες, στο έλα μωρέ. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο το οποίο δεν κατανοώ. Υπάρχει λοιπόν και μία αντίληψη ότι εγώ, και το φέρνω σαν παράδειγμα για να μην παρεξηγηθώ, μπορεί να πάω και να κάνω ένα παράπονο σε έναν συγκεκριμένο αντιδήμαρχο και να πω στον αντιδήμαρχο, μα δηλαδή δεν κάνετε εκείνο, δεν κάνετε το άλλο. Προσέξτε, και να πάρω μία απάντηση, εγώ δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, δεν μου δίνει κανείς σημασία. Είναι και αυτό μία απάντηση που μπορεί να ακουστεί. Δεν μου δίνει κανείς σημασία.
εύλογα.

Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι, αν δεν παίρνεις τη σημασία που θες, αν νιώθεις ότι στο έργο σου κάποιοι σε δυσκολεύουν, τι κάνεις? Κάθεσαι και είσαι παρατηρητής των πραγμάτων? Γιατί δεν παίρνεις το καπελάκι σου και να φύγεις και να βγάλεις και μία ανακοίνωση και να πεις «Δεν μπορώ να παράξω έργο και σηκώνομαι και φεύγω». Γιατί μένεις εκεί και γίνεσαι τι, αρρωγός μιας παθογένειας? Μένεις εκεί τι, για το μισθό του αντιδημάρχου? Αν δεν μπορείς να κάνεις έργο, ομολόγησέ το. Δεν μπορώ να κάνω έργο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο κλήθηκα, δεν με βοηθάνε οι συνθήκες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Σήκω και φύγε. Γιατί κάθεσαι στην καρέκλα? Γιατί κάθεσαι στην καρέκλα? Δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει μανιέρα όλο αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, φίλοι και φίλες, αν σκέφτομαι εγώ περίεργα. Επίσης, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Το κάνει σημαία και ο κύριος Καλός, το έκανε σημαία και ο κύριος Κονταϊδής. Πάμε τώρα στον Άγιο Νικήτα. Είναι ένα θέμα τώρα εκεί. Μα δηλαδή, πραγματικά, πώς τραυματίζουμε και το προϊόν μας? Και μετά κάποιοι θα πούν, μην τα λέτε, λέει, αυτά. Δυσφημίζετε το νησί. Μα σοβαρά μιλάτε? Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή μπαίνει ο βιολογικός στη θάλασσα, στον Άγιο Νικήτα, και εμείς θα λέμε τι ωραία, τι καλά. Και το Πόρτο Κατσίκι μπήκε στις 10 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Αντανακλαστικά δεν υπάρχουν. Βγάζει μία ανακοίνωση ο κύριος Δρακονταϊδής εχθές στα social media που προφανώς γνωρίζουν και οι υπηρεσίες. Από χθες το πρωί, λέει, διαρρέουν λίμματα στην παραλία του Αγίου Νικήτα. Παρά τις εκκλήσεις στο Δήμο, ουδής μέχρι τώρα έχει ασχοληθεί. Αυτό, αν συμβαίνει, αν δηλαδή ενοχλεί στο Δήμο και ψάχναμε και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, δεν έχω καταφέρει να τον βρω να μας δώσει ένα σχόλιο. Πραγματικά. Δηλαδή, αν καλείς το Δήμο αυτή τη στιγμή και ο Δήμος σε γράφει στα μέσα του, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πηγαίνει λοιπόν ο κύριος Καλός. Και αυτός λοιπόν ο κύριος Καλός κάνει μια ανάρτηση. Καταλαβαίνω ότι πηγαίνει εκεί και βλέπει ένα μονοπάτι κατεστραμμένο. Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι πήγα να παρακολουθήσω μια συναυλία χθες. Λίμματα αποχέτευσης ξεχύλιζαν από το φρεάτιο που βρίσκεται στην παραλία. Οι κάτοικοι, λέει, μαζεύουν υπογραφές να πάνε στον εισαγγελέα. Οπότε λοιπόν, και αφήνει και κάποιες αιχμές για προγραμματισμό έργων. Λέει ο κύριος Καλός, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Καλός. Αυτό, λέει, που με ξεπερνά είναι ότι σε ό,τι αφορά τα λίμματα, ενώ η υπηρεσία ίδρυψης αποχέτευσης του Δήμου είχε μελετήσει και εγγράψει στο τεχνικό πρόγραμμα έργο ύψους 100.000 ευρώ για τη συντήρηση του βιολογικού του Αγίου Νικήτα, ο κύριος Δήμαρχος, ως αντιδήμαρχος τεχνικών έργων τότε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, 2 μήνες μετά τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα και αφαίρεσε το έργο. Αυτά τα λέει ο κύριος Καλός. Την στιγμή που ο Άγιος Νικήτας βρίσκεται στο επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας και μιλάμε για τα αυτονόητα, για ζητήματα υποδομών. Και αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι επειδή το νησί θα γεμίσει και θα γεμίσει, ότι δεν υπάρχει καμία απήχηση και καμία βλάβη στο τουριστικό μας προϊόν. Δεν μπορούν κάποιοι να το δουν. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μία οποιαδήποτε δημοτική αρχή να λειτουργεί. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έχει αντιδημάρχους και έχει ειδικούς συμβούλους. Δεν μπορεί για να γίνει κάτι να πρέπει να δημοσιευθεί σε site. Δεν είναι δυνατόν να πρέπει να δημοσιευθεί σε site μια καταγγελία για να υπάρξουν αντανακλαστικά. Ας προβληματιστούμε, φίλοι και φίλες, γιατί πραγματικά σας λέω, τα μηνύματα με τις χωματορές και με τα προβλήματα και με τα νερά και με όλα αυτά είναι πάρα πολλά. Όπου ξέρετε κάτι, ούτε και εμείς θέλουμε να τα δημοσιεύουμε συνέχεια, ούτε να τα λέμε, ούτε να οξύνουμε, για παράδειγμα, μια δημόσια αντιπαράθεση που μπορεί να παίρνει και χαρακτήρα προσβλητικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απλά έχω την εντύπωση πως θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η δημοτική αρχή να είναι λίγο δίπλα στον πολίτη και να κατανοεί. Και να σας πω και κάτι άλλο, προτιμώ να μου πει δημόσια την αδυναμία της. Είναι πολύ τιμητικό που ο κύριος Βεργίνη σε πάρα πολλά πράγματα, όπως στον οδοφωτισμό, είπε «Έχουμε μια δυναμία και το παίρνω πάνω μου, δεν τα καταφέραμε». Δεν είναι κακό να παραδέχεσαι ότι δεν τα έχεις καταφέρει όλα. Και λειτουργεί και εκτονωτικά στον κόσμο που είναι θυμωμένος. Ο κόσμος εκνευρίζεται περισσότερο όταν του λες «Έχω νερό», ενώ δεν έχει νερό. Όταν δηλαδή σου λέει «Δεν έχω νερό», μα όχι, δεν γίνεται. Εγώ έχω άλλο, λέει, το πρωί μου λέγανε «Έχω νερό», μα δεν έχει νερό. Και καθόμαστε και λέμε «Το Περιγιάλι δεν έχει νερό. Οι Τσουκαλάδες δεν έχουν νερό. Πόσα χωριά δεν έχουν νερό». Τώρα τι θα συζητάμε? Βγείτε και πείτε ξεκάθαρα, δεν θα έχουμε και αυτό το καλοκαίρι νερό, γιατί το νερό δεν μας φτάνει. Τι το κάνουμε τώρα? Χτίζονται οι βίλες, γεμίζουν οι πισίνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλοι και φίλες.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι θέλω λίγο να σχολιάσουμε εδώ και το βρίσκουμε και θα πακετωθούμε και τις επόμενες ημέρες είναι η κατάσταση στον Άγιο Νικήτα, ουρές χιλιομέτρων από τον επίσκοπο μέχρι το ξενοδοχείο Αλέξανδρος. Είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία που καταγράφονται στην Νικιάνα εξαιτίας των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμονή. Και σκεφτείτε ότι τώρα ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά φαντάζεστε τι έχει να γίνει σε ένα μήνα. Τι θα γίνει τον Ιούλιο που θα σκάνε και τα λεωφορεία, που θα γίνεται της τρελής εκεί. Τι θα γίνει. Πόσος κόσμος θα φεύγει από το νησί και θα το μουτζώνει πραγματικά. Και είναι κρίμα. Τώρα θα μου πείτε, έχουν δοθεί απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όλα αυτά τα πράγματα, για τις καθυστερήσεις. Απλά το ζήτημα είναι ότι ό,τι και να πεις, ο αντίκτυπος στον κόσμο είναι δυσάρεστος. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Είναι στα κάγκελα και έχει κάθε λόγο, διότι έρχεται η τουριστική περίοδος και δεινοπαθούμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που μου στέλνετε κάποια μηνύματα να τα θέσω στο δημόσιο λόγο και να απευθυνθώ για παράδειγμα και στο Επιμελητήριο Λευκάδας. Μου λέει εδώ ένας αναγνώστης προχθές: κύριε Κουνιάκη, έγινε μια συζήτηση πριν μερικούς μήνες για τις οχλούσες δραστηριότητες στο Επιμελητήριο. Έχει γίνει κάτι? Απαντώ: ό,τι γνωρίζετε, γνωρίζω. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ανυπόφορη. Δηλαδή, καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή, όταν θα έρθω να μοσχοπληρώσω ένα δωμάτιο, το οποίο για μια εβδομάδα θα μου πάει και 1,000 ευρώ, δεν μπορώ να ακούω το κομπρεσέρ και την τσάπα. Θα μου πείτε τώρα τι θα γίνει. Έγινε αυτή η συνάντηση. Έχει βγει κάποια απόφαση. Δηλαδή, κάνουμε τις συναντήσεις για να βγαίνουν τα δελτία τύπου. Κάτι χειροπιαστό υπάρχει? Θα γίνει μια συνάντηση πάλι με τους θεσμικούς για το καλοκαίρι, πώς θα λειτουργούν έτσι. Κάτι χειροπιαστό υπάρχει? Κάτι ξέρετε παραπάνω από μένα? Να μας το πείτε. Να το γνωρίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε και δεν γκρινιάζουμε, απλά μεταφέρουμε πάρα πολλά μηνύματα που λαμβάνουμε μέσα από τον σταθμό και μέσα από την τη συζήτηση που κάνουμε με τους συμπολίτες μας, που θέλουμε να μας τα λένε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά προσπαθώ λίγο τώρα εδώ να τα φέρουμε και σε μια λογική. Δεν περιμένουμε να γίνουμε θαύματα, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Το ζήτημα είναι να έχουμε όμως μια αντίληψη της πραγματικότητας. Σας λέω και πάλι, ο Δήμαρχος μου είπανε περιστατικό που έδωσε άμεσα λύση σε κάτι που του υπόθηκε και δεν γνώριζε. Από εκεί και πέρα όμως είναι και το περιβάλλον από γύρω που δυσκολεύει καταστάσεις δυστυχώς. Και θα φτάνουμε τώρα στα δημοτικά συμβούλια και θα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πραγματικά το θέμα με τις λακκούβες είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλοί κόσμος παραπονιέται ότι σπάει τα αυτοκίνητά του. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα αγριόχορτα που είναι τα πάντα λογκωμένα. Δηλαδή κάποια στιγμή μου γράφει εδώ πέρα μια ακροάτρια, έχουμε βαρεθεί να παραπονιόμαστε. Έχουμε βαρεθεί να παραπονιόμαστε και να μην μας ακούει κανείς. Οπότε λοιπόν πρέπει να γίνει μια διαχείριση πραγμάτων και καταστάσεων κάτω από τα δεδομένα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Δήμο. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και βεβαίως, για άλλη μια φορά θα το πω, όσοι νιώθουν ότι δεν τους ακούει κανείς, αν δεν σας ακούει κανείς και αν δεν μπορείτε να δουλέψετε και να παράξετε, ηρωική έξοδος. Να έρθει κάποιος άλλος, μήπως και κάνει κάτι παραπάνω. Το να είσαι εκεί παρατημένος, δεν λέει και κάτι. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, οπότε ας βάλουμε μια νοτελεία παρακαλώ πάρα πολύ σε όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα εδώ και μπορείτε να στέλνετε πάλι τα μηνύματά σας και τους προβληματισμούς σας. Εμείς θα τα λέμε όσο είμαστε ακόμα εδώ και θα πάρουμε και μια ανάσα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έτσι να απαλλαγείτε και από εμάς και να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι τουλάχιστον στην κοινωνία που μας ακούει. Χρήσιμοι και χρηστικοί. Οχ, αυτά. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην κανονικότητα της εκπομπής μας. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 6. Μου γράφει εδώ ο Διονύσης: τσάμπα, χαλάς το σάλιο σου, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι το θέμα, Διονύση μου, να χαλάμε το σάλιο μας. Το θέμα είναι να γίνεται

Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά-σιγά για να πάρουμε την πρώτη μας διαφημιστικό break. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κάτσος Κολεξιών για επώνυμες επιλογές. Χιλφίγκε, Βερσάτσι, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνι, Δεμποστόνιανς και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Παγιέλας Comline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με αυτογενή εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε Κιάιζο. Στράτου Τσέκιου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε.

0: λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς. συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδα.

0: έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Θέλω λίγο να μείνουμε στα θέματα αυτά τα οποία σχολιάζω και εγώ μέσα από την εκπομπή αυτή. Και επειδή ξέρετε, υπάρχουν και οι καλοθελητές, θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς προκύπτουν και από το ρεπορτάζ, αλλά όσα ακούγονται και από τους εκπροσώπους του Δήμου. Ακούστε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, για να δείτε πώς κατηγορεί ο κύριος Θερμός, ο πρόεδρος εργαζομένων ΟΤΑ, τη Δημοτική Αρχή ότι ωρεοποιεί την κατάσταση των απορριμμάτων, των σκουπιδιών. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Θερμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πηγαίνει να βρει το μικρόφωνο να λειτουργεί, sorry γι' αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ, θέλω να κάνω ρωτήσω απλώς μια τοποθέτηση σχετικά με την καθαριότητα. Άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής και του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Αντιδημάρχου και αυτό που διαπιστώνω είναι μια ωρεοποίηση και μια συνειδητή, θα έλεγα, υποβάθμιση του τόσο σοβαρού προβλήματος. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η καθαριότητα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Είναι ένα τρίπτυχο που πυροδοτεί όλο αυτό. Το πρώτο αφορά με τους 15 εργαζόμενους, το 1+1, οι οποίοι γνωρίζανε ότι 30 Μαΐου τελειώνουν οι συμβάσεις τους. Πράγματι υπήρχε στο δικαστήριο η τοποθέτηση, εγώ θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ χαλαρή και ήπια από πλευράς δικηγόρου της Δημοτικής Αρχής. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έχουμε σε άλλους δήμους αποφάσεις θετικές, δεν ξέρω μήπως πρωτοτυπούμε εμείς σαν Λευκάδα, ήταν αρνητική απόφαση το να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι συμβασιούχοι. Αναφερθήκανε για έναν αριθμό κάπου 40. Οι συμβασιούχοι, αυτοί που θα έρχονταν και απευθύνομαι και στο σώμα, αλλά και να μας ακούνε και οι δημότες, είναι, θα προσθέτονταν στους 15+1 και στο μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό που ήδη υπάρχει. Επομένως, μην πανηγυρίζουμε ότι θα έρθουν μετά από ένα μήνα. Και δεν είναι μόνο στην καθαριότητα, είναι διάφορες ειδικότητες. Και το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι να έρθουν τέλη Ιουνίου. Το πιο αισιόδοξο. Και το τρίτο έχει να κάνει με συνταξιοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή παρακαλάμε ανθρώπους, συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη να παραμείνουν και όλο το καλοκαίρι για να βγει η δουλειά, αλλιώς δεν βγαίνει. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, την τελευταία εβδομάδα 2 παραιτήσεις οδηγών στην καθαριότητα, στα απορριμματοφόρα. Ο ένας οδηγός είναι στο δρομολόγιο Σφακιώτες Καριά. Δεν υπάρχει. Άκουσα τον κύριο πρόεδρο της εκλογής ότι έχει ένα μήνα. Για να δούμε πόσο θα πάει ακόμα. Όχι μόνο εκείνη η περιοχή της εκλογής, αλλά και γενικότερα η Ορεινή Λευκάδα. Αυτός κάλυπτε το δρομολόγιο εκεί. Δεν υπάρχει άλλος οδηγός. Και ας με διαψεύσουν. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ωρεοποίηση εδώ. Αυτά θα έχουν να κάνουν με την καθαριότητα.
2: Μάλιστα.
1: Αν αυτή τη στιγμή, και τελειώνω, αν αυτή τη στιγμή γίνεται δουλειά και μάλιστα και ενώπιση το τριημέρου της φανερωμένης υπήρχε μια υποτυπώδης, εγώ θα έλεγα, καθαριότητα στο νησί, είναι από το φιλότιμο των εργαζομένων οι οποίοι πολλές φορές δουλεύουν και με κάτω από με διάφορες έτσι αλχημίες οι οποίες δεν είναι καινούμες.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα, ακούτε τι λέει ο κύριος Θερμός. Εντάξει, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Βέβαια, η άποψη της Δημοτικής Αρχής εκφράστηκε και από τον Αντιδήμαρχο. Πάμε να ακούσουμε λίγο μια δευτερολογία, μια νέα απάντηση του κύριου Μπακογιώργου στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αιτιάσεις που είχαν ακουστεί.
3: Έχει απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος για τις εργαζόμενες ότι θα έρθουν σε λίγο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά για την καθαριότητα, η υπηρεσία κάνει και με το παραπάνω αυτό που μπορεί. Την ήδη, κύριε Αργυρέ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μη με... Την ίδια υπηρεσία που είχατε και εσείς, την ίδια υπηρεσία έχω και εγώ. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας αντιδήμαρχος που είμαι όλη μέρα στο δρόμο και προσπαθώ να κάνω τα πάντα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όντως με τους εργαζόμενους, τώρα θα έρθουν και όλα θα πάνε καλά. Όπως πήγανε.
4: Τον Άγουστο και Ατσόκο τον Νοέμβρη να μαζεύουμε τις πέτρες μετά όχι σκουπίδια και στο Δεκέμβρη. Τα οκτάμινα. Και το Φλεβάρι και το Γενάρη να μαζεύουμε τις πέτρες στα χωράφια. Αυτό θα κάνουμε.
3: Να τελειώσω λιγάκι. Άσε με να τελειώσω κι εγώ. Λοιπόν, όσον αφορά για τα οκτάμινα, δεν ήθελα να το πω όμως, θα το πω και αυτό. Ο κύριος Γαζής, κύριε Γαζή, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δώσατε μια συνέντευξη. Εγώ δεν το ήξερα. Καλά κάνατε και δίνετε συνέχεια. Αναφερθήκατε όμως μέσα και είπατε τι θα πάρουμε αυτούς τους εργαζόμενους τώρα από τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη θα κάθονται. Αυτό μου είπανε. Δεν το διάβασα. Αν είναι πραγματικότητα αυτό, είναι λάθος σας. Γιατί μέσα στα 40 και 50 άτομα αυτά που θα πάρουμε είναι και άνθρωποι για τα καλαθάκια, είναι και άνθρωποι που σκουπίζουν και είναι αμαρτία να λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν κάθονται οι εργάτες καθαριότητας. Πρώτον, γιατί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου ζητάνε κόσμο από εκεί πέρα. Είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι 28 Οκτωβρίου, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και ο κύριος Αργύρος τα ξέρει και τα πέρασε. Είναι έτσι, κύριε Αργύρε, ή δεν είναι? Δεν είναι. Εντάξει, δικό σας θέμα. Ευχαριστώ.
4: Να δω, κύριε Μακογιώργο, τα Χριστούγεννα. Όσους υπαλλήλους θα φέρετε στο Δήμο Απολωνίων για να καθαρίσουνε. Να δω.
3: Αν έχω θα φέρω, γιατί όχι.
4: Θα τους έχετε.
3: Θα τους φέρω, γιατί όχι.
4: Να δω.
3: Θα τους φέρω, θα
4: τους φέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρεται στη συνέντευξη του κύριου Γαζή στον Prisma 91,6 του τι μετέφεραν του κύριου Μπακογιώργου. Καλό είναι πριν να απαντήσει όμως να τη διαβάζει, γιατί μπορεί να λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς γράφουμε και το κείμενο στα περισσότερα, οπότε μια εκτύπωση για να μην λέει πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Αυτά ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα συμπεραίνει και ο κόσμος. Γι' αυτό και εμείς εδώ τα μεταδίδουμε και τα παίζουμε και μπορεί για κάποιους να... Ξέρετε, είναι πως λειτουργεί το σύστημα, πάνε και λένε και μεταφέρουν, ευτυχώς που ανεβαίνει το σχόλιο στο site του, καθένας μεταφέρει όπως θέλει αυτό το οποίο θέλει να μεταφέρει στον Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, για να βγάλει βεβαίως συμπεράσματα. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να μείνουμε σε αυτά τα οποία λέει ο δημοσιογράφος, μας ενδιαφέρει να βγάλουμε, ρε παιδάκι μου, και συμπεράσματα. Γιατί εμείς σας λέμε, επιλέγουμε να είμαστε όχι δυσάρεστοι, να αποτυπώνουμε με ρεαλισμό τη φωνή της κοινωνίας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας. Τώρα, αν θέλετε να παριστάνουμε ότι ζούμε κάπου αλλού και ότι βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα στην ζωή μας, εντάξει, okay, να το παίξουμε ωραίοι. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Είπαμε, όσο πιο κακή είναι η πραγματικότητα, τόσο κακό για την πραγματικότητα, δεν λένε κάποιοι.

Λοιπόν, καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στον Αντώνη. Βιτριολικά τα σχόλια σήμερα βλέπω εδώ, στα social media. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά. Λοιπόν, έχω Γιώργο Γαβρίλη στο δεύτερο μέρος. Και στο Μεγανής εκεί διαβάζω. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να μετράνε τα τριαξονικά που πηγαίνουν. Και χτίζεται το Μεγανής. Χτίζεται. Τίποτα δεν.

Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος εδώ. Είμαστε πάντα με το κατάστημα Βιέννας Homeline. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με φίλους στην καινούργια σας κουζίνα. Στιγμές χαλάρωσης και αστασίας με τα νέα μας κουφώματα. Ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας. Με λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια κουζίνα. Σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλή στη δική μας πλήρη εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε Kaizo Vagina Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και εξοδοχειακού τουρισμού στην Στάτη του 12. Στη Λευκάδα και τηλεφωνία επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας: εμείς και τα όνειρά σας. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Κάτσο Κολεσιόνε για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του, ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Χιλφίγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, Τουσάρντι, Μόντερ Απολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνιανς και Νιου Ζήλαν. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Το 2645-023-500, μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Έτσι, πολύ γλυκά με τον Errol Brown και το Emmeline. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μείνετε μαζί μας.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 23 188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 26 82 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Η
12: υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, ανέφεραν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Επιβραδύνθηκε η ανωδική πορεία του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για πάυση των πλήγματων κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα σήμερα η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ξεπέρασε το 5%. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλαιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 24 μέλη πλήρωμα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Σε εξέλιξη είναι η απολογία στων 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΟΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Αρνείται της κατηγορίας ο 56χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. 125 μετανάστες που επέμβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου, μεταφέροντας τους καλούς λιμένες. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν τον απόψινο τρίτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τζέντι Όσμαν τέθηκε νοκάουτ με ενοχλήσεις στη μέση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Έκοβε με το χλωκοπτικό του με αποτέλεσμα οι σπινθήρες να δημιουργήσουν έτσι ένα περιβάλλον τέτοιο.

0: Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6, απογευματινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Παναγιώτης Χουνιάκης στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε τώρα εδώ σε έναν γνώριμο της εκπομπής. Πάμε στον διαχειριστή της ιστοσελίδας meganisinews.gr, Γιώργος Γαβρίλης. Πάντα μας βοηθάει εδώ να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι, κάθε φορά που βγάζουμε τον Γιώργο και μιλάμε, με άλλο πολιτικό σκηνικό τον είχαμε στην προηγούμενη συζήτηση, με άλλο τώρα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα στο υπέροχο Μεγανήσι. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί?
1: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλά, εντάξει, είχαμε. Ξέρεις, είχαμε τη σεζόν. Έχει αρχίσει η σεζόν πλέον. Mm-hmm. Έχουμε. Επέρασαμε ένα Μάιο αρκετά δύσκολο στο Μεγανήσι, με μια μικρή κάμψη στην τουριστική κίνηση. Mm-hmm. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε μια αύξηση. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα επανακτήσουμε το χαμένο έδαφος.
0: Ωραία. Νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα είναι μια καλή σεζόν για το Μεγανήσι. Αποκτά τη δική του ταυτότητα το Μεγανήσι, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε όμως στο Μεγανήσι. Γιώργο, πες μας λίγο, επειδή διάβαζα κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί πώς θα πάτε από τις οχλούσες δραστηριότητες? Δηλαδή, χτίζεται από άκρη σ' άκρη το Μεγανήσι. Τι γίνεται, κάποιος θα ακούει τα τρυπάνια ή μπορεί να ξεκουραστεί κιόλας όπως και στη Λευκάδα?
1: Κοίτα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει περιφερειακός δρόμος στα δύο μεγαλύτερα χωριά, κεφαλοχώρια, ας πούμε, στο Βαθύ, που είναι το πλέον τουριστικό μέρος, και στο Κατομέρι. Αυτό αναγκάζει, ας πούμε, τα βαρέα οχήματα να περνάνε μέσα από το χωριό, μέσα από το Βαθύ. Mm-hmm. Και ενδεχομένως επηρεάζεται κατά πολύ ο οικισμός και δυσανασχετούν οι κάτοικοι. Όμως δεν μπορεί να σταματήσει τώρα και η ανάπτυξη και η οικοδομή.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι δηλαδή, αν έχουν κάποιες επιπλέον παροχές, αν έχετε περισσότερα δρομολόγια, το ferry boat, αν οι κάτοικοι, ας πούμε, βρίσκουν απασχόληση στις βίλες που γίνονται, ας πούμε, κάνουν τους κυπουρούς που προσέχουν τα σπίτια, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μέσα σε αυτό είναι και η οχλούσα δραστηριότητα. Και είναι ενδεχομένως και γύρω από την οικοδομή κινούνται ένα σωρό επαγγέλματα που δεν μπορούν να σταματήσουν γιατί δίνουν ψωμί σε κάποιο κόσμο.
0: Δεν το συζητώ αυτό, δεν το συζητώ. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λες.
1: Αντί λοιπόν να φωνάζουν για τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του οικισμού, για τα οποία έχουν απόλυτα δίκιο, καλύτερα πρέπει να απευθυνθούν, ας πούμε, προς τη Δημοτική Αρχή επιτέλους, γιατί έχει πάει και κάποια χρήματα για περιφερειακό δρόμο εκεί στο Βαθύ, να εκτελέσει το έργο, να αρχίσει την εκτέλεση του έργου, να αρχίσει να κάνει κάποια ενέργεια. Δηλαδή εκεί έπρεπε να πιέσουν το Δήμο για να γίνουν περιφερειακοί δρόμοι. Όπως και παραδείγματος χάρη, το ίδιο πρόβλημα έχετε και εσείς στη Λευκάδα. Δεν είναι, δηλαδή,
0: δεν το συζητώ. Και η Λευκάδα που έρχονται και ειδικά για Κεφαλονιά, που πηγαίνουν πάρα πολλά. Είναι μεγάλη καταπώνηση του δικτύου.
1: Ναι.
0: Το δικό, η αλήθεια.
1: Και
0: είναι.
1: Με την αφορμή αυτή, θέλω να σου πω ότι σήμερα, ας πούμε, πήγα στη Λευκάδα. Ήμουν στη Λευκάδα το πρωί. Mm-hmm. Ευτυχώς που πήρα το μηχανάκι και δεν πήρα αυτοκίνητο. Ήταν η ουρά από την Κικιάνα στον Παράδεισο. Είμαστε, ρε παιδιά, εδώ πάμε να επεκτείνουμε, ας πούμε, την τουριστική σεζόν. Και λέμε να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν και εν μέσω, ας πούμε, μιας εποχής αρκετά, ας πούμε, που προσφέρεται για να επεκτείνουμε τον Ιούνιο, δεν πάμε και κάνουμε ένα έργο εκεί πέρα μέσα στη Νικιάνα και σταματάμε τον κόσμο, σταματάμε την κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή ως διαφήμιση για τη Λευκάδα.
0: Μου στείλανε φωτογραφίες, έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω, υπάρχει μια κολυσιαγία στο έργο. Είναι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συζητηθεί. Νομίζω πως θα τραυματίσει πολύ το νησί αυτή η εικόνα, φίλε Γιώργο, γιατί θα κορυφωθεί η κίνηση. Σκέψω εκεί τώρα τι μποτιλιάρισμα θα υπάρχει. Ο κόσμος, είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν στο σχολείο μου. Δεν θα ξανάρθει, δυστυχώς. Συγγνώμη που το λέω. Ταλαιπωρείται και δεν θα ξανάρθει. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα σου λέει μπορεί και να περισσεύει, αλλά ο κόσμος από τη Λευκάδα, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Αλλά ρε παιδί μου, ήμαρτον, ή άστο για το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, ή μην το ξεκινάς ή κάντο νωρίτερα. Αν δεν μπορείς, μην το ξεκινάς. Δηλαδή υποφέρνει οι άνθρωποι, υποφέρνει. Εγώ δηλαδή τους λυπάμαι εκεί γύρω-γύρω τα μέρη, γιατί σου λέω, εγώ δεν ήξερα και τι συνέβαινε. Εγώ νόμιζα ότι γινόταν κάνα τραχαίο, γιατί ήμουν κάτω στη. Ήμουν έξω από το Περιάλι και είχα σταματήσει τα αυτοκίνητα. Και λέω τόσο μακριά, α πούμε, δεν περίμενα, δεν ήξερα ότι γινόταν έργα στην Λυκιάνα. Και δεν είχαν και σήμανση εδώ μεταξύ. Και υπήρχε περίπτωση, όπως κινούνται τα οχήματα, στο τελευταίο να πέσει κάποιος. Καταλάβες, γιατί δεν υπήρχαν πιο πίσω να ειδοποιήσει καμιά ενταλό ότι σε 3 χιλιόμετρα, σε 4 χιλιόμετρα γίνονται έργα. Γίνονται όλα τόσο πρόχειρα. Πώς να σου το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πρόχειρα. Θέλω λίγο τώρα να ξεκινήσουμε πάλι για άλλη μια φορά, φίλε Γιώργο. Δεν ξέρω λίγο. Δεν σε έχω ρωτήσει για το Δήμαρχο Μεγανησίου. Η αλήθεια είναι. Είναι 2,5 χρόνια στο Μεγανήσιο ο Δήμαρχός σας. Για πες μου λίγο, τι πρόσημο θα έβαζες.
1: Κοίταξε, ο Δήμαρχος όσον αφορά αυτά που μπορεί να κάνει ως Δήμαρχος, ξέρεις.
0: Ποιος και το πόδι.

0: κατάφερε, ας πούμε, και που είναι και σημαντικό, ας πούμε, ήταν να φέρει μια χαλάτωση στο νησί, που είναι, όπως και να το κάνεις, κάτι θετικό. Αλλά ο ίδιος βέβαια λέει ότι θα κριθεί στη τετραετία και μπορεί να έχει και δίκιο. Μπορεί κάτι να έχει υπόψη του περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσανασχέτιση στο νησί σχετικά με, σχετικά με τον Δήμαρχο. Θα δούμε. Μπορεί να τα καταφέρει. Τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι ανάλογο, ας πούμε, μια περίπτωση που έχει βαλτώσει με τη Λευκάδα. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν είναι κάτι περισσότερο, ενώ το νησάκι μας ήταν πιο προσεγμένο. Μπορούσε, είναι και μικρό, ναι. Και μπορεί κάποιος κάτι να κάνει. Δεν είναι σαν τη Λευκάδα, ας πούμε, που χάνεσαι και είχε τεράστια.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να το κάνω πιο, υπάρχει μέτρο σύγκρισης κάποιων συμπολιτών με τον κύριο Δάγλα που προϋπήρχε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Με τον Δάγλα τώρα τι να το πούμε, γίνανε κάποια έργα με τον Δάγλα, πώς θα το κάνουμε. Και αυτά περιμένει ο κόσμος. Επειδή ήταν μαθημένος, ας πούμε, που λίγο ο Δάγλας το τσούλησε, τώρα συγκρίνεται το Δάγλα με τον Κατοπόλη και εκεί κάπου κολλάει το πράγμα. Είπαμε τώρα ότι υπάρχει άφωνος χρόνος.
1: Ωραία.
0: Για να τρέψει το εις βάρος του, ας πούμε, κλίμα. Έτσι που θεωρώ. Πάντως εγώ βλέπω ότι βαρύνει κάπως η κοινωνία. Δηλαδή, αν πάει έτσι, δεν το ξαναβλέπω να πετυχαίνει επανεκλογή. Όπως επίσης, ας πούμε, τώρα και ο Βεργίνης, που είδαμε τώρα, ας πούμε, αυτό με τις λάμπες.
1: Ναι.
0: Που θέλουν να πάρουν δάνεια. Θέλει και ο δικός μας να πάρει ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια, λέει, για να αλλάξει τους λαμπτήρες. Δεν μπορεί να έχει την ίδια ιδέα με έναν άλλο δήμαρχο. Από κάπου έρχονται αυτές οι ιδέες, δεν ξέρω.
1: Τι θες να πεις,
0: και
1: δηλαδή,
0: για παιδί μου.
1: Ότι επιβάλλεται μια πολιτική.
0: Καιρό, ότι υπάρχει κεντρική πολιτική και κατευθύνει για το πού θα πάνε τα λεφτά, για το ποιες αιτήσεις θα γίνουν. Φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να θεωρήσω τυχαίο το γεγονός, αν σε μια πρόσκληση και λέει και που είναι και με δάνειο, να πάρει, ας πούμε, και ο Δήμος Λευκάδας 7,5 εκατομμύρια και ο Δήμος Μεγανησίου 2,5 εκατομμύρια. Περιμένω να δω και τι λαμπτήρες είναι και τι διαγωνισμός θα βγει από αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, σε μια χώρα που η κυβέρνηση της, ας πούμε, πνίγεται στα σκάνδαλα και που οι πολίτες της πνίγονται στα χρέη, είναι οι πολιτικοί φαίνεται να βρίσκονται σε άλλο κόσμο με τις δηλώσεις που κάνουν.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω.
1: Θέλω λίγο να μου πεις, εσύ που έρχεσαι στη Λευκάδα, αυτή τη στιγμή ξέφυγαν τα προβλήματά μας. Μιλάμε για την καθαριότητα, μιλάμε ότι το νησί δίνει μια εικόνα. Δεν ξέρω αν η εικόνα της Λευκάδας αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα ενός νησιού που συμβαίνουν τα ίδια σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φίλοι μου που ταξιδεύουν, για παράδειγμα, και που έχουν εικόνες διαφορετικές, δεν γίνεται να μην τα καταφέρνουμε μόνο εμείς. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση, Γιώργο.
0: Άκουσα να δεις τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, έτσι. Μου ήρθε τώρα μέσα στο μυαλό. Που ήρθαν δύο πελάτες στο μαγαζί, οι οποίες ήρθαν, ας πούμε, ξεκινήσανε με ποδήλατα από την Κροατία. Και κατεβήκαν όλο το... Όχι, φτάσανε μέσα στη Λευκάδα, ήρθανε μέσα στο Μεγανήσι. Στην ερώτηση που σου έκανα, ειλικρινά, δεν σου λέω ψέματα, πού βρήκανε τον καλύτερο δρόμο. Μου είπανε, ξέρω εγώ, στο Μαυροβούνιο. Γιατί δεν ξέρω, στο Μαυροβούνιο, λέει, όλα τα λοιπά. Πού βρήκατε το χειρότερο δρόμο, ρε παιδιά? Μου λέει, από Λευκάδα στο Ιδρύ. Δεν γίνεται συνέχεια ο δρόμος από Λευκάδα στο Ιδρύ να έχει προβλήματα. Πρέπει κάποτε να λυθεί, να μην έχουμε πρόβλημα. Πρέπει κάποτε να βρείτε μια λύση. Δεν γίνεται να έχουμε προβλήματα με τους βιολογικούς. Κάποτε πρέπει να τα λύσουμε. Και ειδικά όταν θέλουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Δεν γίνεται να έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια και να μην έχουμε ανακύκλωση. Δηλαδή, πώς να το πω, μας κατατάσσει στις χώρες της Αφρικής. Αυτό θα μπορούσε να λύσει τη Λευκάδα. Και εν τω μεταξύ, παρατήρησα και ότι, ας πούμε, έγινε μια απολογιστική συνεδρίαση. Αν πάμε καλά. Και υπήρχε ένα μοναδικό θέμα για ανδίνυμο σκοτόπια ο Δήμος. Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι, γιατί το ρώτησε ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Ναι.
0: Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος επιμονή μου βάσεως εκεί πέρα, αφού έχει 10 συμβούλους ο Δήμαρχος.

0: και να λέει ποια είναι η πορεία του ΕΣΠΑ, ποια είναι η πορεία των έργων, πού βρίσκεται κάθε φορά το κάθε έργο, σε ποιο στάδιο, αν υπάρχει εξέλιξη. Και έπρεπε παράλληλα, ξέρω εγώ, να ενημερώνεται ο κόσμος τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το σχέδιο, πού πάμε. Ακούω διάφορα, ξέρω εγώ, θα μπούμε λέει σε αυτή τη χρηματοδότηση, θα μπούμε σε εκείνη τη χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Χάσαμε ένα σωρό έργα, πενταχτήκανε, και δεν βλέπω, ας πούμε, κάποιο φως στο τούνελ. Βλέπω υποσχέσεις. Αυτό βλέπω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, γίνονται υποδομές και όχι υποδομές. Υγήκαμε το χειμώνα, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε υποδομές και να κλείνουμε όμπρια.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε αυτή την περιοχή που γίνανε κατολιστήσεις, ξέρεις, από την Νικιάνα μέχρι στο Περιγιάλι, που έχετε βάλει και σε κάποια σημεία, είδε σε κάποιους κόνους για να προφυλάξετε το κόσμο της κατολιστήσεις, τώρα σκάβεται και γίνονται υποδομές. Ναι ρε παιδιά, μα γίνουν υποδομές, εγώ δεν λέω, αλλά αφού δεν έχεις υποδομές, δεν έχεις τα έργα. Το ισοζύγιο είναι πολύ αρνητικό, υποδομές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτά τα ίδια προβλήματα μας απασχολούν τώρα χρόνια. Και ενώ σε κάποια στιγμή πιστέψαμε, ειλικρινά το πιστέψαμε, δηλαδή με την περίοδο Δρακαντοειδή μετά, παρόλο που μόλις αρχίσαμε και βγήκαμε από την κρίση, ότι επειδή είχαμε πάρει ένα δρόμο, κάτι σαν διορθωθεί, εξαφνικά βλέπω στασιμότητα και προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο και στα λιμάνια. Γιατί είδα και λέγοντα και μια αναφορά που έκανες για το τουριστικό καταφύγιο στο Ιδρύ.
1: Ναι.
0: Τι στόκεφε, γιατί είναι παιδιά τι στόκεφε.
1: Γιατί λέει ο Δήμαρχος ότι υπάρχει θεσμικό κενό, ότι υπάρχει κενό νομικό. Έδωσε μια απάντηση και είπε διάφορα πράγματα τώρα ο Δήμαρχος.
0: Μα δεν μπορεί, με συγχωρείς, δεν μπορεί να έχουμε τόσο καλό νομικό καθεστώς και να μας έχουν εξεσκίσει την εφορία και μπορεί να φτιάξουμε ένα νόμο να λειτουργήσουμε ένα καταφύγιο. Τι κενό είναι αυτό. Κενό εκείνο, εκεί που θέλουν, εκεί που δεν θέλουν, δεν έχουμε κενό. Το προχωράμε. Και το προχωράνε και το τρέχουνε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή μας έχουν φακελώσει κανονικά. Τι έχουμε, τι τρώμε, τι πίνουμε, τι χαλάμε. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό και δεν έχεις ένα νομικό να δουλέψεις ένα τουριστικό καταφύγιο. Και καλά αυτό. Χαμός γίνεται και όπου υπάρχει το λιμενικό ταμείο. Ακόμα. Ένα χάος. Δεν υπάρχει χωροθέτηση πουθενά. Δεν έχουν ενταχθεί τα λιμάνια του Καστού και του Καλάμου. Δεν υπάρχουν πλατφόρμες για να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν και να πηγαίνουν στους προορισμούς και να μένουν 2-3 μέρες και να πληρώνουν αυτόματα και να μην έχουν συναλλαγές με τους τοπικούς επιχειρηματίες. Δηλαδή, πες μου ένα πράγμα ειλικρινά που νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά. Εγώ λέω ότι κάναμε και πίσω. Δηλαδή βρήκαμε, πώς να σου το πω, ένα κενό εξουσίας.
1: Να γυρίσω λίγο, για να μην αδικήσω λίγο, επειδή δεν θέλω να παίξω το ηχητικό, αυτό που λες για το τουριστικό καταφύγιο. Ο Δήμαρχος, το λέω για τον κόσμο που το ακούει, για να μην νομίζω, λέει ότι ο ίδιος πήγε, λέει, και έγραψε με το χέρι του τη διάταξη. Δεν υπάρχει διάταξη που να μπορεί να εφαρμοστεί. Τρία είναι, λέει, όλα στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κενό. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί κανείς. Το πρώτο θα πάρει εμείς.
0: Ο Δήμαρχος. Και είναι εκπρόσωπος. Άμα περιμένουμε τις δημάρχους να πάνε να γράψουν διατάξεις, τότε καήκαμε. Πώς φροντίσανε για όλα τα άλλα και υπάρχουν διατάξεις και δεν υπάρχει μια διάταξη να λειτουργήσει ένας Δήμος στο... προφανώς από πίσω υπάρχει μια πολιτική που δεν θέλει να το λειτουργήσει ο Δήμος. Προφανώς. Και γι' αυτό δεν έχει φτιάξει νομικό πλαίσιο. Θέλει να το δώσει έναν ιδιώτη. Γιατί για ιδιώτη υπάρχει νομικό πλαίσιο και για Δήμο δεν υπάρχει. Ναι. Νομικό πρόσωπο και ο ένας, νομικό πρόσωπο και ο άλλος.
1: Γιατί με τι προσωπικό, και με τι προσωπικό θα το λειτουργήσει ο Δήμος. Εσύ Γιώργο, με τι προσωπικό θα το λειτουργήσει ο Δήμος. Για πες μου λοιπόν και θα το πάρει.
0: Με τι προσωπικό. Με κανόνες ιδιωτικού δικαίου. Τι με τι προσωπικό. Με τι προσωπικό το λειτουργεί το τουριστικό καταφύγιο, ας πούμε, στο Βαθύ. Στο Μεγανής.
1: Μάλιστα.
0: Με συγχωρείς. Τόσα παιδιά που βγάνουν τις ναυτιλιακές σπουδές και τόσα παιδιά, δεν υπάρχει ένας να μπορεί να οργανώσει ένα λιμάνι. Αλίμονό μας, ειλικρινά σου μιλάω. Και μπορούν άνθρωποι άσχετοι. Εντάξει, τότε να κάτσουμε να πέσουμε να πεθάνουμε, αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα λιμάνια μας προς όφελος δικών μας. Και τα δίνουμε, ας πούμε, και λέμε εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Το ίδιο θα κάνει και ένας ιδιώτης, θα κάνει και ο Δήμος. Αυτό θεωρώ. Απλά θέλει να βάλει έναν πρόεδρο λιμενικού ταμείου που γνωρίζει. Δεν μπορεί εσύ, δήμαρχε, να είσαι και πρόεδρο του λιμενικού ταμείου και πρόεδρο του συνδέσμου. Και εδώ, τι γίνεται, που δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων, το καθένα αντικείμενο θέλει από μόνο του κάποιον. Και ούτε είναι το δημοδημοτικό λιμενικό ταμείο, είναι έδροφο. Δεν είναι αυτά να πληρώσει για να προχωρήσει. Απλά ρε Παναγιώτη, δεν θέλουν. Όπου δεν βρίσκουν λεφτά και όπου δεν βρίσκουν ψήφους, δεν προχωράνε.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί στο είπα, εμείς δεν έχουμε πουθενά στο αλλού στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτό το σύστημα που έχουμε εμείς. Το διεφθαρμένο πολιτικό πελατειακό. Τουλάχιστον μια αστική δημοκρατία. Κάτι δουλεύει.
1: Ναι. Όχι σε αυτό το βαθμό, κάτι θα έλεγα. Παντού είναι διαφθορά, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εντάξει, δηλαδή δουλεύει. Και το κράτος, ειλικρινά σου λέω, γιατί έχω πάει και ξέρεις ότι έχω γυναίκα Ευρωπαία, γυναίκα Γερμανίδα. Και έχω ταξιδέψει, έχω πάει. Έχω χρειαστεί να πάω στο δημόσιο υπηρεσία, παντού. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, καμιά σχέση. Είναι φιλικό προς τον πολίτη. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε να σε πιάσουμε, να σε ξεσκίσουμε, τι θέλεις εσύ εδώ, τι κάνεις εδώ. Πέρα έλα εδώ, κλείσε ραντεβού, κάνε τα λεφτά. Είναι πολύ απλά πράγματα που δεν έχουμε διορθώσει και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα διορθώσουμε. Από ό,τι φαίνεται δεν θα καταφέρουμε, γιατί κάθε μέρα ξεσπάει ένα σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Και βλέπεις ότι έχουν ξεπροβάλει ένα σωρό μικρά κόμματα.
1: Ναι. Πώς το βλέπεις τώρα, να τα πάρουμε λίγο από εδώ. Πώς βλέπεις λίγο τώρα την κατάσταση με την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα με ένα δικό του κόμμα, πώς βλέπεις το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και πώς βλέπεις την βούληση του κύριου Φάμελου να υπάρχει μια συμπόρευση με το νέο φορέα του κύριου Τσίπρα? Βέβαια το ερώτημα είναι, ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχτεί όλους αυτούς και να θέλουν να πάνε στο καινούργιο του κόμμα?
0: Το Ελλάς λες?
1: Το Ελλάς, ναι.
0: Αυτό που γραφτίζετε, πώς το λένε, δεν ξέρω, κάνουν δηλαδή συνειρμικά με το Ελλάς, πάνε να πιάσουν και πατριώτες, πάνε να πιάσουν και αριστερούς, πάνε να πιάσουν και αστυνομικούς. Θέλω να σου πω, είναι ένα κόμμα το οποίο για μένα, έτσι, τώρα, γιατί εγώ υπήρξα και στο ΣΥΡΙΖΑ, και ξέρω, η επάνωδος τώρα του, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Το πιο πιθανόν είναι να λειτουργήσει ως ανάχωμα προς τη Νέα Δημοκρατία για να δημιουργεί ένας άλλος σχηματισμός, ο οποίος να συνεργαστεί και να ουσιαστικά να μην απειληθεί αυτό που έχουμε σήμερα. Δεν βλέπω κάτι, δηλαδή δεν βλέπω πού είναι η αλλαγή, πού είναι το καινούριο. Είχε όλα τα προσόντα αυτός ο άνθρωπος το 2014 να κάνει αλλαγές. Ήταν όλος ο κόσμος μαζί του. Δεν τα κατάφερε. Δεύτερες ευκαιρίες, ξέρεις, και για αυτούς που τις δίνουν και για αυτούς που τις διεκδικούν, είναι χαμένος χρόνος. Δεν είναι, την είχες την ευκαιρία σου και την είχες μάλιστα με όλο το λαό στην πλάτη σου. Μακάρι να τα... Εγώ δεν το βλέπω ότι έχει μέλλον και δεν βλέπω ότι αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ θα πάει 0,5%, δεν θα μπει ούτε στην Βουλή. Αυτοί θα πάνε, κάποιοι θα πάνε και θα μπουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα. Εντάξει. Και θα πάρει και, αφού δεν τραβάει ας πούμε το Πασόκ, θα πάρει και από εκεί. Δηλαδή θα πάει εκεί κάπου 8-9%. Αλλά ουσιαστική ελπίδα και διέξοδο στην κοινωνία, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν υπάρχει.
1: Το κόμμα Καριστιανού,
0: Το κόμμα Καριστιανού ξεκίνησε ως κόμμα διαμαρτυρίας. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είπαμε ότι κάθε γονιός έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί ας πούμε τη δικαιοσύνη και τη δική του, ας πούμε, για τη δική του υπόθεση. Έχει ξεκίνησει σαν τέτοιο κόμμα διαμαρτυρίας. Καλύτερα και η κυρία Καριστιανού να μην μιλάει και πολύ, γιατί όσο μιλάει τόσο το ρίχνει. Αυτό το ποσοστό. Δεν βλέπω κάποια σαφή ιδεολογική γραμμή. Έλα, μακάρι να έχει μια τύχη καλύτερη και να καταφέρει να επιβάλλει αυτό που λέμε, αυτό που έχει κάνει σημαία της και αυτό που μιλάγαμε προηγουμένως, στην αστική δημοκρατία. Δηλαδή τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη κτλ. Μακάρι. Δηλαδή Αυτό αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεται η κυρία Καριστιανού, που είναι βέβαια και ένα σημαντικό θέμα, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει να πείσει. Mm-hmm. Αλλά σου είπα ότι μπήκε σφήνα εκεί πέρα ο Τσίπρας και δεν βλέπω να έχει και μεγάλες απολαβές από την όλη κατάσταση. Πάντως η κοινωνία είναι στα κάγκελα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την επάνωδο του Σαμαρά, όπως όλα δείχνουν κάποια στιγμή, του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε μια κινητικότητα και μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού όποτε γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, κατατερματισμένο πολιτικό σκηνικό που ούτε απειλεί, ας πούμε, τη σημερινή κατάσταση. Θα τα βρούνε, θα βρούνε μια κυβέρνηση, έστω και υπηρεσιακή, και δεν θα αλλάξει καθόλου, μα καθόλου, την κατάσταση των περισσότερων τιμών. Ας πούμε, διάβαζα σήμερα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους αγρότες προστάνε 51 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. 51 και κάτι. Που σημαίνει ότι 1.700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν θα δουν σύνταξη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο θα δουν σύνταξη, αλλά θα κινδυνεύσουν και με... Γιατί τα χρέη τώρα προς τον ΕΦΚΑ τα δίνει στα φανς πάλι, στις πρακτικές εταιρείες. Οπότε θα κινδυνεύσουν να χαθούν και περιουσίες. Και αυτό είναι το success story. Και από την άλλη βλέπω, ας πούμε, και τον βουλευτή μας πάει στο Αγρίνιο και λέει, ξέρεις, εμείς εδώ σαν αγρότες αυτά και στους ψαράδες αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να μην βλέπεις ότι δεν υπάρχει ψαρά σήμερα. Δεν γίνεται. Γιατί πήγαινε στο Βλυχό και βλέπεις 10 ψαράδικα. Πήγαινε στο Μεγανήσι, ήταν 50 ψαράδικα. Δεν κρύβονται. Πήγαινε στη Λιά, λένε, εσείς που να ράξεις το κότερο, γιατί ήταν γεμάτο ψαράδικα. Δεν γίνεται να μην βλέπεις ότι δεν υπάρχει ψαράς. Και να λες ότι εμείς κάνουμε για τους ψαράδες, κάνουμε για τους αγρότες. Μακάρι, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω ότι βρίσκονται αλλού και αλλού αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έτσι δεν μπορούμε να πούμε πουθενά. Δεν γίνεται. Έχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία, έχουμε στοκάρει. Είμαστε εδώ και μας πάει. Ξέρεις
1: κάτι λίγο. Ναι, αλλά μήπως τώρα και εμείς γενικότερα στο νησί έχουμε λίγο. Επειδή έχει αναπτυχθεί το νησί τουριστικά, είμαστε λίγο απασχολημένοι με τον προσωπικό μας πλούτο και μπορεί να ξεχνάμε όλα τα άλλα, ίσως να μας νοιάζει αυτό που λέμε.
0: Η αλήθεια είναι επειδή έχουν αυξηθεί και τα οικόπεδα και έχουν πουληθεί αρκετά, υπάρχουν κάποια λεπτάκια ακόμα, αλλά αυτά τελειώνουν. Θα τελειώνουν. Έτσι. Αλλά και εν μέσω αυτών που μιλάμε τώρα και συζητάμε, υπάρχει και στη Λευκάδα κόσμος που χρειάζεται αρκετή κοινωνική βοήθεια για να ζήσει. Έτσι υπάρχει και αυτό το μερίδιο. Μια ανάπτυξη που δεν έφερε τα αναμενόμενα, τουλάχιστον ως προς το βιωτικό επίπεδο μιας κοινωνίας που βλέπει να καταστρέφεται καθημερινά το περιβάλλον της. Καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Λαϊλατείται χωρίς αντάλλαγμα.
1: Δυστυχώς,
0: και αντί αυτού δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, να τον επατήσει, ας πούμε, ο άλλος με το αυτοκίνητο και δεν βλέπει στην τσέπη του κάτι ανάλογο. Ρε παιδί, να πει, εγώ περνάω καλά τουλάχιστον, γιατί δεν πάει, ας ήρθανε κι αυτοί, τουλάχιστον περνάμε καλά. Βλέπω ότι στριμώχνεται και στο τέλος του μήνα δεν φτάνουν τα λεφτά. Εμείς τώρα, εγώ από πολλούς επαγγελματίες που συζητάω, ας πούμε, και που βρισκόμαστε εκεί, ούτε κοντά ούτε μακριά από τη σύνταξη, λένε, ρε παιδί μου, βλέπουμε σαν διέξοδο τη σύνταξη, αν είναι δυνατόν. Θα περάσουν τα χρόνια να τελειώσουμε, να ισχάσουμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να βγούμε από εδώ. Θα παίρνετε αυτά τα λίγα, θα παίρνετε, αλλά θα έχουμε το κεφάλι μας ίσχυο. Και να βρούμε κι εμείς κάτι, έτσι σαν μια απασχόληση, να συμπληρώνουμε, αλλά να ισχάσουμε από αυτό το πράγμα, από αυτή την ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Καθημερινά, τώρα να, ξέρω εγώ, ο κόσμος πάλι τώρα εδώ, τώρα πρέπει να μπει, λέει, στο Μίδας, είναι καινούριο τώρα αυτό, για τα ακίνητα. Και βγήκανε και είπαν ότι θα μειωθεί ο έμφυα. Τι είπαν ότι θα μειωθεί ο έμφυα, δεν είπαν ότι θα δώσουν τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία στους Δήμους και αυτοί κατά το δοκούν θα αυξάνουν και θα μειώνουν
1: έτσι.
0: Τη φορολογία στα ακίνητα. Δηλαδή δεν πρόκειται να σου πάρει τον έμφυα πίσω. Θα σου βάλει ένα και έναν άλλον ακόμα που θα είναι ακόμα πιο δυσβάστατος.
1: Ναι.
0: Για μεταβατικό στάδιο που πρόκειται, που ουσιαστικά στην τσέπη σου δεν θα το καταλάβεις. Αυτό είναι. Δηλαδή δέχεται και αυτό η κοινωνία. Δέχεται και αυτή. Είναι αυθόρετα. Δηλαδή. Το δέχεται. Δέχεται, ας πούμε, ότι τώρα του έδωσε ένα πεντάρκο στο...
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, στο pass, αυτό στο pass, το fuel pass.
1: Ναι.
0: Το οποίο με τρεις φορές που πάνει βενζίνα το πληρώνει σε φόρο και το δίνει πίσω.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που
0: λες. Αντί να μειώσει το φόρο,
1: ναι.
0: Αντί να μειώσει το φόρο, ας πούμε, αφού παίρνει πάει σπράτ παραπάνω, σου λέει όχι, θα σου δώσω εγώ το pass και είσαι εντάξει. Και εσύ κάτι έβαλες ένα 50, ξέρω εγώ, 40 ευρώ πόσο έβαλες στο λογαριασμό και κατρίστηκε. Αυτό είδες. Τέλος πάντων, μας κοροϊδεύουν ανοιχτά και το δεχόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζουμε, ας πούμε, να τους υποστηρίζουμε σε μια λογική να είμαι εγώ κοντά και κολλητός, είτε με τον δήμαρχο, είτε με τον βουλευτή, είτε με κάποιον, μήπως και εγώ κάτι ρε παιδί μου δεν με αφήσουν να πεθάνω. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις με διαφορετική σειρά. Μπορεί να πεθάνεις λίγο αργότερα από τους άλλους, αλλά θα πεθάνεις. Κάνε κάτι τώρα που το βλέπεις. Αυτό είναι το μήνυμα αν θες να αλλάξεις. Αν δεν θες να αλλάξεις, κάτσε και βολέψου. Αλλά σου λέω, βλέπω μια βολεμένη κοινωνία γενικώς. Συμβασμένη με το ότι γίνεται ένας πόλεμος, σκοτώνται παιδιά, συμβασμένη με πολλά πράγματα. Δεν έχουμε δεχτεί πολλά πράγματα. Όπως και σε λίγο, ας πούμε, θα δεχτούμε ότι θα περνάνε από πάνω μας τα δρόμ και θα μας σκανάρουν, λες και είμαστε ζώα σε καμιά φάρμα και θα κοιτάνε, λέει, αν έχουμε κάνει παρανομίες. Θα κοιτάνε αν έχουμε κάνει παρανομίες, θα κοιτάνε και πού είμαστε. Αυτά με τα δρόμ τα ξέρεις τώρα, έτσι. Και με το Δήμητρα, το έξω, να το πούμε και αυτό με το Δήμητρα. Αυτά που λέει πως έχει ανεβάσει δορυφόρους απάνω, 12 δορυφόρους, με πρόγραμμα που πληρώνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης,

0: αλλοιώνται παραβιάσεις, ας πούμε, του νομικού καθεστώτος που εμείς βάζουμε και τον μέτρο που εμείς δημιουργήσαμε. Δηλαδή, δέχεται πολλά η κοινωνία σήμερα. Δεν βλέπω να αντιδρά. Δεν ξέρω αν έχει και τις δυνατότητες να αντιδράσει. Τι να σου πω. Είναι τόσο, τόσο καλά στημένο όλο αυτό, που είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βλέπω.
1: Γιώργο, έχω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμή. Θα σε αποδεσμεύσω. Είναι πολύ. Αυτά τα ερωτήματα τα στέλνουμε στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικά. Απλά ξέρεις τι δεν βλέπω. Βλέπω ότι ο κόσμος δεν βλέπει αυτό που είπαμε, την εναλλακτική από την άλλη. Δεν πείθηκε αντιπολίτευση. Οπότε λοιπόν μένει στο 50 ευρώ ναι. Το Μητσοτάκη, γιατί.
0: Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο, Παναγιώτη, να τρέχει για τον επιούσιο. Υπάρχει αυτό. Και να μην μπορεί να παρακολουθήσει τι συμβαίνει γύρω του.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό. Να την παλεύει δηλαδή τόσο άσχημα και να μην μπορεί να παρακολουθήσει όλο αυτό που συντελείται εις βάρος του. Και εν αρνία του.
1: Μάλιστα. Φίλε Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλό σας βράδυ.
1: Σε πετύχαμε στο ρεπό σήμερα. Ωραία. Κάθε Δευτέρα το ρεπό σου, τέλεια.
0: Και συνέχεια, Παναγιώτη.
1: Ωραία, ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν το καλοκαιράκι μας. Να σε καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Γαβρίλη. Έχω μία πληροφορία που θέλει διερεύνηση τη τελευταία στιγμή για ένα περιστατικό αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικήτα με ένα σκάφος εκείνη το λιμενικό αυτή τη στιγμή. Θα κάνω λίγο ένα ρεπορτάζ. Από ότι έχω πληροφορηθεί τώρα, βούλιαξε ένα καράβι που μεταφέρει λουόμενους. Δεν έχω ακόμα περισσότερα πράγματα να σας πω. Κάνω ρεπορτάζ και επιστρέφω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
2: Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση.

0: στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
6: Geox,
2: Lacoste,
6: Gant,
2: Replay,
6: Sakiris Malas,
2: US Polo,
6: Boss,
2: Cricket,
6: Damiani,
2: Skechers,
6: Versace,
2: Robinson
6: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
6: Tamaris, Comfort,
3: Comfort Anti-Shock System.
7: Αερόσολα.
3: Picadilly Maxi Therapy.
7: Base Comfort.
3: Skechers Memory Foam.
7: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
7: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
7: και στο stepbrandshoes.gr.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τρέχει το ρεπορτάζ, φίλοι και φίλες, να σας το πούμε τώρα ολοκληρωμένο. Θα δείτε σε ένα λεπτό, μπείτε στο Λευκάδα Today για να δείτε και βίντεο. Ημερόπλιο από αυτά τα καραβάκια τα οποία μεταφέρουν λουόμενους από τον Άγιο Νικήτα στους Μήλους. Πήρε κλίση και προσάραξε στην ακτή από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει και έχει καταλήξει ακινητοποιημένο στην παραλία. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τραυματισμό. Στο σημείο βρίσκεται το λιμενικό. Γίνονται προσπάθειες να αποκολληθεί. Υπάρχει ένα βίντεο που θα το καταλάβετε. Νομίζω πως κάτι ακούγεται, να κάνουμε μια προσπάθεια. Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τώρα συμβαίνουν όλα αυτή τη στιγμή. Αν μπείτε στο Λευκάδα Today θα το δείτε αυτή τη στιγμή το βιντεάκι, και πάμε λίγο μαζί να το ακούσουμε. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο πρέπει κάτι να ακούγεται. Για να δούμε, μπορούμε να ακούσουμε κάτι? Είναι ωφέλιμος ο ήχος? Παρακαλώ πάρα πολύ, για να ακούσουμε. Εδώ είναι, δεν ακούγεται κάτι. Πρέπει να το δείτε. Πρέπει να το δείτε, πρέπει να μπείτε να δείτε το βίντεο. Πρέπει να μπείτε στο Λευκάδα Today να δείτε το βίντεο, για να έχουμε μια εικόνα. Αν προκύψει ρεπορτάζ θα τα δημοσιεύσουμε.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Ο στα

0: 92,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος από εταιρεία με έδρα τα Βόρεια Προάστια. Το κρέας ήταν έτοιμο να διοχετευτεί στην αγορά. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Ταυτοχρόνως από ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σουκουλή στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρ περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών, και μάλιστα η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν το αποσυνό τρίτο τελικό του Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Τζοντι Όσμαν τέθηκε νοκάουτ με ενοχλήσεις στη μέση. Και περνάμε αμέσως αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων. Τέλος λοιπόν στα σενάρια για το σχηματισμό, ανασχηματισμό που θα φούντωνε ακόμη περισσότερο την εκλογολογία, έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός με σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ βεβαίως απομένει και η εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πλειοψηφία, προφανώς οργανώνεται τόσο η δημόσια συζήτηση, περιστρέφεται στα περί συνεργασιών, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
0: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το παζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
7: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
8: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
9: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
10: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
11: Άνθρακας ο δήθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός.
0: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
13: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, κανένα αίρισμα, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
14: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
0: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το

0: ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
1: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
2: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
3: Μένοντας το ίδιο θέμα, προφανώς υπάρχει παρασκήνιο. Για αλλού ξεκίνησε ο ανασχηματισμός και αλλού έχει καταλήξει. Τι μεσολάβησε ο Γιάννης Καντέλης της πληροφορίας.
4: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυριανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κ. Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κ. Μαρινάκη.
5: Εκεί άλλαξε το πλάνο.
4: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σήμερα τις πληροφορίες μας, τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Σδούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα, άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυριανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβει και κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
5: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές.
4: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν, όπως προβλέπει ο νόμος διαδιαπολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
3: Ανασχηματισμός λοιπόν. Θεαματικές αλλαγές δεν είχαμε. Άρα, γιατί τώρα και γιατί αυτές οι επιλογές? Ο Παναγιώτης Λάμπιας στο ρεπορτάζ.
6: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, είναι θέμα μηνών. Είναι 4 μήνες, είναι 6, άντε 2, 8. Δεν πας να κάνεις αλλαγές μεγάλες για τον εξάπλο λόγο. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να ευχαριστήσει 4, 5, 6. Θα δυσαρεστήσει 106. Οι βουλευτές είναι εκεί και περιμένουν.
5: Άρα το ζήγησε.
6: Το ζήγησε και προφανώς. Δεν βλέπουμε κανένα πάγκο, δεν υπάρχει κανένας Μαραντόνα στον πάγκο να καθυστερεί να τον βάζει στο μάτς. Άρα λοιπόν έμεινε στην πεπατημένη, έμεινε σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και πάει παρακάτω. Θα μου πεις, μα είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει άλλες αλλαγές? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Και δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Και εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη εβδομάδα οι φήμες ανατροφοδοτήθηκαν και από κυβερνητικές πηγές. Δεν έγινε δηλαδή κατά τύχη, ούτε το έκαναν οι δημοσιογράφοι.
5: Και
6: για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, μέχρι ακόμα να σου πω ότι άκουσα και την επιστροφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
5: Και τελικά εκεί λοιπόν, τι έγινε?
6: Αποφάσισε ο πρωθυπουργός ότι θα πάει με τα σίγουρα. Δηλαδή πια ο κ. Μαρινάκης είναι τόσα χρόνια στη θέση, την καλύπτει με επάρκεια και έχει το κεφάλι του ήσυχο πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε κανένας λόγος. Θα μου πεις τώρα, ο κ. Μαρινάκης θα φτιάξει τα τρένα που έφυγε και πάει στο κόμμα. Μάλλον όχι, δεν προλάβει να κάνει κάτι.
5: Αλλά θα φτιάξει το κομματικό μηχανισμό ενώ ψεκλώνει.
6: Έχουν ανάγκη να φτιάξουν ένα κόμμα και είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας πολιτικός. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Και αυτός που πάει στη θέση του είναι ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια κατά τα λοιπά. Συνεπώς εξηγεί γιατί επέλεξε αυτόν. Δεν μπήκε σε περιπέτειες δηλαδή να δυσαρεστήσει κάποιους, να ευχαριστήσει κάποιους άλλους. Έκανε μια διευθέτηση εσωτερική και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Κοίταξε. Όταν μιλάμε για μήνες, δεν έχει πολλά περιθώρια με κυβέρνηση να κάνει ευρείες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα μήνα μπαίνουμε σε περιβάλλον διακοπών, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, τι έμενε, τι είναι ο κάβρος στο ζουμί του.
5: Έχεις ένα δίκιο, ωστόσο εγώ θα ρωτήσω αν ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό ήταν αρχικά το πλάνο του ή άλλαξε στην πορεία και όχι γιατί τα πρόσωπα υπήρξαν καραμπόλες ή γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον που θα ήταν αντικαταστάτης του κύριου Μαρινάκη. Έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, θέλω να πω.
6: Κοίταξε να δεις. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι ισοκομματικές.

0: δεν είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που συγκρούονται. Όταν υποσχέθηκε να κάνει κάποιες αλλαγές Α, Β, Γ, συνάντησε κάποιες γκρίνιες από άλλα πρόσωπα που είναι στην κυβέρνησή του. Γιατί? Γιατί υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας. Είναι το κυνήγι του Σταυρού. Αν θα έβαζε, για παράδειγμα, λέω τώρα, τον κύριο Μαρινάκη, θα δυσαρεστήτω μια ομάδα βουλευτών που πολιτεύεται στο, στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Στην Α Αθηνών κάποιος άλλος. Απέφυγε λοιπόν τις συγκρούσεις και τις ρήξεις και πήγε με τη σιγουριά μιας πορείας που ήδη έχει πάρει έναν δρόμο. Καλή κακή, αυτή είναι η βάση περιπτώσει.
1: Μένοντας πάντα στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στην αριστερά. Σε αστερισμό Τσίπρα λοιπόν κινείται η αριστερά και αναδιατάσσεται. Χωρίς οδικό χάρτη, ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται, αλλά με καθυστερήσεις. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς τον Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Η Ατζικούκη μας ενημερώνει.
2: Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Με τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
5: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
2: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
6: Θα είναι υποψηφία.
7: Με ποιο
6: αλλά
7: κόμμα?
6: Με το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δηλαδή,
6: αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο.
2: Στην Ελλάς δεν σχολιάζουν

0: νομίζω λένε οι δύσκολες λέξεις, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπες, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς. Να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη.
0: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο. Και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.
2: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και η αναφορά θα είναι στην φωτιά στο Λουτράκι, μια σύντομη επίσκεψη στην αγορά και επιστρέφουμε.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Χριστόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σιρικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom.

0: στο καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, 26 λεπτά μετά τις 8 και φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στα υπόλοιπα. Σε ύφεση, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επιγείες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν παραμείνει στο σημείο, βεβαίως μέχρι να ανοιχτώσει η εναέρης. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Βεβαίως από νωρίς είχε ηχήσει και το 112, έτσι ώστε να υπάρξει ετοιμότητα των κατοίκων αν αυτό το έκριναν απαραίτητο οι αρχές ώστε να μετακινηθούν. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
4: Μια πυρκαγιά, Λένα, που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση εδώ στην Περαχώρα Κορινθίας. Ξεκίνησε γύρω στις 4 το μεσημέρι και χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτήν την ώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ήταν μια δύσκολη μάχη, η φωτιά κινούταν στη χαράδρα που βλέπετε και η πυκνή βλάστηση δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, η πυρκαγιά παρουσίαζε πολλές κυλιδώσεις, με τη φωτιά να σπάει σε διάσπαρτες εστίες και να εξαπλώνεται λόγω των ισχυρών ανέμων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι φλόγες είχαν πλησιάσει σε πολύ μικρή απόσταση από τα σπίτια. Λίγο μετά τις 4 εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούσαν συνεχώς και συνεχίζουν να επιχειρούν με διαδοχικές ρήψεις νερού. Θα συνεχίσουν μάλιστα τις επιχειρήσεις μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η θάλασσα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας γρήγορο ανεφοδιασμό. Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές όπως ο Σύλλογος Προστασίας Δάσους από τους Αγίους Αναργύρους. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Τώρα, για ποιο λόγο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά? Στο σημείο μετέβη κλιμακείο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρησμού και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου.
3: Εκτός συνόρων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Αυτό ανέφεραν χαρακτηριστικά Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα πάμε στην χαρτογράφηση των επιθέσεων αυτών. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Παλιούρας.
5: Κεντρικό Ισραήλ ήταν το χτύπημα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Μπορούμε να σας χτυπήσουμε, αλλά τώρα δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ζημιές. Και αυτό φαίνεται από τη μορφή του χτυπήματος. Τι χρησιμοποίησε? 30 βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ. Όμως, όλοι οι παλάτες της τεχνολογίας, καμία κεφαλή ελισσόμενη, περιχητική, καμία κεφαλή με υποπυρομαχικά. Τα κλάστερ, όπως λέγονται, τα οποία αποδεδειγμένα έχουμε δει ότι μπορούν να περάσουν Ισραηλινά ράμινα. Αποτέλεσμα, 100% αναχέτηση.
6: Άρα ήθελαν να δείξουν ότι εμείς μπορούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν θέλουμε να το κάνουμε. Χτύπησαν κεντρικό και κυρίως Βόρειο Ισραήλ. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Πώς απάντησε και τι θα μπορούσε να είχε κάνει, αν και αυτό ήθελε να κλιμακώσει?
5: Το Ισραήλ διάβασε τα χτυπήματα και εντός ορών, σπάνιο και το Ισραήλ, απάντησε. Χρησιμοποίησε αεροεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους. Μόλις 15 λένε οι πληροφορίες. Στόχοι, αποκλειστικά στρατιωτική και αποκλειστικά αεράμινα. Το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει την αεράμινά του. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να μην το επιτρέψει αυτό.

0: τύποι σε ραντάρ, εκτοξευτές πυράβλων, καθώς και ένα και μόνο στόχο σε εργοστάσιο πετροχημικών που, όπως λένε, κατασκευάζει υλικά, κυρίως καύσιμα, αν θέλεις, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Πρόσεξαν τα χτυπήματά τους, αλλά και οι δύο ήταν προετοιμασμένοι, Γιάννη.
0: Το ότι χτυπήσανε με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα οι μεν Ιρανοί στο Ισραήλ, αλλά και απάντησαν τόσο γρήγορα, ενώ άλλες φορές χρειάζονται μέρες, οι Ισραηλοί, σημαίνει ότι τα σενάρια ήταν έτοιμα, τα αεροσκάφη ήταν φορτωμένα και οι πύραυλοι ήταν ήδη στους εκτοξευτές τους. Είναι δεδομένο λοιπόν και οι δύο πλευρές διαβάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα τον αντίπαλο και ετοιμάζονται για κάθε πιθανό σενάριο ανάλογα με τις καταστάσεις που θα προκύψουν.
2: Στιγμές αγωνίας έζησαν περίπου 16 Έλληνες που ήταν στο Ιράκ την ώρα της Ιρανικής επίθεσης και των Ισραηλινών αντιπίνων. Ήταν εκεί για το φόρουμ των Δελφών και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους μέσω Τουρκίας. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και η Μέρη Σκανδάλη έχει το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που το Ιράν εξαπέλει η πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, 16 Έλληνες βρίσκονταν στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ για το φόρουμ των Δελφών.
4: Ακούσαμε πως και η Σουλεϊμανίγια δέχτηκε επίθεση από Ιρανικούς πυράβλους προς κατευθύνσεις των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες είναι κυρίως στα προάστια της Σουλεϊμανίγια. Εκεί πέρα ήταν το δεύτερο οικονομικό φόρουμ των Δελφών που διοργανώθηκε στη Σουλεϊμανίγια με την συμμετοχή περιφερειακών δρόντων όπως του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας του Αχμέτ Νταβούντογλου, αλλά και Ελλήνων αξιωματούχων όπως του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη.
3: Το σημείο που βρίσκονταν οι Έλληνες ήταν αρκετά προστατευμένο.
4: Επειδή ο εναέριος χώρος του Κουρδιστάν και του Ιράκ έκλεισε, έπρεπε να οργανωθεί μια αποστολή, μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό όλων των συμμετεχόντων. Αυτή τη στιγμή το μήνυμα είναι πως είμαστε ασφαλείς.
3: Οι 16 Έλληνες και 15 ξένοι συμμετέχοντες με στρατιωτικά βαν και συνοδεία στρατού βρέθηκαν στο Ερμπίλ και από εκεί ταξιδεύουν οδικώς για να βρεθούν στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας.
2: Τώρα σε μια άλλη ανάγνωση αυτών των εξελίξεων, το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα ήταν σαν να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να αποτύχει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Αυτό που έγινε χθες είναι ένα ερώτημα. Ήταν στρατηγική ή ελεγχόμενη, ένα ελεγχόμενο θέλετε στραβοπάτημα. Οπότε μας ενημερώνει γι' αυτό ο Σταύρος Ιωαννίδης.
5: Ήταν στρατηγική, 100% Λένα. Μίλησα με κάποιους αξιωματούχους στο Ισραήλ και μου λέγανε ότι υπήρχε αρχικά η εντύπωση πως το χτύπημα θα γινόταν την περασμένη Πέμπτη. Ένα χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Θυμόμαστε όμως το άδειασμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Φαίνεται λοιπόν πως μέσω της επίθεσης στην Ντάχια, στο προάστιο της Βηρυτού, βρήκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον τρόπο προκειμένου να ξαναρχίσει αυτός ο πόλεμος, έστω και αν κράτησε λίγες ώρες. Είναι στρατηγική όμως διότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μπροστά του εκλογές. Θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο του μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο πριν από μία εβδομάδα. Έπρεπε λοιπόν να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό. Έδειξε πως ο Βορράς, το Βόρειο Ισραήλ και αντίστοιχα ο Νότιος Λίβανος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επιτέθηκε στην Τάχεια και βεβαίως στη συνέχεια αντιμετώπισε αυτό που περίμενε. Επιθέσεις από το Ιράν και βεβαίως ένα έτοιμο σχέδιο για αντίπεινα από το Ισραήλ.
1: Τραμπ και Νετανιάχου είναι στην ίδια σελίδα και αν όχι Σταύρο, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος αποφασίζει εδώ σε αυτή τη σχέση.
5: Φαίνεται πως μπορεί να διαφωνούν, αλλά παραμένουν στην ίδια σελίδα υπό την εξής έννοια. Ο Νετανιάχου αποφάσισε δύο φορές το τελευταίο διάστημα να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τη μία χτυπώντας τη Βηρυτό και την άλλη βεβαίως απαντώντας σε αυτά τα χτυπήματα του Ιράν. Παρόλα αυτά το έκανε με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Συνεχίζουν στην ίδια γραμμή. Απλώς ήθελε να δείξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν θέλουν μπορούν και μόνοι τους, βασιζόμενος αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
1: Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση τον Λιβανό. Από το Ισραήλ τι σκέφτονται να κάνουν? Θα σταματήσουν εκεί τις επιθέσεις? Μπορούν να κάνουν πίσω σε αυτό τον όρο?
5: Νομίζω ότι ο Λίβανος θα παραμείνει ένα ανοιχτό μέτωπο. Ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Το θέμα είναι αν θα ξαναχτυπήσουν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό, στο νότιο προάστιο, στην Ντάχεια. Και μην εκπλαγούμε αν αυτό χρησιμοποιηθεί και πάλι ως μοχλός είτε ανάφλεξης είτε επιτάχυνσης των διαδικασιών. Και επίσης μας προκαλέσει έκπληξη αν δούμε να έρχεται πιο κοντά μια διευθέτηση στα ζητήματα αυτά που μένουν ανοιχτά ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη μετά από αυτές τις εξελίξεις.
2: Μένοντας στο ίδιο θέμα, θα συνδεθούμε με τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γυνατίου, διότι λίγες ώρες πριν τα χτυπήματα, ο Τραμπ ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται. Και τώρα, αφού άναψε η φωτιά,

0: Λέει ότι ήταν εκείνος που την έσβησε. Τι ισχύει από όλα αυτά?
1: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί ως οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
2: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά, η συμφωνία είναι κοντά. Είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα, και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση, έτσι, αλλά δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
2: Για το Μουντιάλ, Μιχάλη, ενδιαφέρεται, μια και πιάσαμε τα αθλητικά δρόμενα?
1: Ενδιαφέρεται, αλλά περιέργως δεν έχει ξεκινήσει τις ανακοινώσεις και μας κάνει και αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως καταλαβαίνεις, έχει τα γενέθλια του, Λένα. Οπότε το ενδιαφέρον του αυτή τη στιγμή είναι τα γενέθλια, θα έλεγα, και ο συνδυασμός με τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο. Πάντως ο κύριος Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου. Φαίνεται ότι είχαν μερικές συνδιαλέξεις, όχι μία, και είναι φανερό πια ότι δεν έχουν τους ίδιους στόχους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, όπως μας είπε ο Σταύρος, μιλά για την ανάγκη αυτοάμυνας και εξαφάνισης των εχθρών του, και ο πρόεδρος του απαντά πως θα κάνει συμφωνία.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή αποτέλεσμα.

0: LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, το βραδινό μαγκαζίνο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο ρεπορτάζ ο Σταύρος Ιωαννίδης.
2: Την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας καταδικάζει η Αθήνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι παράνομες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές.
3: Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Το C-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Νίκο Δένδια δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου καθώς προσέγγιζε την Κύπρο και πετούσε στο FIR Λευκοσίας. Τις παρεμβολές εξέπεμψε ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν και πέταξαν παράλληλα με το αεροπλάνο του Έλληνα υπουργού. Παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας.
4: Κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό μου Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Η Άγκυρα επιχειρεί να διαστρεβλώσει το περιστατικό με την τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της να αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στην παρενόχληση διασυρμάτου, ενώ κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του εναέριου χώρου του ψευδοκράτους.
5: 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.
2: Τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρόκειται να ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία.
6: Ο Υπουργός Άμυνας θα ενημερώσει σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την κυρία Κάλλας, αλλά θα ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.
2: Στο περιθώριο της Συνόδου, Γαλλία και Κύπρος υπογράφουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να αναπτύσσει στρατεύματα στο νησί στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
1: Πάμε τώρα στη μεριά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Και μάλιστα η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν το λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημερώνει.

0: αυτό που καταλάβαμε σήμερα και πριν από λίγο από το ρεπορτάζ μας είναι ότι ενώ λέγανε τον Ιούνιο για το νομοσχέδιο της Γαλλίας της Πατρίδας, πάει σίγουρα τον Οκτώβριο, ίσως και πιο μετά. Και μάλιστα αυτό που πληροφορούμαστε ότι ακόμη και τα άρθρα που διέρεαν ότι περιλαμβάνουν γκρίζες ζώνες και πολλά άλλα σχέδια της Άγκυρας περί Γαλλίας της Πατρίδας αρχίζουν και γίνονται πιο γενικά, πιο γενικόλογα και θα αφορούν μόνο κάποια συγκεκριμένα σημεία που η Τουρκία θέλει να εντάξει στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά νομίζω θα είναι καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Βεβαίως το οριστικό κείμενο θα εμφανιστεί Οκτώβριο, το νωρίτερο λέγαμε, αλλά εγώ όπως κατάλαβα πάμε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά θα το δούμε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενα αρκετών που κάναμε σήμερα ρεπορτάζ και νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που επίσης επιβεβαιώνουμε ότι λειτουργούν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών σε κάθε επίπεδο.
1: Στην πράξη θα φανεί αν πράγματι το μαζεύουν, γιατί υπήρχαν διαρροές και για κάζους μπέλη. Τώρα, Μανώλη, για το περιστατικό που είχαμε με τις παρεμβολές, η Τουρκία διαψεύδει επιβεβαιώνοντας την ίδια στιγμή το περιστατικό. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, διότι σήμερα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας έδωσε ουσιαστικά μια άποψη της τουρκικής προεδρίας όσον αφορά τα ζητήματα που προέκυψαν στην Κύπρο, λέγοντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι ακούτε στην Ελλάδα για παρενοχλήσεις και τα λοιπά δεν ισχύουν. Όμως επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες λέγοντας ότι πράγματι απογειώθηκαν τουρκικά μαχητικά για να παρακολουθήσουν 4 αεροσκάφη που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς την Κύπρο και ανάμεσα τους και των Υπουργών Άμυνας. Επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθούσαν στενά αυτά τα αεροσκάφη, ήξεραν ότι ξέρουν συνήθως, όχι πάντα, ποιοι είναι συνήθως, γιατί υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι απογειώθηκαν μαχητικά πηγαίνοντας προς το Αιγαίο, αλλά λένε δεν παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και εκεί υπάρχει κάτι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια, αλλά στα 6 μίλια αναγνωρίζει. Τελικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, αλλά η Τουρκία εξέδωσε τη δική της άποψη όσον αφορά στην Κύπρο, μιλώντας για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τα μαχητικά τα οποία είναι εκεί, αλλά και όσον αφορά και το Αιγαίο.
2: Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
4: Η ώρα 7 και 4 με 3 αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
3: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
5: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
6: εδώ στη χώρα
5: και
6: μας?
5: Τι γίνεται με το θέμα του ασύλου?
6: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσους μεταξύ τους.
7: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός
6: τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
3: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
8: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την 5η στον ανακριτή.
2: Τώρα για να βρουν την άκρη του νήματος και να εντοπίσουν τείχον θύλακες και ένα δίκτυο τρομοκρατίας, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν φύλο και φτερό το προφίλ του 37χρονου. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αίγυπτο και όχι στη Γάζα. Το 2020 έφτασε στην Ελλάδα και το 2023 μπήκε στο ραντάρ της ΕΙΠ. Ο Γιάννης Σουλιώτης στην σκιά γράφηση του προφίλ.
9: Ο Ιουσέφ, όπως είναι το όνομα του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο από Παλαιστίνιους γονείς που εγκατέλειψαν τη χώρα του στην πρώτη Ιντιφάντα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος και φέρεται να απέκτησε 3 παιδιά με την επίσης Παλαιστίνια σύζυγό του. Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά

0: το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο. Μισθώνει διαμέρισμα στα Πατήσια και τα καλοκαίρια απασχολείται ως εποχικός εργάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ώσπου μπαίνει στα ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών.
1: Πλέον υπάρχουν συνεργαζόμενες υπηρεσίες, υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες όπου ανεβαίνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, υπάρχει στενή συνεργασία υπηρεσιών πληροφοριών και από ξένη υπηρεσία έχει προκύψει αυτό που είδαμε να συμβαίνει.
0: Ο Ιουσέφ βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία με τους δύο συμπατριώτες του που συνέλησαν στην Κύπρο για απόπειρα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Έχοντας νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα, πραγματοποιεί ταξίδια στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Ειδικό βάρος για τις υπηρεσίες πληροφοριών έχει και το ταξίδι του στην Μαλαισία, όπου έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή εκρηκτικών.
2: Σε αυτό εδώ το κατάλημα που βρίσκεται στην ακτή του κυβερνήτη, είχε καταλύσει τους τελευταίους μήνες ο ένας από τους συλληφθέντες στην επιχείρηση της Κύπρου, 38 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Τον Αύγουστο του 2025, μαζί με τον συλληφθέντα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, είχαν ταξιδέψει μαζί στην Μαλαισία, προκειμένου να εκπαιδευτούν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών.
3: Ναι, σπίτι που το νοικιάζει κάποιος.
4: Ναι.
3: Ποιο,
4: ναι.
3: Ακούστε,
4: ότι το έχει μια Ουκρανή.
0: Μετά την σύλληψή του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο 37χρονος ομολόγησε. Ανάμεσα σε όσα είπε στην προανακριτική του απολογία, είναι ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο ως εκδίκηση για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
5: Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Σταματέλος.
6: Μακριά από τον καλό της σε αυτό, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου προβλημάτισε με την απόδοσή της στη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία και γνώρισε την ήττα με 1-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του απέναντι στην ελληνική σκουάντρα Τζούρα, η οποία βρήκε τον γκολ με τον Εσπόζητο στο 18ο λεπτό και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην νίκη.
7: Οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.
6: Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ομάδα είχε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις και απείλησε ουσιαστικά την αιστεία του Ντοναρούμα μόνο στο 84ο λεπτό. Αλλά η προσπάθεια του Ζαφίρη σταμάτησε στο δοκάρι.
8: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.
6: Πλέον η εθνική μας ομάδα στρέφει την προσοχή της στη μάχη της League A του Nations League το Σεπτέμβριο, όταν και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία στην elite κατηγορία της διοργάνωσης.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Σήμερα, Δευτέρας 8 Ιουνίου, ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Ο Θανάς Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απάντησε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιαρτσόγλου εκτάκτος. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά στην εκπομπή μας, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, ζούμε αληθινά εδώ στο Sky 100,3.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα.

0: 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός στρατός συνέχισε να χτυπάει σήμερα τον Νότιο Λίβανο σε περισσότερες από 15 περιοχές. Στόχο αποτέλεσε μεταξύ άλλων και ένα αυτοκίνητο στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα το Ιράν απείλησε με αντίπεινα σε περίπτωση νέων πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

0: Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 7 άνθρωποι ανάμεσά τους ένα παιδί σκοτώθηκαν το πρωί στα νότια της χώρας από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 3.637 άνθρωποι. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι 24 Ινδοί ναυτικοί. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές. Μόνο σήμερα στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για την δολοφονία Έλληνο ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπειθε να παραγγείλουν διάφορα είδη, από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοείας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών. Και στα αθλητικά, αυτήν την ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο τρίτος τελικός της Basket League μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εκτός παιχνιδιού τέθηκε ο Τζέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού μετά από ενοχλήσεις στη μέση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειώσει. σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο

0: Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Κοίταξε, Δήμητρα, είναι Δευτέρα. Οπότε μπορούμε να ενώσουμε και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ του Dean Martin. Έτσι, για να καλοπιάσουμε την εβδομάδα.

Κάτι που μου έκανε εντύπωση και συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες, ξέρετε, είναι αυτή η παντοδυναμία του, ή και καλά παντοδυναμία του πληκτρολογίου, μαζί με αυτή την τοξικότητα που στο δικό μου χωριό τη λέμε σκατοψυχιά. Αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Τζουβέλα. Θα το έχετε ακούσει. Είναι ένα φοβερό παιδί. Έχει τύχει και όταν ήμουν στην ΕΡΤ είχαμε κάνει και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Υπήρξε μια δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ιδίου και της συντρόφου του. Κάτι που προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων. Με στόχο βεβαίως τη γυναίκα. Το ζεύγος λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιοδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά του και πολύ καλά κάνουν και νομίζω ότι και να έβγε χωράει και είμαστε και μαζί.

κάποιοι θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να πληρώνουν τη χιδαιότητά τους. Μην θεωρούμε τη χιδαιότητα αυτονόητη. Και το λέω αυτό γιατί το να κάθεσαι και να παρατηρείς μέσα από μια κλειδαρότρυπα τη ζωή των άλλων και να έχεις άποψη για το με ποιαν είναι ο Τζουβέλλας, με ποιαν είναι, ξέρω εγώ, ο Θανάσης Καραγιάννης, με ποιον είναι η Δήμητρα Σταματίου, με χίλια δυο, και να σχολιάζεις, σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεύτερον, φίλε, κρίμα είναι. Οι ψυχαναλυτές και οι ψυχοθεραπευτές θα κάνουν να πεινάσουν. Όχι, χρήσιμοι είναι. Πάρα πολύ χρήσιμοι είναι. Λοιπόν, μία είδηση που θέλω να την κοιτάξουμε, γιατί μου έκανε εντύπωση το ότι μου το ζητήσατε και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεννοηθήκαμε το Θανάση Καραγιάννη. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα κοντά μας για να το συζητήσουμε. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για καινούργια φάρμακα κατά του καρκίνου. Υπό κανονικές συνθήκες, αν είχα μια δική μου, ας πούμε, εφημερίδα, θα το είχα πρώτο θέμα. Γιατί αυτά είναι πρώτα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε. Και ειδικά, αν έχει περάσει κάποιος από αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Ο Κώστας Γιαννακίδης, λοιπόν, σημειώνει κάτι. Πως υπάρχει ένα βίντεο συγκλονιστικό. Δεν το είδα, λέει, στις ειδήσεις. Εκατοντάδες ογκολόγοι, οι καλύτεροι του κόσμου, χειροκροτούν όρθιοι τις ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέων αντικαρκινικών φαρμάκων. Ποιοι τα έφτιαξαν? Προφανώς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Αλλά και να μας τα έλεγαν, θα τα ξεχνούσαμε στο λεπτό. Άλλωστε, για πολλούς από εμάς, αν ένας επιστήμονας ισχυριστεί ότι θεράπευσε τον καρκίνο, ίσως να πούμε ότι είναι και κομπογιαννίτης. Αν το πει ένας παπάς, αρκετοί θα τρέξουν με τη λαμπάδα στο χέρι. Η αντίφαση είναι και αυτή συγκλονιστική. Η ανθρωπότητα φτιάχνει φάρμακα του 21ου αιώνα, αλλά ταλαιπωρείται από ιδέες και πρακτικές του 19ου. Βεβαίως, ναι, λείπει η σοφία, υπάρχει η φία. Και εσείς καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Αυτό το βραδάκι, βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε? Ένα εκπληκτικό Σαββατοκυριακό. Χθες έκανα κάτι το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Είδα ένα ντοκιμαντέρ και θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο που είχαμε πριν από λίγες μέρες, έναν παγωτατζή. Ένα ντοκιμαντέρ που έγινε από παραγωγό του Hollywood και η προβολή έγινε στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Θα σας παρακαλέσω να την ακούσετε αυτή τη συνέντευξη στην συνέχεια. Όπως επίσης, θα το πω από τώρα, θα ασχοληθούμε τη δεύτερη ώρα με ένα θέμα που μπορείτε να το χαρακτηρίσετε όπως θέλετε. Από Ελλάδα 2-0, όχι όμως. Δεν ξέρω. Όχι, σκάνδαλο δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε μια, αν θέλετε, κακεντρέχεια. Όχι, όχι. Ούτε μια διάθεση απάτης. Όχι. Δεν υπήρχε οργάνωση. Δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε θέληση, δεν υπήρχε φαντασία, ναι, από τη μεριά του κράτους. Και χρήματα για την έρευνα χάθηκαν. Και τα πήρε πίσω το αρμόδιο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που μας τα έδινε, αλλά εμείς κοιτούσαμε τα δόντια του γαϊδάρου. Κατά τα άλλα, συζητάμε να γυρίσουν πίσω τα φωτεινά μυαλά που έφυγαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Αλλά πού τέτοια τύχη. Και θα έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό επιστήμονα που θα μας σκιαγραφίσει όλη την ιστορία του πώς χάθηκαν τα συγκεκριμένα χρήματα για την έρευνα στη χώρα μας. Θέλω να τα ακούσετε αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, αυτό που ζητάμε ως πολίτες είναι ένα κράτος αξιόπιστο. Ένα κράτος που, γιατί όχι, σε νέους ερευνητές θα δίνει τις ίδιες δυνατότητες και τα εφόδια που δίνουν

άλλα ευρωπαϊκά κράτη που θέλουμε τόσο πολύ να τους μοιάζουμε. Έλα όμως που δεν απέχουμε χιλιόμετρα ή έτυφωτος. Και δεν είναι γκρίνια. Όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβετε στην πορεία τι ακριβώς εννοούμε. Με τον καλεσμένο μας θα το πιάσουμε όλο το κουβάρι και θα το ξετυλίξουμε. Έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι άλλο έχουμε, έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέω στις 11. Εμείς τα είπαμε και νωρίτερα. Έκαναμε και το βραδινό μαγκαζίνο γιατί απουσιάζει ο Νίκος Ανδρίτσος. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, από τα Τρόλια, γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια, έλα, εύκολο το δρομολόγιο. Να πω την καλησπέρα στην Άννα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για το μήνυμά σου. Να πω επίσης την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, καλή εβδομάδα, να σου ευχηθώ. Ισχύει λοιπόν και το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, αν έχετε εντοπίσει κάτι έξω, το δικό σας ρεπορτάζ, πάντα το περιμένουμε. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εννοείται ότι εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Θωμαϊδη, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τότε με τον COVID τα λέγαμε πολύ συχνά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που μας έλεγε για τις αναλύσεις το τι έβρισκε στο Σαρονικό. Λοιπόν, προσέξτε, πριν από λίγες μέρες διάβαζα στο Βήμα, συγκεκριμένα τέλος Μαΐου ήταν, Κυριακή, τι μας δείχνει ο χημικός καθρέφτης του Σαρονικού. Προφανώς και στο Σαρονικό αποτυπώνονται συμπεριφορές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Προφανώς αναλύονται και εντοπίζονται επικίνδυνες ουσίες που έως τώρα μάλλον περνούσαν απαρατήρητες, και όλα αυτά από μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα λίμματα της Ψιτάλιας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θωμαΐδη που είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτό το θέμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα κάποια βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας, κωδικοποιώντας, ξέρετε, δεν έχουν νόημα ποσοστά, νούμερα και τέτοια, τις δικές σας ποιοτικές, αν θέλετε, αναφορές, τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας. Τι διαπιστώσατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ουσιαστικά πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά είναι ότι η δραστηριότητά μας έχει ένα άμεσο αποτύπωμα

0: αρκετά αρκετές φαρμακευτικές ουσίες, αλλά και κάποια άλλα χημικά που μπορούσαμε να σκεφτούμε. Παραδείγματο χάρη τα χημικά από τα λάστιχά μας, από τα αυτοκίνητα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Και αυτές οι ουσίες, ειδικά από τα λάστιχα, είναι αρκετά τοξικές. Φεύγουν λοιπόν από τη χρήση των αυτοκινήτων, φτύρονται τα ελαστικά, φεύγουν στο περιβάλλον. Αυτά ουσιαστικά καταλήγουν από τη βροχή νερό στην Ψιτάλια και από εκεί φυσικά στο περιβάλλον. Και πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες
1: στην Ψιτάλια, κύριε καθηγητά, αυτά επεξεργάζονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, θα ρωτήσει κάποιος απλά πριν περάσουμε σε επιμέρους και αυτά που είπατε για τα φάρμακα και τα λοιπά, γιατί καταλαβαίνω διαβάζοντας στοιχεία της έρευνας ότι έχει να κάνει και με τις καθημερινές μας συνήθειες. Θα δούμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που βγαίνει στο περιβάλλον από την Ψιτάλια, έτσι, τι είναι ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα?
0: Εντάξει. Κάθε βιολογικός καθαρισμός,
1: ναι,
0: και όχι μόνο της Ψιτάλιας, καταρχάς να πούμε ότι η μονάδα επεξεργασίας της Ψιτάλιας είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Είναι από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λειτουργεί άψογα, ναι, όμως. Είναι ένας βιολογικός καθαρισμός. Είναι σχεδιασμένος να απομακρύνει συγκεκριμένα πράγματα. Τα συνθετικά χημικά ποτέ δεν ήταν στο στόχαστρο του βιολογικού καθαρισμού. Από τη δεκαετία 70 που σχεδιαστήκαν οι βιολογικοί καθαρισμοί, δεν είχαν στόχο να απομακρύνουν τα συνθετικά χημικά που χρησιμοποιούμε και παράγονται από τη χημική βιομηχανία. Οπότε, υπάρχουν χημικά τα οποία απομακρύνονται σημαντικά, όπως είναι κάποια επιφανειοδραστικά που σας είπα ή κάποια βιομηχανικά,
1: ναι, ναι,
0: χημικά, αλλά υπάρχουν και χημικά τα οποία περνάνε όπως μπαίνουν έτσι βγαίνουν, να το πούμε λαϊκά. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον οργανισμό μας. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη, κάποια γλυκαντικά που χρησιμοποιούμε,
1: ναι,
0: για να μην παχαίνουμε, να μην τρώμε ζάχαρη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι όπως τα καταναλώνουμε, έτσι τα αποβάλλουμε. Οπότε έτσι όπως τα αποβάλλουμε, έτσι πάνε και στο περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί επίσης δεν μπορεί κανείς, κανένας ζωντανός οργανισμός να τα διασπάσει.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με συνήθειες, γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι το Σαββατοκύριακο βλέπουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ αυτό που αποτυπώνει το κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και, ακόμη και ναρκωτικών ουσιών, έτσι.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν ναρκωτικά. Τα λέμε ναρκωτικά, δεν είναι, είναι παράνομα διακινούμενες ουσίες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι όλες ναρκωτικές, κάποιες είναι διαιρετικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε ναρκωτικά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ναρκωμανείς και έχουν καθημερινά ανάγκη αυτής της ιστορίας και δυστυχώς αυτά τα ναρκωτικά έχουν μια σταθερή χρήση μέσα στη εβδομάδα.
1: Uh-huh.
0: Και υπάρχουν και κάποιες ουσίες που τα χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι για διασκέδαση.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αυτά λοιπόν εν μέρη είναι η κοκαίνη και συνήθως η κοκαίνη καταναλώνονται μαζί με αλκοόλ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φυσικά είναι το έκσταση και κάποια άλλα διηγετικά. Αυτά λοιπόν τα βλέπουμε στα λίμματα να αυξάνουν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή,
1: ναι,
0: και να πέφτουν μέσα στη βδομάδα. Μάλιστα υπάρχει και ένας μεταβολίτης της κοκαίνης μαζί με αλκοόλ, το κοκαέθιλεν, που δείχνει ακριβώς πόσο είναι η συγχορήγηση. Δηλαδή μπορούμε από τα λίμματα από μία ουσία να πούμε πόσοι χρησιμοποίησανε κοκαίνη μαζί με αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αυτό είναι χρήσιμο γιατί από επιδημιολογικές απόψεις για να μπορέσουν να να ληφθούν όποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια μαγαζιά που
1: γίνεται. Δυστυχώς, εσείς το διαπιστώνετε αυτό και στην περίοδο του COVID, όταν μας δίνατε κάποια στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω, σε επίπεδο σχεδιασμού ή αντιμετώπισης, ακόμα και για τα μαγαζιά που λέτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι μια διαπίστωση,
0: ναι, ναι,
1: που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη ή να τυχώσουμε κάτω από το χαλί, για να το ξεχάσουμε, κύριε καθηγητά. Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τοξικός κίνδυνος για το,
0: ναι,
1: περιβάλλον του Σαλονικού?
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Πολύ σημαντική ερώτηση και όχι μόνο για το περιβάλλον του Σαλονικού, γενικότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο η οποία επιβάλλει κάποια αναβάθμιση στους βιολογικούς καθαρισμούς για να γίνει απομάκρυνση αυτών που ονομάζουμε μικρορύπους. Όλα αυτά ονομάζονται μικρορύπη.
1: Ναι.
0: Κάποιες λοιπόν από αυτές τις ουσίες είναι ακριβώς αρκετά τοξικές στο περιβάλλον.
1: Uh-huh.
0: Το πρόβλημα είναι ότι πλέον εδώ και κάποια χρόνια, 4-5, το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, είναι μέρος της ενιαίας υγείας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: η υγεία του οικοσυστήματος και η δικιά μας η υγεία είναι ένα.
1: Uh-huh.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει οι μικρορύποι να απομακρυνθούν και καλώς έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την απομάκρυνσή τους, uh-huh, από τους βιολογικούς καθαρισμούς.

0: Ωστόσο, έχει κάνει ένα βασικό λάθος. Επειδή χρησιμοποίησε κάποια δεδομένα πριν από 15-20 χρόνια, έχει ρίξει όλο το βάρος στη φαρμακοβιομηχανία και στη βιομηχανία καλλυντικών. Ωστόσο, εμείς δείχνουμε με τις έρευνες που κάνουμε εδώ και χρόνια ότι το τοξικό φόρτιο δεν προέρχεται από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Εδώ μου είπατε για τα λάστιχα, μου είπατε για άλλα πράγματα.
0: Αυτό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα βιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, τα τοξικά των λάστιχων, ναι. Από τα λάστιχα. Χίλια δυο άλλα είναι τα πιο τοξικά.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τις οδηγίες που υπάρχουν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να το πω πάρα. Ναι, γιατί αυτό σχεδιάστηκε πριν από χρόνια και έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Δεν χάρηκα για το θέμα. Μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι και η δουλειά σας.
2: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
7: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές.

0: Μικρές αγορές, μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: 1972. Να σου πω όμως κάτι, Δήμητρα, θέλω τώρα και λίγο Elvis. Κάτι έχουμε. Οπότε είπα, είναι Δευτέρα, θα καλοπιάσουμε την εβδομάδα.

0: τραγούδιο. Τι έκανε. Έφυγε από τη ζωή. Επίσης, αν σήμερα το 1959 γεννήθηκε μια αγαπημένη μας Αγγλίδα, συγγραφέας, δημοσιογράφος, Βικτόρια Χίσλοπ. Βεβαίως, νομίζω ότι σε ένα από τα επαγγελματικά της ταξίδια ήταν κάτι καθοριστικό που συνέβη, γιατί ερωτεύτηκε την Κρήτη και την έκανε δεύτερη πατρίδα της. Το 2005 γνώρισε την επιτυχία με την πρώτη συγγραφική προσπάθεια, το μυθιστόρημα «Το νησί», που εκτελέστηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σπίνα Λόγκα, τεράστια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και ακόμη μεγαλύτερη εννοείται στην Ελλάδα. Και μάλιστα 17 Ιουλίου του 2020 η Βικτόρια Χίσλοπ πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ελληνίδα από την πρόεδρο τότε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, και για την απόφαση αυτή λήφθηκε βεβαίως η παγκόσμια προβολή του μνημείου της Σπίνα Λόγκας ως κριτήριο μέσα από το έργο της συγγραφέως, καθώς και η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Αυτό αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν και το θέμα που κάναμε με τον κύριο Κοθωμαίδη, τον καθηγητή, θα σας πω μια εμπειρία. Ήμουν κάποτε σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, ένα γνωστό μπαρ, και ήθελα να πάω στο βεσέ. Πάω στο βεσέ και ακούω από μέσα φασαρία στο βεσέ. Περιμένω. Ακούω όμως δύο να μιλάνε. Και λέω, ας βγω λέω καλύτερα έξω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και βγαίνω. Και βγαίνουν δύο, μαύρο μάρμαρο μέσα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και με κοιτάνε και μου λέει, κάτι έχει μείνει και για σένα. Μπαίνω μέσα, είχανε κάνει κόκα στο μαύρο μάρμαρο. Με το που το βλέπω, ξεχνάω τι ήθελα να κάνω και έφυγα από το μαγαζί. Γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ξέρετε ποιο ήταν. Λέω, αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αρκεί να μοιάσουν, δεν ξέρω τι τιμώνει, δεν ξέρω. Και με άνθρωποι στην ηλικία μου. Και προσέξτε, δεν ήταν Σαββατοκύριακο καν. Τότε βγαίναμε και μεσοβδόμαδα. Και λέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να την κάνω από εδώ μέσα, μην κάνει κανένα ντου η αστυνομία και είμαι εγώ μέσα στο βεσέ. Με αυτή την άσπρη σκόνη πάνω στο μαύρο μάρμαρο. Σας λέω, ξέχασα και τι ήθελα να κάνω στο βεσέ. Έφυγα. Και έφυγα και από το μαγαζί. Πήρα την παρέα και φύγαμε. Και λέω απ' την άλλη, Τετάρτη βράδυ, τι ανάγκη έχει ο άλλος να κάνει κόκα. Έτσι από, δηλαδή θα μου πεις, όχι Τετάρτη βράδυ, τι ανάγκη έχει να κάνει γενικώς. Αλλά, παρά ρε παιδί μου το ότι μας έχουν τύχει στη ζωή μας πολλά πράγματα, κάποια πράγματα για μένα ακόμη με σοκάρουν. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Σας λέω, με το που βλέπω αυτό το πράγμα πάνω στο μαύρο μάρμαρο, παθαίνω ένα. Έφυγα. Πήρα την παρέα, κατεβαίνω κάτω, ήταν πάνω το βεσέ. Του λέω, μάγκες, φεύγουμε. Ξεχάστε ότι αυτό και τα λοιπά. Και μου λέει, γιατί. Λέω, θα σας πω έξω, φεύγουμε τώρα. Αυτό. Γιατί μου λέει ο Γιώργος, να σου πω, μου λέει, μια προσωπική εμπειρία. Βράδυ σε μαγαζί, με πλησιάζει μια κοπέλα, να ήταν. 22 μάξιμο. Κάπου εκεί με ρωτά την ψυχρά αν έχω χόκα. Εννοείται ότι τη είπα όχι. Και δεν ξέρω και πού θα βρει. Της είπα. Αλλά για σκέψου ρε εσύ, μου λέει, αν ήθελε κάποιος να εκμεταλλευτεί την περίπτωση και το κοριτσάκι αυτό που έψαχνε κόκα για να περάσει ωραία ο άλλος, δηλαδή, ναι, και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα, έτσι, μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Γεια σου Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία από Ζωγράφου. Αυτό το καλοκαιρινές διακοπές που μου έγραψες, τι είναι, θες το τραγούδι το συγκεκριμένο, έτσι, όχι θα καθόμουν, Ευαγγελία δεν είναι. Είμαι λέει ο μόνος που σκέφτηκε το προτιμώ εσκιμώ, έχει αρχίσει να ξεχωρίζει λέει η ηλικία μου. Τη διαφήμιση τη μήνυκε Γιάννη, έτσι. Μωρέ, να σου πω κάτι. Έχω σκεφτεί να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε πέρυσι με τις διαφημίσεις του 80, που γελάσαμε πάρα πολύ. Θα φωνάξω και τον Σταύρο Κονταξή και θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι πήγα κάπου εχθές που πραγματικά συγκινήθηκα. Και συγκινήθηκε και όλος ο κόσμος. Πήγαμε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, είχαμε φωνάξει εδώ έναν φοβερό παγωτατζή, τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Και σας είχαμε πει για το πώς τον προσέγγισε ένας παραγωγός από το Hollywood για να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ. Και Και ο Κωνσταντίνος είχε μια ιδέα, γιατί δεν το ήθελε ραμμένο και κομμένο πάνω του. Και αναφέρθηκε λοιπόν σε μια άλλη Ελλάδα. Ήταν τόσο συγκινητικό αυτό που είδαμε, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι με φοβερό μεράκι. Δηλαδή αυτός ο τύπος που είχε τα μελίσια που είδα σε κάτι πύληνα πιθάρια μέσα στη γη, εγώ αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ή ένας άλλος τύπος με κάτι ποικιλίες στα φιλιού τρέχα γύρευε, που του είπε του Κωνσταντίνου πώς θα το δοκιμάσει. Ο στόχος λοιπόν ήταν, και η ιδέα, και αν θέλετε και με πολύ ωραίο τρόπο δοσμένο όλο αυτό, να φτιάξουν την Αυροσία. Παγωτό. Τι ήταν η Αυροσία, πώς οι θεοί, πώς όσοι πήγαν να τη δοκιμάσουν. Καλά, και είχε και γέλιο μεταξύ, εντωμεταξύ, γιατί ήταν και καρτουνίστικο σε κάποια σημεία. Πολύ ωραία. Οπότε ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι κοντά μας για αυτό το ντοκιμαντέρ, που κατάφερε να μας συγκινήσει όλους εχθές. Και ξέρετε γιατί? Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν μια ωραία τρέλα. Όποιον και αν ρωτούσαν για τον Κωνσταντίνο, έλεγαν είναι τρελός. Είναι τρελός. Πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την τρέλα για να πετύχουμε κάτι που έχουμε βάλει στην άκρη του μυαλού μας, ενδεχομένως το έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε παλέψει γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για τα καταπληκτικά σου λόγια.
0: Όχι, υποχρέωσή μου, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να υπενθυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές πώς έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, όταν άνοιξα τον Τζάνγκο στην Αθήνα το 2021, με προσέγγισε με παράδοξο τρόπο ο Γιάν Φίστερ Ρωμανόφσκι, ένας παραγωγός από το Hollywood, ο οποίος έχει κάνει καμιά σαρανταριά ταινίες σαν παραγωγός, και θέλησε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το παγωτό για αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είδαμε ντοκιμαντέρ γύρω από το παγωτό, πάντως, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, όχι. Εμείς είδαμε ένα ντοκιμαντέρ, Κωνσταντίνε μου, ένα ντοκιμαντέρ για μια στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είχε τη γεύση παγωτού, μπορεί να είχε τη γεύση από την Αυροσία, μπορεί να είχε τη γεύση αυτού του φοβερού καμένου φουντουκιού που μου έχει φέρει. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Αλλά μακάρι η στάση ζωής να είχε τέτοιες γεύσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν περίμενα, επειδή δεν το είχα δει το ντοκιμαντέρ πριν, τώρα μαζί σας πρώτη φορά, περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό. Καταρχάς, όταν λέμε ντοκιμαντέρ, ξέρεις, καμιά φορά συμβαριόμαστε για να το δούμε.
0: Όχι, αυτό ήταν τόσο ωραία δομημένο και χιούμορ.
1: Ήταν ένα δημιουργικό χάος, το οποίο ήταν σαν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ, το οποίο μας έκανε να κλαίμε και να γελάμε, να κλαίμε και να γελάμε. Όλοι μαζί, να βλέπεις ένα θέατρο να κλαίει και να γελάει ταυτόχρονα. Μηνύματα φοβερά μέσα, τα οποία έβαλαν ακόμα και εμένα που τα έλεγα να τα σκέφτομαι και να λέω τι είπα εδώ. Όχι από άποψη παυλακία, εννοώ να κάτσω να σκεφτώ το τι είπα, να μου δώσει καινούργιες ιδέες. Και το κάτι που μου λέγαν όλοι μετά που βγήκαμε απ' έξω, ρε παιδί μου, ότι πόσο τους έδωσε έμπνευση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο για μένα είναι καταπληκτικό, δηλαδή είμαι πραγματικά χαρούμενος που συγκινήθηκε ο κόσμος και άρεσε στον κόσμο πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανος που ενέπνευσα ίσον έναν άνθρωπο εκεί μέσα. Και θα εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, να δώσουμε λίγο τη δομή του, με την έννοια ότι δεν αναφέρθηκε το παγωτό. Μάλλον το παγωτό μπορεί να ήταν η αφορμή. Έτσι.
1: Ναι,
0: να ήταν η αφορμή, έτσι όπως το είπαμε.
1: Σωστά.
0: Αλλά εσύ παρουσίασες μια άλλη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που αυτή η άλλη Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει, Κωνσταντίνε.
1: Υπάρχει,
0: δηλαδή,
1: είναι εδώ.
0: Μας γνώρισες υπέροχους ανθρώπους. Για πες μας μία, δύο, τρεις περιπτώσεις, όσες θέλεις, από αυτούς τους ανθρώπους που πήγες, τους βρήκες,
1: ναι,
0: και μάζεψες τα συστατικά για να γίνει η Αυροσία το παγωτό.
1: Ακριβώς. Να σου πω ότι εγώ συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους. Mm-hmm. Απλά τότε με τους συγκεκριμένους δεν συνεργαζόμουν, γιατί δεν είχε τύχει. Εγώ έπρεπε να βρω ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δουλειές σχετικές με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τόσο παλιά και φιλοσοφημένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Γεράσιμος ο Σκορδίλης, όπως είπες με τα μέλια.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει τα μελίσια του σε πύληνα κιούπια μέσα στις ξηρολιθιές.
0: Στη Σύρο, έτσι.
1: Στη Σύρο, ναι. Έχει κάνει αναβίωση της παλιάς μελισσοκομείας.
0: Εγώ αυτό δεν ήξερα ότι υπάρχει, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου.
1: Εγώ εκεί το έμαθα. Εμείς πήγαμε να κάνουμε γύρισμα σε κάτι που δεν ξέρουμε. Και είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μας το σφύριξε κάποιος στη Σύρο.

0: Παιδιά, υπάρχει αυτό. Ξέρεις, μυστικό. Γιατί αυτό βγάζει, δεν βγάζει τίποτα. Σε ποσότητες ο Γεράσιμος βγάζει από το. Έχει και σημαντική μελισσοκομεία. Από αυτό το μέλι βγάζει ελάχιστες ποσότητες, οι οποίες δυστυχώς, αλλά ευτυχώς για αυτόν φεύγουν όλες στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε και το είδαμε, το δοκιμάσαμε μέσα
1: στο. Γιατί, γιατί λες ευτυχώς.
0: Ευτυχώς για εκείνον, γιατί θα έχει μια καλή οικονομική.
1: Ναι. Δυστυχώς για εμάς.
0: Δυστυχώς για εμάς. Δυστυχώς για τη χώρα μας.
1: Ναι, δυστυχώς για. Αυτό εννοώ. Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Ναι. Ναι, και δοκιμάσαμε το μέλι μέσα από τα κούπια και μας τρύπησε το θυμάρι τον εγκέφαλο. Δεν μπορεί να φανταστεί για τι πράγμα μιλάμε αυτό το μέλι, ας πούμε. Μετά η κυρία Εμιλία με τα μέλια που είδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: οποία κάνει, μεταφέρει τα μελίσια της εκεί που τα μετέφεραν οι αρχαίοι Αθηναίοι ώστε να αποκτήσουν
1: ναι.
0: ιαματικές ιδιότητες. Δεν ξέρω αν το είπα την προηγούμενη φορά. Κάει και το παιδί μου και μου είχε δώσει κυραλυφή και το επόμενο πρωί δεν είχε τίποτα το παιδί.
1: Ναι.
0: Τίποτα, τίποτα σημάδι.
1: Αυτός με τα σταφύλια, τα περίεργα.
0: Με τα σταφύλια, ο Δημήτρης Οδρίτσας. Ο Δημήτρης Οδρίτσας. Ο Δημήτρης Οδρίτσας πήγε στα Μέγαρα εκεί πέρα που είναι τα μέρη του, έβρισκε παλιά ξεραμένα αμπέλια διάξεις, αυτά τα κατεστραμμένα που βλέπουμε, ναι. ρε παιδί μου, που τα έχουν παππούδες παρατημένα και τέτοια, και τους έλεγε μου το δίνεις ρε παππού και να σου δίνω κάποια σταφύλια το χρόνο και τα λοιπά, λίγο κρασί. Και του τα δώσανε και έχει τώρα ένα χωράφι εδώ. Το άλλο του χωράφι είναι 3-4 χιλιόμετρα μακριά. Το καθένα με λίγες ρίζες.
1: Και το οποίο λέει το ποτίζει, ε. Ό,τι βρέχει.
0: Δεν ποτίζει ό,τι βγει. Να σου πω ότι ο άνθρωπος θα τρελαθεί. Πώς ξέρει ποιο είναι το καλό του σταφύλι, ποιο είναι το καλό του δέντρο. Αυτά που τρώει αλεπού. Αυτά που βρίσκει παγωμένα στα αλεπούδες, ξέρει ότι είναι τα καλά του σταφύλια, γιατί οι αλεπούδες αναγνωρίζουν το καλό σταφύλι.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Στους 20 τρίχα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Φοβερή ιστορία. Και,
0: ναι.
1: και ωραίος τύπος. Και πολύ ωραίος τύπος.
0: Τύπος.
1: Μ' άρεσε που σου είπε πώς να το δοκιμάσεις.
0: Ακριβώς. Γιατί έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, άλλη γεύση για το τρώγοντας ολόκληρο, όλα το σκάσαμε και το δοκιμάσαμε αλλιώς, ας πούμε, το σταφύλι.
1: Ναι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Άλλο που με ξετρέλανε, γιατί είχε αυτό που λες, ήταν ένα τρενάκι. Είχε πάρα πολύ συγκίνηση για πολλούς λόγους και είχε και πάρα πολύ γέλιο. Αυτή η ιστορία με το animation, η θεή του Ολύμπου,
0: ναι.
1: δηλαδή δεν ξέρω. δηλαδή ειλικρινά, τόσο έξυπνο και τόσο ωραία δοσμένο. Πάρα ναι. πολύ ωραίο. Δεν είπαμε, εσύ τον τίτλο του ντοκιμαντέρ δεν είπαμε.
0: Ναι, ναι, είναι Gelato for the Gods.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι στα αγγλικά το περισσότερο,
1: ναι.
0: αλλά δεν απευθύνεται μόνο σε ελληνικό κοινό και για λόγους διανομής της ταινίας
1: mm-hmm.
0: έγινε στα αγγλικά για να είναι πιο εύκολη διανομή της στο εξωτερικό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Για κάποιον που δεν ήξερε, βέβαια υπήρχε μπορούσε να το διαβάσει
0: και τα λοιπά.
1: Υπότιτλοι
0: ναι,
1: κανονικά
0: ναι,
1: δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και το animation, ωραία ιδέα, πάρα πολύ.
0: Το animation. Λοιπόν, το animation ήταν πώς θα βάλουμε τους θεούς στο παιχνίδι. Οι θεοί ήταν το όχημα της ιστορίας ουσιαστικά. Για να μπορέσουμε, δηλαδή να στηρίξουμε την έννοια της αμβροσίας και της αθανασίας μέσα, έπρεπε κάπως να υπάρχουν οι θεοί. Τώρα, να βάλεις ηθοποιούς σε μια low budget ταινία όπως αυτή, να παίξουν τους θεούς, θα ήταν μια τραγωδία. Δεν θα βλεπόταν αυτό το πράγμα. Οπότε σκεφτήκαμε το animation. Και από ό,τι είδαμε έκανε μια εξαιρετική δουλειά ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε. Γραμμικό, χαρούμενο, ευχάριστο. Δηλαδή ήταν η αστεία νότα της ταινίας πέραν από τα αστιάκια που έκανα εγώ. Ξέρω εγώ με τη φάτσα μου και το ένα και το άλλο που μας κάνανε και γελούσαμε όλοι μαζί. Ήταν ότι μας κάνανε πλάκα. Μας κοροϊδεύαν οι θεοί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κατάλαβες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Λοιπόν, ο στόχος από εδώ και πέρα. Πρώτα ναι. απ' όλα θα αμέσως μετά θα προβληθεί στη Σύρο, έτσι.
0: Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Κοίταξε,
1: εσύ έχεις σχέση
0: Παναγωγός.
1: Με το νησί έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Από εκεί και το πρώτο παγωτατζίδικο εκεί και μετά ήρθε στο Κουκάκι, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, ο παραγωγός αυτό που είπε χθες μετά που το έθηκε το ερώτημα είναι το εξής. Είπε ο άνθρωπος ότι... Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ταινία πρέπει να προβληθεί στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν το δεχτεί η Ελλάδα, πώς θα το δεχτούν στο εξωτερικό. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να παιχτεί στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι. Τώρα το πώς παίζεται στην Ελλάδα είναι το θέμα. Και
1: πρέπει να σου πω το εξής.
0: Αν το θέλει ψάξιμο, ναι.
1: Ειλικρινά, δεν ξεκολλάς το βλέμμα και το μυαλό σου ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μου έκανε φοβερή. Εγώ δεν είχα καταλάβει πώς ήταν αυτό το πράγμα, μου το έχεις εξηγήσει κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά ειλικρινά, δεν μπορεί
0: ούτε
1: να.
0: Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Ούτε το βλέμμα, ούτε το μυαλό.

0: Ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι ντοκιμαντέρ όπως το πες με την έννοια την, αυτή που λες τώρα θα δω, τώρα τι βαρύ θα δω και τα λοιπά. Καθόλου, μα καθόλου.
1: Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι παρότι έχει αρκετό μονόλογο, έχει αποφύγει εντελώς τον εγωισμό. Δηλαδή δεν έχουμε έναν εγωιστή άνθρωπος, λέει.
0: Όχι, δεν είναι μονόλογος, είναι περιγραφή. Να σου πω κάτι. Είναι περιγραφή. Και βέβαια ένα πολύ συγκινητικό σημείο είναι εκεί που διαπιστώνεις ότι λείπει από την Αυρωσία αλάτι.
1: Σωστά.
0: Αυτό, αλλά πρόσεξε. Και το εκκλησάκι που πήγε στην Σύρο, που
1: στον
0: εκεί,
1: Άγιο Στέφανο.
0: Στον Άγιο Στέφανο που είναι μέσα στα βράχια. Ένα συγκλονιστικό σημείο του
1: ντοκιμαντέρ. Ακριβώς, της Ελλάδας. Ένα απίστευτο μέρος.
0: Μια περιγραφή θέλω από αυτό το εκκλησάκι για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, είναι στη Σύρο.
1: Ναι, στην πρεμιέρα μας εχθές υπήρχαν αρκετοί χολιγουδιανοί και ηθοποιοί και σκηνοθέτες και παραγωγοί και τα λοιπά, που ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Ο ένας ήταν και μάλιστα, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν επιτρέπεται, είναι και ο Σκαρικός, πολύ πολύ γνωστός σκηνοθέτης. Τέλος πάντων, με το που τελείωσε βγήκαμε έξω, πήγαμε για φαγητό μετά όλοι μαζί και μου λέγανε όλοι μαζί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, πότε θα μας πας στη Σύρο να πάμε στον Άγιο Στέφανο. Αυτό ρε παιδί.
0: Στο κλεισάκι.
1: Ναι, αυτό. Αυτό.
0: Εγώ κανόνισα με την παρέα να έρθουμε τον Οκτώβριο ένα Σαββατοκύριακο, να το ξέρεις.
1: Τέλεια. Η καλύτερη εποχή.
0: Για να έχουν κλείσει τα πάντα και να είμαστε μόνοι μας. Εντάξει.
1: Η καλύτερη εποχή.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Σε περιμένω μόλις γυρίσει από τη Σύρο να έρθει ένα βράδυ να σε γνωρίσει.
1: Δεν είμαι τίποτα.
0: Εγώ ειλικρινά. Είναι χαρά και τιμή μου που έχουμε γνωριστεί, Κωνσταντίνε. Αυτό.
1: Να σε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια. Με ρωτάτε πότε θα προβληθεί στην Αθήνα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Μακάρι. Άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις εκτός στο Ίδρυμα Κακογιάννη αυτό το πράγμα. Εξαιρετικό. Μου λέει ο Γιώργος από το Far West. Τα ναρκωτικά είναι ακριβά και δεν φτάνουν σε όλους. Άμα σου δώσουν, μου είχε πει μια φορά ένας θείος μου, να μου τα φέρεις εμένα, να τα δοκιμάσω, να σου πω αν είναι καλά, να πας να πάρεις κι άλλα. Κατά τα άλλα, Πασόκ μου λέει ωραία χρόνια τότε που βγαίναμε τις Τετάρτες. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων, οκ. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Και μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν μιλάμε για αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, εννοούμε και την κόκα. Γιώργο, μισό λεπτάκι τώρα. Τι εννοούμε αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, την κόκα? Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Έχει δίκιο ο DJ Νέμος. Έχει δίκιο ο DJ Νέμος. Μου λέει το εξής. Επικίνδυνα ναρκωτικά, τα δύο πιο επικίνδυνα είναι το αλκοόλ και ο τζόγος. Συμφωνώ απόλυτα που παραμένουν νόμιμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μου λέει ο Δημήτρης, καλησπέρα από Ισπανία. Άκου να δεις, λέει, τώρα που είπες για την συγγραφέα. Η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Όταν φύγαμε την Ελλάδα είχε ήδη 20 χρόνια και ήταν μητέρα και σύζυγος Έλληνα. Έδωσε εξετάσεις ηθαγένειας και πέρασε. Ηθαγένεια και διαβατήριο δεν πήρε ποτέ. Δεν πειράζει όμως, θα πάρει από την Ισπανία σε κάνα δύο χρόνια. Έχω κι άλλα. Ευχαριστώ. Όποτε θες, Δημήτρη μου, βγαίνεις και στον αέρα να μας τα πεις. Στείλε μου στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο ντοκιμαντέρ λέτε? Όχι για τους θεούς. Ζελάτο, στο λέω στα ελληνικά. Για τους θεούς. Ναι. Βάλε Κωνσταντίνος Καρακατσάς. Δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις στο YouTube. Εχθές προβλήθηκε σε μια πολύ κλειστή παρέα στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Δεν θα προβληθεί κάπου. Τώρα θα πάει στη Σύρο, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι από τη Σύρο και γίνεται αναφορά στη Σύρο στο ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν θα πάει. Δηλαδή, μακάρι, ειλικρινά σας το λέω, να μπορούσε να το δείξει ο Sky. Για το Sky αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν ταμάμ. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Και επειδή εμένα ο Sky μου έκανε ένα δώρο κάποτε, που δεν το ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου, μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάζω μια εξαιρετική εκπομπή. Τα γυρίσματα που εγώ τη συνάντησα την άλλη Ελλάδα και δεν ξέρετε πόσο ανάγκη την έχουμε την άλλη Ελλάδα. Ακούγεται λίγο κάπως το άλλη Ελλάδα, όχι, μακάρι να είναι αυτή η Ελλάδα. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Κωνσταντίνος και ήταν, σας λέω, ένα τρενάκι, το είπε πολύ ωραία, πότε κλαίγαμε, πότε γελούσαμε. Είναι τόσο συγκινητικό αυτό το πράγμα, πιάνει τέτοιες πτυχές ανθρώπων που σε αφήνει κόκαλο. Λοιπόν, έχει έρθει το καλεσμένο.

0: φίλος μας. Και μετά θα πάμε στα ζόρικα. Και τα ζόρικα είναι η έρευνα στην Ελλάδα. Προσέξτε. Λέμε για καινοτομία, λέμε για φωτεινά μυαλά που θα γυρίσουν πίσω. Που θα γυρίσει πίσω. Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος τι έχει να μας πει. Και δεν είναι και τυχαίος. Είναι. Ένα θα σας πω, η ιδιότητα το έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αναπληρώτης καθηγητής ιστορίας των επιστημών. Θα μας πήγε γι' αυτό. Είναι στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και θα μας πει πολλά και διάφορα. Για χρήματα για την έρευνα που τα γυρίσαμε. Δηλαδή, όχι τα γυρίσαμε, μας τα πήραν πίσω.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά, για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες, και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε

0: Αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μεγέθους 3,5 ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70

0: 50χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπειθε να παραγγείλουν διάφορα είδη, από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοείας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την αρχή διαγύρισης καταστροφών. Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε και ανοιχτά τη Κούβα σήμερα το απόγευμα. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Και στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο τρίτος τελικός της Basket League μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 47-45. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: 1940 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tom Jones. Και σήμερα, απόψε, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα, είναι 8 του μήνα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε μετά από Σαββατοκύριακο και έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα κάνουμε ένα θέμα που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ο λόγος γιατί ως πολίτες θέλουμε ένα αξιόπιστο ελληνικό κράτος, θέλουμε ένα κράτος που να δίνει ίσες ευκαιρίες, πόσο δε μάλλον σε νέους ερευνητές. Και αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, το είχε υπογράψει τότε ο καθηγητής ο κύριος Αριστίδης Χατζής, και ο λόγος, τον κύριο Χατζή τον έχουμε γνωρίσει και από το βιβλίο «Ενδοξότερος αγώνας» για το 21. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ωραία βιβλία για την περίοδο αυτή και μάλιστα περιμένουμε και τη συνέχεια. Ο τίτλος ήταν «Η ναυαγή της έρευνας» και ο κύριος Χατζής έπιασε μια ιστορία από το Δεκέμβριο του 23 που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Ωραία ακούγεται αυτό. Και ο στόχος υποτίθεται ότι ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και την διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών. Και υλοποίηση τέλος πάντων ερευνητικών έργων κτλ. Τη συνέντευξη εκείνη έτυχε και την άκουσε ο καλεσμένος μας απόψε, ο οποίος είναι ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πολύ ωραία σχολή φαίνεται και πρέπει να είναι και φοβερή ιδιότητα για την οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, και ο κύριος, ο καλεσμένος μας, ο κύριος Μπούρας Βαλιανάτος, έχει γράψει ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Θέλει η Ελλάδα να παράγει καινοτομία». Νομίζω στο Βήμα ήταν.
1: Ναι, ναι, ήταν στο Βήμα της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιατζό, για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά και θεωρώ είναι κάτι πολύ χρήσιμο αυτό που θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, θέλω για την ιδιότητά της, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, στο είχα πει και στο τηλέφωνο.
1: Χαρώ.
0: Να πιάσουμε λίγο την ιστορία.
1: Ναι, να την πιάσουμε.
0: Τι ακριβώς συνέβη. Πριν από αυτό να σας γνωρίσουμε μόνο στο εξής. Εσείς είχατε σημειώσει σε αυτό το άρθρο ότι είχατε μια εμπειρία 15 χρόνων στην ακαδημαϊκή πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια. Τι ακριβώς έκανατε εκεί?
1: Βεβαίως. Εγώ έκανα το πρώτο μου πτυχίο στην Ελλάδα, στη Φαρμακευτική Αθηνών και έπειτα πήγα στη Βρετανία για σπουδές. Σπούδασα, έγινα ιστορικός και έπειτα έκανα σπουδές στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο στην ιστορία της ιατρικής. Αυτή είναι η ειδίκευσή μου. Και αργότερα είχα μεταδιδακτορικές, είχα κάποιες θέσεις ως μεταδιδακτορικός ερευνητής πάλι στο Λονδίνο και έπειτα η τελευταία θέση που είχα στη Βρετανία ήταν μόνιμη θέση επίκουρου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Επομένως, ερχόμενος στην Ελλάδα, άφησα μία μόνιμη θέση στη Βρετανία.
0: Μόνιμη θέση, έτσι.
1: Ναι, για την οποία είχα αγωνιστεί πάρα πολύ. Το βρετανικό σύστημα είναι γενικά ανοιχτό σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι Βρετανοί. Αλλά για να καταφέρεις να βρεις μια μόνιμη θέση, να καταφέρεις να δικτυωθείς, να γίνεις μέρος αυτού του συστήματος του βρετανικού, χρειάζεται μεγάλος κόπος και αγώνας. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι μια καινούργια χώρα για έναν οποίο ξεκινά από την Ελλάδα, που είναι ένα καινούργιο, μια καινούργια αρχή. Επομένως,
0: παρ' αυτά δεν είναι ένα κλειστό σύστημα αυτό που δίνει την ευκαιρία.
1: Δεν είναι κλειστό σύστημα, δίνει ευκαιρία σε όλους οι οποίοι γνωρίζουν τη γλώσσα και έχουν μια διεθνή τέλος πάντων καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, για να συνεχίσεις νομίζω και να κάνεις μια πορεία, πρέπει να γνωρίζεις το σύστημα, δηλαδή να το μάθεις. Ναι, πρέπει να μάθεις το πώς λειτουργεί. Εμένα μου πήρε περίπου 10 χρόνια για να καταλάβω πώς λειτουργεί το σύστημα στη Βρετανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει αναξιοκρατία. Φυσικά είναι αρκετά αξιοκρατικό το σύστημα.

0: Παρόλα αυτά, για να γίνεις μέρος αυτού του συστήματος, χρειάζεται να περάσει λίγος χρόνος ώστε να καταλάβεις καλύτερα τις δομές. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι γενικότερα δίνονται ευκαιρίες στους ερευνητές και ιδιαίτερα στα μιλίδια στη Βρετανία. Ευκαιρίες όχι μόνο στη διδασκαλία, ευκαιρίες στην έρευνα.
1: Στην έρευνα.
0: Αυτό είναι τεράστια διαφορά, αυτό που έχω βρει ως τεράστια διαφορά με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Εσείς γιατί γυρίσατε?
0: Πολλοί παράγοντες, το πιο πολύ θα έλεγα ότι γύρισα διότι από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου στο Εδιμβούργο, θα έλεγα το κλίμα δεν μας άρεσε πολύ, οικογενειακός, ήταν δύσκολο, κρύο, αέρας, όσο και να ακούγεται άσχημο. Ο πρώτος λόγος που γύρισα στην Ελλάδα ήταν γιατί ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στον ήλιο και στη Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι γιατί μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό ήθελα να προσφέρω και στην Ελλάδα, να σας πω. Δεν ξέρω πώς θα το πει κάποιος, μπορεί να το πει πατριωτικό, μπορεί να το πει ότι αγαπάει τη χώρα του. Αυτή η χώρα με σπούδασε, αυτή η χώρα με μεγάλωσε και ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω και να φέρω και το αντικείμενό μου, διότι το αντικείμενό μου έτσι όπως το δουλεύω εγώ δεν υπήρχε στην Ελλάδα, επομένως ήθελα να έρθω να ξεκινήσω και μια σοβαρή προσπάθεια στην ιστορία της ιατρικής.
1: Πότε γυρίσατε?
0: Γύρισα το 2022.
1: 22. Μέσα στο COVID δηλαδή.
0: Ναι, μέσα στο COVID. Μέσα στο COVID.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αυτό το πρόγραμμα Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Αυτό το ένα που τέλος πάντων. Να μάθουμε λίγο την ιστορία του.
0: Βεβαίως, είναι σημαντικό.
1: Να το πιάσουμε από την αρχή το κουβάρι, δηλαδή.
0: Ξεκινάει, προκήρυξε κάποια στιγμή το δεύτερο τρίμηνο του 24. Ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, διότι έδινε περίπου 80 εκατομμύρια στην έρευνα. Είχε δύο δράσεις. Στη δράση 1 μπορούσαν να κάνουν μεταδιδάκτορες, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα παιδιά που μόλις έχουν πάρει το διδακτορικό τους και θέλουν να βρουν μια θέση στο πανεπιστήμιο, να κάνουν την έρευνα τους, να εξελιχθούν, να δημοσιεύσουν, ώστε να έχουν τα απαραίτητα χέγγια για να μπορούν να εκλεγούν μετά σε μια θέση μέλους ΔΕΠ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση από το κρατικό προλογισμό για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Είναι κάτι που ίσως να είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που συμβαίνει αυτό.
1: Ότι δεν έχουμε χρήματα για το λόγο.
0: Επί σταθερή βάση, κάθε χρόνο να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια για αυτά τα νέα παιδιά που ξεκινάνε να κάνουν έρευνα, ειδικά στους υποψήφιους διδάκτορες και διδακτόρισες, το τοπίο είναι εξαιρετικά ζωφερό. Αυτά τα παιδιά τους λέμε: ξεκινήστε να κάνετε έρευνα, δεν θα πληρώνεστε, όμως πρέπει να αφιερώνετε τεράστιο μέρος του χρόνου σας αυτό. Και όταν θα πάρετε αυτό το πτυχίο, μπορεί να βρείτε κάποια δουλειά ως μεταδιδάκτορες. Ναι. Ή να βρουν κάποιο είδους συμπλήρωμα, κάποιο είδους μικρό μισθό μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μπορεί να έχει ο καθηγητής τους. Δεν υπάρχει όμως σταθερό σύστημα υποτροφιών για αυτά τα παιδιά, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει στη Βρετανία που ξέρω πολύ καλό το σύστημα, έτσι. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο Καινοτομίας εκεί, όπως λέγεται, δίνει ένα σταθερό καινοτομίας και έρευνα, σταθερό κονδύλι στο κάθε τμήμα του κάθε πανεπιστημίου να έχει υποψήφιους διδάκτορες.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα.
1: Αυτά τα χρήματα ήταν από την
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
1: Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία. Είναι 80 εκατομμύρια.
0: 80 εκατομμύρια. Ένα από τα προγράμματα τα οποία υποστηριζόταν από το Υπουργείο Παιδείας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, από την επιτελική δομή του Υπουργείου Παιδείας.
1: Τέλεια. Εξαιρετικά. Ωραία.
0: Προκυρήσατε τέλος πάντων. Ναι. Ο διαγωνισμός, έχουμε την πρώτη δράση που είναι για μεταδιδάκτορες. Δεύτερη δράση αρκετά πρωτοπόρα, διότι προνοεί συμπράξει μεταξύ πανεπιστημίων. Έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχουν μια σύμπραξη μεταξύ δύο πανεπιστημίων.
1: Και αυτό θα μπορούσε να ήταν δύο ελληνικά ή ένα ελληνικό και
0: δύο ελληνικά. Μπορούσες να έχεις ξένους ερευνητές προτάσεις, απλά αυτοί δεν θα αμοιβόταν, θα συμμετείχαν όμως. Ναι. Θα καλύπτονται τα ταξίδια τους για να έρχονται, για να γίνονται workshops ή συνέδρια. Και το άλλο πάλι πολύ σημαντικό για μένα, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις υποψήφιους διδάκτορες μες στα προγράμματα. Ναι. Άρα λεφτά για αυτούς τους ανθρώπους να πληρωθούν να κάνουν την έρευνά τους.
1: Αυτό που δεν προβλέπεται από τον υπολογισμό.
0: Όπουθενά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Και πρέπει να είμαστε από τις λίγες χώρες που

0: Ιούνιο.
1: Για την υποβολή των, ναι, των, ναι, αιτήσεων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. 1200. Και 11 μήνες μετά θα είναι να δημιουργηθεί η επιτροπή που θα αξιολογήσει.
0: Ναι, ναι, η επιτροπή αξιολόγηση.
1: 11 μήνες μετά.
0: 11 μήνες μετά.
1: Και έτρεχαν οι ημερομηνίες για τα κονδύλια και που ξέρουμε, θα προωθήσουν.
0: Ναι, γιατί λήγουν τα κονδύλια αυτά τα ευρωπαϊκά. Δεν μπορεί να τα έχει για 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Υπήρξε νομίζω κάποια παράτηση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες. Λοιπόν, γίνεται αυτή η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή τέλος πάντων κρίνει τις αιτήσεις μέσα σε 2 μήνες και βγαίνουν αρχικοί πίνακες προς χρηματοδότηση 22 Ιουλίου. Έχοντας κάνει μία έρευνα, μαθαίνω από έγγραφα της Κομισιόν ότι στις 15 Ιουλίου έχει ήδη απενταχθεί το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ξαναπείτε, σας παρακαλώ, τις ημερομηνίες.
0: 15 Ιουλίου έχει απενταχθεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Τι σημαίνει απενταχθεί, να το εξηγήσουμε. Γιατί
0: δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί πια να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ίδια Κομισιόν βγάζει επίσημο έγγραφο γι' αυτό. Το ποιος το έχει αιτηθεί. Το γιατί το έχει αιτηθεί δεν το γνωρίζουμε. Αυτά τα έγγραφα δεν είναι δημόσια,
1: ναι,
0: και δεν το έχουμε μάθει. Γνωρίζω ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Φαραντούρης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που είναι ευρωβουλευτής, έχει κάνει σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ και περίπου ένα μήνα και ζητάει το λόγο που απετάχθη το πρόγραμμα. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα αυτή η ερώτηση. Έχει απενταχθεί το πρόγραμμα 15 Ιουλίου και τις 22, ενώ είναι απενταγμένο, η επιτελική δομή του Υπουργείου Παιδείας βγάζει αρχικούς πίνακες προς χρηματοδότηση. Δεν ξέρω πώς αυτό να το χαρακτηρίσω. Δεν είναι, δηλαδή, το λεξικό δεν ξέρω αν έχει μέσα λέξη για να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα. Επιπόλαιο, λάθος ενημέρωση. Και μαθαίνουμε λοιπόν εμείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε για όλα αυτά, για την απένταξη αυτό το παρασκήνιο πίσω. Χαιρόμαστε φοβερά, διότι
1: η δική σας ομάδα είχε...
0: Η δικιά μου ομάδα είναι διεπιστημονική. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ σε αυτό με έναν καθηγητή της φαρμακευτικής, τον κύριο Αλιγιάννη.
1: Κρατάμε, ναι, το ότι 22 πια Ιουλίου, ενώ μάθατε, ναι, ότι από τις 15 έχει απενταχθεί.
0: Τώρα το μάθαμε αυτό.
1: Ωραία, τώρα το μάθατε, δεν έχει... Ωραία, το, ναι, κρατάμε. Ναι. Αλλά θέλω λίγο να περιγράψουμε, ναι, σε αυτό το σημείο και θα επανέλθουμε μετά στα υπόλοιπα. Ποιο ήταν η δική σας ερευνητική πρόταση,
0: βεβαίως,
1: και πώς πρακτικά εσείς πώς έπρεπε να δημιουργήσετε την ομάδα,
0: ναι, ναι,
1: αυτή την διεπιστημονική ομάδα κτλ. Με απλά λόγια για να μην καταλάβετε.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή.
1: Γιατί αυτό προϋποθέτει κόσμο, ταξίδια, υποψιάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Χρόνο πολύ.
1: Χρόνο πολύ. Προϋποθέτει κάποια
0: ερευνητικό
1: πράγματα.
0: Ερευνητικό χρόνο. Δηλαδή, ωραία, το λίγο χρόνο που έχουμε ελεύθερο, γιατί έχουμε διδασκαλία, έχουμε επίβλεψη φοιτητών με διδακτόρων. Λίγο χρόνο που έχουμε, λοιπόν, όλο αυτό να αξιοποιούμε για να γράψουμε μια πρόταση.
1: Ωραία.
0: Για να γραφτεί, πρέπει να κάνεις σύμπραξη με άλλο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνεις επαφές, γνωριμίες με άλλους ανθρώπους για να συνεργαστούν. Η δικιά μου πρόταση ήταν εξαιρετικά διεπιστημονική. Ήταν μια πρόταση η οποία προέβλεπε τη συστηματική καταγραφή και ταυτοποίηση των φυτικών συστατικών σε απλά και σύνθετα φάρμακα της Βυζαντινής περίοδου. Να δούμε δηλαδή τι φάρμακα χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί και αν μπορούμε από αυτά να μάθουμε σήμερα και να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον και κάποια από αυτά τα συστατικά.
1: Ξαναπείτε σας παρακαλώ την ιδιότητά σας, ή μάλλον θα την πω εγώ. Ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και έχετε λοιπόν τώρα σκεφτεί ότι ένα πεδίο έρευνας έχει να κάνει με τα συστατικά των φαρμάκων στο Βυζάντιο. Το λέω πάρα,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι, ναι,
1: απλά. Αυτό.
0: Γενικότερα στην, ναι, προνεωτερικότητα, ναι, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις. Εμείς επικεντρώσαμε στο Βυζάντιο, γιατί εγώ ως ιστορικός ιατρικής επικεντρώνω στην προνεωτερικότητα και κυρίως στο Βυζάντιο. Οι περισσότερες μου δημοσιεύσεις και ερευνά μου είναι εκεί. Και έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εξαιρετικά διεπιστημονική με ανθρώπους από την Ελλάδα, από δύο πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό, την Κύπρο, την Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Αυτή η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το παρακάνατε.
0: Εντάξει.
1: Να
0: είμαστε φιλόδοξοι.
1: Όχι τίποτα άλλο. Γίναμε ρεζίλοι και στου άλλου.
0: Έχουμε
1: πάρα πολύ απλά.
0: Και έχουμε φιλολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, βοτανικούς, φαρμακοποιούς, βιολόγους και ανθρώπους που ασχολούνται με την πληροφορική σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, για να καταφέρουμε όχι μόνο να ταυτοποιήσουμε και ίσως να τα αξιολογήσουμε τη δραστικότητά τους και να δούμε αν δουλεύουν, αλλά και να κάνουμε και μια ψηφιοποίηση. Να υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο online αυτό σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει παγκοσμίως να το βρίσκει.
1: Ως πηγή.
0: Να μην χαθεί αυτή η έρευνα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα δικό μου, το οποίο είχε βγει στους αρχικούς πίνακες ότι χρηματοδοτείται. Ήταν περίπου σειρά 60 από τα 88. Έτσι. Και χαρήκαμε πολύ. Εγώ χαρήκα ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, γιατί μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα, 2 χρόνια αφού του είχα έρθει, δεν έχω επαφές, δεν έχω δίκτυο. Και χάρηκα πολύ, γιατί είδα ότι ήταν μια αξιολόγηση αντικειμενική. Και θα το πω αυτό με μεγάλα γράμματα, θα το

0: κάψουνε, διότι σε αυτή τη χώρα πολλά πράγματα δυστυχώς, δεν μιλάω για το Υπουργείο γενικότερα, δεν γίνονται με διαφανή τρόπο. Εντάξει. Επομένως χάρηκα. Γι' αυτό και, πάρα πολύ.
1: Και είπατε.
0: Ναι, υπάρχει ότι, μια αντικειμενικότητα μεγάλη εδώ.
1: Και αξιολογήθηκε και περάσαμε ναι. κτλ.
0: Πόπο.
1: Εντυπωσιάστηκα με την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξαναπείτε τις χώρες σας παρακαλώ.
0: Ήταν από την Ελλάδα, ΕΚΠΑ, Γεωπονικό, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έχετε χαρεί. Βγήκατε το βράδυ, φάγατε. Το
0: χαρήκαμε πολύ. Ήταν και καλοκαίρι, 22 Ιουλίου.
1: Ναι, καλοκαίρι ήταν, τέλεια όλα.
0: Λοιπόν, και μετά. Τι γίνεται. Μετά λέμε, λέει το Υπουργείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σας πω. Έχουμε μείνει, θα κάνουμε ένα δίσκο.
0: Συγγνώμη.
1: Έχουμε περάσει λοιπόν τώρα, η αίτηση έχει αξιολογηθεί, έχει περάσει. Πάμε σε τη Lucid Edition μουσικά και θα μάθουμε τι έγινε μετά. Επίτηδες το κάνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι, αξίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
6: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και

0: σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν αγνωστά. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στις 10 παρα 20 απόψε στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 3,5 ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν. Το δεύτερο άτομο, το οποίο ήδη έχει ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: αφορμή το ξαναλέω, ήταν μια ιστορία που έχει υπογράψει ο κύριος Αριστίδης Χατζής στην Καθημερινή, ο καθηγητής. Ήταν αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Είχε να κάνει με έρευνα, είχε να κάνει. Έχουμε ακούσει από τον καλεσμένο μας, να ξαναπώ, είναι ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών, τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Με μια εμπειρία και μόνιμη θέση στο. Στο Εδιμβουργό.
1: Στο Εδιμβουργό, σωστά, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άφησε αυτή την μόνιμη θέση μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Γύρισε στην Ελλάδα το 2022. Προκυρήσεται λοιπόν αυτή η ιστορία. Μια σύμπραξη δύο πανεπιστημίων, το ΕΚΠΑ με το γεωπονικό. Και μαζί και άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος,
1: Γαλλία,
0: Γαλλία.
1: Και...
0: ναι, δεν θυμάμαι πια. Έχει μια φοβερή ομάδα. Το αντικείμενο είναι να βρουν τα συστατικά των φαρμάκων στο Βυζάντιο, της έρευνας, και πώς αυτό μπορούμε να το φέρουμε στο σήμερα, αλλά και να υπήρχε και ένα ψηφιοποιημένο αρχείο, να είναι
1: αποθετήριο,
0: πώς το λέμε, μια πηγή,
1: ναι,
0: για όποιον ήθελε να κάνει μια έρευνα και για τις μελλοντικές, ας πούμε, έτσι, τους μελλοντικούς ερευνητές. Τέλεια. Πέρασε λοιπόν η πρόταση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων. Περνάει η πρόταση τον Ιούλιο του 2025.
1: Πέρασε μαζί με άλλες 88 που εγκρίθηκαν. Τα 80 εκατομμύρια ήταν για όλα τα προγράμματα.
0: Ναι, όλα τα
1: το δικό μου πρόγραμμα ήταν περίπου 800.000 ευρώ και είχε περίπου 30 ερευνητές.

0: οι οποίοι θα απασχολούνταν σε αυτό το πρόγραμμα και υπήρχαν κάποια χρήματα και για εξοπλισμό εργαστηριακό. Τέλος πάντων, μαθαίνουμε αυτό, ενθουσιαζόμαστε, διότι αυτό το πρόγραμμα επίσης είχε μεγάλη επαφή, ήταν δηλαδή γέννημα της συνεργασίας μου με τον καθηγητή Νεκτάριο Λιγιάννη στη Φαρμακευτική, που είχε ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Εθνοφαρμακολογικών Ερευνών. Είναι ίσως το πρώτο τόσο εξειδικευμένο Ινστιτούτο σε όλη την Ευρώπη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, το οποίο έχει μέσα όλες τις ειδικεύσεις. Δηλαδή έχει ιστορικό, έχει εμένα, έχει φαρμακοποιούς, έχει βιολόγους, έχει αρχαιολόγους. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο η έρευνα στα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και πώς μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί ένας που κάνει φαρμακευτική ιατρική να διαβάσει τα αρχαία κείμενα με τον τρόπο που τα διαβάζουμε εμείς ιστορικοί. Άρα είναι ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται. Λοιπόν,
1: το ένα συμπληρώνει το άλλο.
0: Το ένα συμπληρώνει, σωστά. Και ξεκινάει από αυτό από αυτή τη συνεργασία, από αυτό το Ινστιτούτο, το πρότυπο που έχει ιδρυθεί στο ΕΚΠΑ. Και χαιρόμαστε μαζί και με άλλους συναδέλφους, με άλλα προγράμματα, και λέμε, βγαίνει η αναγγελία να γίνουν οι εστάσεις, όπως γίνονται πάντα αυτό.
1: Ναι.
0: Από ό,τι ξέρω, έχουν κατατεθεί πολλές εστάσεις.
1: Από αυτούς που δεν πήραν.
0: Ναι. Βέβαια, είναι κυρίως για τυπικά προσόντα, για τυπικά κριτήρια, δεν είναι για ουσιαστικά οι στάσεις. Δηλαδή, δεν κατέθεσε κάποιος ένα χαρτί ήταν λάθος, όχι, ναι. Δεν αξιολογήθηκε το πρόγραμμα, το ναι, ερευνητική ναι. ιδέα. Και περιμένουμε να γίνει σύσταση της Επιτροπής Ενστάσεων για να βγουν οι τελικοί πίνακες. Δεν γίνεται ποτέ αυτή η σύσταση της Επιτροπής Ενστάσεων. Περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, φτάνει ο Νοέμβριος, κάνουμε μια επιστολή 620 μέλη ΔΕΠ και ζητάμε ενημέρωση. Ενώ για πενταχθεί το πρόγραμμα. Από τον Ιούλιο, έτσι.
1: Το απενταχθεί το πρόγραμμα είναι ότι μας έδιναν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμείς κοιτούσαμε τα δόντια του γαϊδάρου.
0: Και δεν μαθαίνουμε τίποτα και τελικά δεν μας απαντάνε ποτέ σε αυτές τις επιστολές, καμία αρχή, ούτε το Υπουργείο, ούτε επιτελική δομή, και μαθαίνουμε κάποια στιγμή, κάποια από εμάς, περίπου 100 άτομα τελικά, κινούμαστε νομικά, κάνουμε κάποια εξώδικα προς το Υπουργείο, μήπως και πάρουμε κάποια απάντηση, έτσι, δεν είχαμε καμία πρόθεση να κινηθούμε νομικά, ούτε...
1: Γιατί να μπλέξεις.
0: Ναι. Τελικά μαθαίνουμε με επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, του κύριου Παπαθανάση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο υφυπουργός, 27 Δετάρτου, ότι το πρόγραμμα επίσημα έχει απενταχθεί. Και όταν ψάχνουμε βρίσκουμε ότι έχει απενταχθεί ήδη από τον Ιούλιο του 25 το πρόγραμμα. Και τις 25 Μαΐου βγαίνει και ένα έγγραφο επίσημο από το Υπουργείο Παιδείας σε απάντηση, νομίζω, κάποιων βουλευτών στη Βουλή που έγινε ερώτημα για το πρόγραμμα, η οποία λέει ότι η υλοποίηση του έργου από το ΙΠΕΘΑ, διαβάζω, γίνεται πάντα με αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε στάδιο. Δυστυχώς, αυτή η απάντηση δεν δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και ερευνητών. Διότι αν είχε γίνει σύμφωνα με όλα αυτά που λέει αυτή η απάντηση, δεν θα είχαν χαθεί τα λεφτά. Επομένως, ακόμα και ένα λάθος να έγινε, ακόμα και ένα πρόβλημα να υπήρξε, είναι καλό να υπάρχει μια ειλικρίνεια, να γνωρίζουμε τι πήγε στραβά, ούτως ώστε να βελτιωθεί στο μέλλον. Ξέρουμε γενικότερα ότι πρέπει να κάνουμε αιτήσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι εκεί έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Uh-huh. Και είναι και μεγαλύτερα τα προγράμματα. Αλλά και η ίδια η Ελλάδα, τη στιγμή που είχε μια δυνατότητα να δώσει ερευνητικά προγράμματα, γιατί αυτή να χαθεί με αυτόν τον τρόπο? Και εγώ θεωρώ γενικότερα ότι έχει να κάνει και με το όραμα που υπάρχει στην Ελλάδα για την έρευνα. Δηλαδή, έχει το κεντρικό κράτος, οποιαδήποτε και να είναι η κυβέρνηση, έχει το κεντρικό κράτος ένα όραμα για να στηρίξει την έρευνα σε αυτή τη χώρα? Έχει ένα όραμα για να φέρει νέους ικανούς ερευνητές συστηματικά από το εξωτερικό? Όχι επειδή αυτός αποφάσισε αυτή να έρθει επειδή τους αρέσει η Ελλάδα και θέλουν να γυρίσουν πίσω κοντά στις οικογένειές τους. Έχει έναν τρόπο να δείξει ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε σοβαρά έρευνα, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες παλινώστης σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω? Δεν υπάρχει αυτό προς το παρόν.
1: Ναι. Μου έχετε βάλει πάρα πολλά πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ επιμένω. Είπατε κάτι πολύ ωραίο, ασχέτως από το ποια είναι η κυβέρνηση, αν υπάρχει αυτό το όραμα.
0: Αυτό εμένα με προβληματίζει.
1: Και υπάρχει και ένα θέμα, εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή, αν είναι αξιόπιστο το ελληνικό κράτος.
0: Σωστά. Μεταξύ κράτους και πολίτη.
1: Και πολίτη.
0: Ναι.
1: Μπήκατε σε μια διαδικασία. Δεν μου λέτε. Και τι σας είπαν οι συνάδελφοί σας? Δεν θα πω για τους Έλληνες, έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες μεταξύ σας μπορείτε να συζητήσετε. Αλλά μου είπατε για άλλες χώρες που είχατε βάλει στην ομάδα.
0: Έχω εκτεθεί πάρα πολύ στους αδελφούς μου, διότι 22 Ιουλίου το βράδυ γράφω ένα email σε όλη την ομάδα, το πήραμε, ξεκινάμε, χαρήκαν όλοι, και ξαφνικά μετά.

0: από 3-6 μήνες, στέλνω πάλι και τους λέω, παιδιά, δυστυχώς τα λεφτά δεν αποδεσμεύονται από την Ελλάδα, διότι δεν πρόλαβε τις ημερομηνίες. Και μου λένε όλοι οι φίλοι μου Ευρωπαίοι, μα αυτό λέει δεν συμβαίνει σε εμάς τα δικά μας κράτη. Πώς συνέβη στην Ελλάδα, αφού είναι ευρωπαϊκά λεφτά, πρέπει να απορροφηθούν. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, τους λέω, δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Έχω εκτεθεί, φυσικά και έχω εκτεθεί. Βέβαια, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Γιατί έχω μια φήμη, με γνωρίζουν ως διεθνή ερευνητή, έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους, επομένως, αλλά δημιουργεί μια κακή εντύπωση για την Ελλάδα. Έξω.
1: Το ακούει ένας νέος που είναι έξω. Αυτό εδώ. Προφανώς θα με κάποιο τρόπο θα το έχει μάθει. Ένας νέος ερευνητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί να γυρίσει.
0: Θα γυρίσει.
1: Εσείς προφανώς, ναι, αν γυρίζατε πίσω το χρόνο, καλά. Είχατε 2 χρόνια που είχατε γυρίσει και τα λοιπά. Μάλλον θα γυρίζατε και για άλλους λόγους, όπως μου είπατε.
0: Ναι, ναι, θα γύριζα.
1: Αλλά τώρα μας ακούει ένας νέος που έφυγαν πολλά μυαλά και ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης έφυγαν χιλιάδες.
0: Σας το είπα ότι είναι και βαθιά κοινωνικό το θέμα. Σχεδόν κάθε μία οικογένεια ή μια ευρύτερη οικογένεια, μεγάλη, το 40-50 ατόμων συγγενών, έχει ένα παιδί που είναι στην έρευνα στο εξωτερικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή το θέμα αρκετά ευρύ.
1: Ναι, ωραία. Και μας ακούει τώρα, σας ακούει. Ναι, ναι. Τι θα του πείτε.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να του πω είναι ότι
1: γιατί θα να γυρίσει. Έλα για τον ίδιο, ναι, το κλίμα, γιατί στο Εδιμβούργο κάνει κρύο και βρέχει.
0: Αυτό το σκέφτεις όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικογένεια, να μεγαλώνεις παιδιά.
1: Εντάξει. Αλλά σε νοιάζει.
0: Θα του πω πρώτα απ' όλα να μην γυρίσει στην Ελλάδα, αν δεν έχει μόνιμη θέση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Να μην γυρίσει στην Ελλάδα ως μεταδιδάκτορας, γιατί δεν θα ξέρει μετά τι θα κάνει. Και δεν θα είναι εύκολο μετά να ξαναγυρίσει πίσω στο εξωτερικό, αν έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, μόνο τότε θα το πρότεινα αυτό, να έρθει στην Ελλάδα.
1: Αν έχει μόνιμη θέση.
0: Αν έχει μόνιμη θέση. Και πάλι να γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι όπως έχουν ολοκανιστεί οι μισθοί από το φοβερό πληθωρισμό που έχουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, αν δεν δουλεύει και ο σύζυγος ή η σύζυγος. Με ένα μισθό δεν βγαίνει πια οικογένεια, αν έχει 1-2 παιδιά. Δηλαδή, οικονομικά τα πράγματα είναι χειρότερα από το 22 που ήλθα, έτσι.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Δηλαδή, το τι σου μένει από το μισθό κάθε μήνα είναι πολύ λιγότερο από ό,τι σου έμενε. Επομένως, και ο μισθός σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των μελών ΔΕΠ μπορεί να είναι υψηλό στην Ελλάδα για το δημόσιο, αλλά με βάση των ευρωπαϊκών προτύπων και μισθών είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Ερώτηση. Στο Εδιμβούργο ήσασταν επίκουρος.
0: Επίκουρος, ναι, ναι.
1: Μπορώ να ρωτήσω τι μισθό παίρνατε εκεί.
0: Ναι, ως επίκουρος, μόνιμος επίκουρος, έπαιρνα καθαρά γύρω στις 2.900 λίρες. Δηλαδή περίπου θα λέγαμε 3.300 ευρώ, 3.200 ευρώ σημερινά λεφτά, το 22 που έφυγα.
1: Με ένα κόστος ζωής εκεί.
0: Στην περιφέρεια ζεις καλά και αποταμιεύεις με αυτά τα λεφτά. Στο Λονδίνο είναι δύσκολο και είναι τεράστιο. Εντάξει. Το κόστος ζωής. Στο Εδιμβούργο ζούσες. Δεν είναι τόσο ακριβά τα ενίκια και αν δουλεύει και ο σύζυγος ή σύζυγος, αποταμιεύεις. Εδώ στην Ελλάδα, με το μισθό που έχουμε πια, δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα.
1: Εδώ ο αναπληρωτής περίπου, ναι, πόσο παίρνει.
0: Ο αναπληρωτής ανάλογα τα χρόνια που έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ανάλογα, δηλαδή,
1: ένα μέσο όρο, πείτε μου.
0: Ένα μέσο 1.900 με 2.000 ευρώ καθαρό μισθό παίρνει. Εντάξει. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για την εκπαίδευση που έχεις, ότι περίπου 15 χρόνια σπούδαζες χωρίς να αμείβεσαι για να κάνεις αυτό που κάνεις, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που είσαι, δεν νομίζω ότι ο μισθός είναι ανάλογο του background που έχεις και αυτού που προσφέρεις. Έτσι, και δεν προσφέρεις μόνο έρευνα, δεν προσφέρεις μόνο διδασκαλία, προσφέρεις πολλά πράγματα. Προσφέρεις και διοικητικά σε ένα πανεπιστήμιο για το οποίο δεν αμείβεσαι. Προσφέρεις πολλές ώρες.
1: Τι σημαίνει διοικητικά?
0: Πρέπει να γράψεις εκθέσεις αξιολόγησης, πρέπει να γράψεις εκθέσεις στρατηγικής για το τμήμα. Και γενικότερα, ένας ακαδημαϊκός, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Μπορεί να στέλνει mails όλο το βράδυ. Δεν έχει ωράριο.
1: Ναι.
0: Δεν δουλεύει με ωράριο. Μπορεί να δουλεύει την Κυριακή. Δουλεύει πέραν των 50 με 70 ώρων τη εβδομάδα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει το επάγγελμά του. Να κάνει έρευνα, να κάνει διδασκαλία και μια στιγμή να προσφέρει και διοικητικά στο πανεπιστήμιο.
1: Τι θέλει να προσθέσει για το θέμα αυτό, πριν πάμε σε ένα άλλο που θέλω να ρίξω.
0: Εγώ κάτι θέλω να προσθέσω σύντομα.
1: Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Ελλάδα. Γιατί πολλές φορές λέμε αυτό το ένα, το άλλο και τα λοιπά, και η Ελλάδα το αυτό και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δίνει τις ίσες ευκαιρίες σε ένα νέο ερευνητή?
0: Όχι, δεν δίνει. Και θεωρώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Να πούμε την αλήθεια ότι και από εμάς, από τους ερευνητές, από τα μέλη ΔΕΠ υπάρχουν προβλήματα πολλά, τα οποία αντανακλώνται στο πώς δουλεύει η έρευνα. Δηλαδή, στην Ελλάδα αυτό που διαπίσω

0: τότε που ήρθα και το είχα ξεχάσει, που οφείλω να ομολογήσω, γιατί έφυγα μικρός, έφυγα 23 χρόνια από την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε σοβαρά σαν ομάδα. Από καθηγητές, από ψηλές βαθμίδες μέχρι χαμηλά. Και αυτό νομίζω
1: ότι. Για να στα
0: δεν το μαθαίνουμε από το σχολείο, νομίζω. Τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν το μαθαίνουμε.
1: Δεν κάνουμε εργασίες.
0: Δεν κάνουμε projects ποτέ μαζί.
1: Όχι, δεν κάνουμε εργασίες.
0: Εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα αυτό. Στο πρώτο έτος κάνω ένα μάθημα στο τμήμα μου Ιστορία 1. Έτσι, και αυτό που κάνω να τους βάλω να κάνουν ομαδικές παρουσιάσεις. Και το πρώτο που ακούω με το που το αναγγέλω αυτό το πράγμα είναι: κύριε, μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Αυτό με συγκλώνησε το πρώτο χρόνο που ήρθα στην Ελλάδα, το άκουσα. Γιατί στην Αγγλία αντίστοιχα το έκανα, τα παιδιά χαιρόντουσαν.
1: Ναι, έχω φίλο που έχει σπουδάσει και τα πρώτα χρόνια στον Καναδά. Ναι, ναι. Και ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ότι κάναμε ομαδικές εργασίες στο δημοτικό. Εδώ. Πρώτα απ' όλα δεν κάνουμε εργασίες στο δημοτικό. Αλλά
0: δεν μαθαίνω να δουλεύουμε ως ομάδα.
1: Ποτέ.
0: Και να διαχειριζόμαστε.
1: Στο πανεπιστήμιο, όταν κάναμε εργασίες εμείς, ήταν ατομικές. Ναι.
0: Και να διαχειριζόμαστε και την ήττα μας στην ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να διαχειριστεί την ήττα του. Δηλαδή το πώς θα μπορείς να δουλέψεις σαν ομάδα και να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό. Αυτό δεν το μαθαίνουμε. Και θεωρώ ότι αυτό δεν ανακλά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Αν μπορούσαμε καλύτερα να οργανωθούμε σαν ερευνητές, να διεκδικήσουμε πράγματα. Ο καθένας, νομίζω οι περισσότεροι, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα μικρά μαγαζάκια που έχουμε στα πανεπιστήμια. Τα εργαστήριά μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο συγκείμενο. Μπορεί πολλοί συνάδελφοι τώρα που το λέω αυτό να είναι καυστικό, να μην τους αρέσει.
1: Ναι,
0: είναι πραγματικότητα.
1: Εντάξει, κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα. Το άλλο είναι ότι δεν έχουμε στρατηγικά οράματα. Υπάρχουν στρατηγικά πλάνα στα πανεπιστήμια, αλλά αυτά νομίζω γράφονται περισσότερο για να υπάρχουν. Είναι καλό ότι πια υπάρχουν και είναι καλό το ΕΚΠΑ, παραδείγματος χάρη, έχει ένα μεγάλο στρατηγικό όραμα και πλάνο.
1: Μπορεί να καλυφθεί με κάποιο τρόπο όμως οικονομικά.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι. Η κεντρική κυβέρνηση νόμιζε ότι
1: μπορεί. Με μισό λεπτάκι. Ένα στρατηγικό όραμα προφανώς επικαιροποιείται κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να παρακολουθεί τις έρευνες, τα επιστημονικά δεδομένα. Άρα, ένα πρόγραμμα στρατηγικό που τώρα θα βγει μετά από 2 χρόνια θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με κάποιο τρόπο. Άρα, αν δεν έχει χρηματοδοτηθεί να προχωρήσει. Είναι χαρτιά στα σιρτάρια ή μέσα σε σκληρούς δίσκους.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Γενικότερα και αυτά που προβλέπουν τα στρατηγικά προγράμματα, το πώς να συνεργάζονται ερευνητές, ποια είναι η θέση της γυναίκας στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτό τεράστιο πράγμα.
0: Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα τέτοια. Λέμε για inclusion, για diversity.

0: Πολλά από παρθενογένεια.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά κάποια παραδείγματα μπορούμε να τα ενσωματώσουμε με κάποιο τρόπο. Ξέρετε κάτι. Δεν μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Για πείτε μου, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τμήμα, αλλά γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Κοιτάξτε, το πρώτο μου διχείρημα στη φαρμακευτική. Η αλήθεια είναι ότι έγινα φαρμακοποιητή.

0: γιος, επειδή το θέλαν οι γονείς μου, γιατί ο πατέρας μου είχε και έχει φαρμακείο. Επομένως είχα καταπιεστεί αρκετά, διότι περισσότερο θα να γίνω ιστορικός μου.
1: Όταν μείνει το φαρμακείο, ήταν.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Εγώ στο κληρονόμησε ο αδερφός μου, επομένως η οικογένεια συμβιβάστηκε και δεν συναγωγείται πια. Ναι. Έπειτα ακολούθησε αυτό που ήθελα, βγήκα έξω να γίνω ιστορικός. Έκανα δεύτερο πτυχίο και μετά κάποια στιγμή στο τρίτο έτος του δεύτερου πτυχίου μου είπα ότι είναι ωραίο να τα συνδυάσω αυτά και ξεκίνησα να διαβάζω αρχές ελληνικές ιατρικές πηγές, ιατρικά κείμενα και είδα ότι υπάρχει ένα παρθένο έδαφος, μεγάλο παρθένο έδαφος στην ιατρική στο Βυζάντιο, υπάρχει πάρα πολύ λίγη έρευνα και με τράβηξε πάρα πολύ.
2: Ποια εποχή θεωρείτε ότι υπάρχει πολύ υλικό?
0: Πολύ ψωμί στο Βυζάντιο υπάρχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει έρευνα πολύ για την αρχαία Ελλάδα. Αρκετή έρευνα πια για τα υποκρατικά κείμενα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει επίσης πολύ ψωμί στην κινέζικη ιατρική. Πάρα πολλά κείμενα και εκεί. Ασχολούνται πάρα πολλοί ερευνητές τώρα. Και υπάρχει και πάρα πολύ ψωμί στην πρώιμη νεωτερικότητα εκεί το 16ο, 17ο αιώνα, που πια ανακαλύπτουν ότι όλα αυτά που μας λέγανε οι αρχαίοι κάπως δεν συμβαδίζουν. Κάνουμε πια ανατομές, γνωρίζουμε καλύτερο το ανθρώπινο σώμα, ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί πρωτοτυπικοί ερευνητές. Να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το πέρασμα από το μεσαίωνα προς την νεωτερικότητα. Εκεί πάλι υπάρχει πάρα πολύ ψωμί για έρευνα. Βέβαια, για να ασχοληθεί κάποιος με αυτά όλα, χρειάζεται αρκετές δεξιότητες. Πρέπει να διαβάζει γλώσσες. Αρχαίες, μεσαιωνικές, πρέπει να διαβάζει ξένη βιβλιογραφία σε αρκετές γλώσσες, να μπορεί να
2: μεταγράφει. Σε αρκετά μεσαιωνικό.
0: Ναι, να μεταγράφει χειρόγραφα.
2: Πού υπάρχουν τέτοια τμήματα? Γιατί μου είπατε πριν ότι δεν υπάρχουν πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Όχι. Στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια τμήματα. Στην Ελλάδα είναι το μοναδικό, το οποίο έχει και την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα στο Cambridge. Υπάρχει ένα τμήμα στο UCL, στο Εδιμβούργο υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Υπάρχει στην Πολώνια επίσης, στην Ιταλία μια μεγάλη ομάδα αντίστοιχη και ένα τμήμα. Στην Αμερική, στο Μασίνο της Πενσιλβάνια.
2: Δεν είναι πάρα πολλά.
0: Δεν είναι πάρα πολλά, όχι, είναι λίγα τα τμήματα.
2: Και το ότι το έχουμε εδώ είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι ένα asset γενικότερα για τη χώρα ότι έχει ειδικούς στις επιστήμες. Στο πώς η επιστήμη.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαρακή. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λιβανό δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο Τούμαν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών Δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι 24 συνδυναυτικοί. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρια από το φίλο του δέχτηκε σήμερα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές, δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 απόψε, στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη.

0: για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπινθε να παραγγείλουν διάφορα είδη από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοεία σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, η ενημέρωση των Sky 100,3 συνεχίζεται, 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας του Παναθηναϊκού και πλέον έχει 2 νίκες έναντι μία, στη μάχη για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. 102-92 το τελικό σκορ. Προβάδισμα λοιπόν 2-1 στη σειρά τελικών. Απέχει μία νίκη από πρωτάθλημα. Επόμενος αγώνας στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Τι σημαίνει τώρα ότι.

Τελείωσε η αναμέτρηση. Ότι οι δρόμοι γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο είναι γεμάτοι. Πριν κατεβαίνοντας, είδαμε για ακόμη μια φορά έως και τα πεζοδρόμια να είναι απολύτως παρκαρισμένα μαζί με όλους τους υπόλοιπους γύρω δρόμους. Και φυσικά είδαμε για μια ακόμη φορά κανείς να μην ασχολείται να θεωρείται φυσιολογικό οι πεζοί να μην έχουν κανένα μα κανένα τρόπο να περπατήσουν και να χρειάζονται να είναι στο δρόμο. Σε αυτό το υπέροχο σκότος εδώ που επικρατεί στην παραλιακή, στη δημικρή παραλιακή, και έτσι είναι όλα υπέροχα. Αν διεξάγεται ένας αγώνας, καταλύονται όλοι οι νόμοι, τέλος πάντων το καθεστώς προστασίας των πεζών, αλλά και των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, γιατί μπορούν και εκείνοι να παρκάρουν ή να ηρεμήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, μια χαρά όλα. 11 και 9 πρώτα λεπτά στη Μέτρη Πασκάη 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr ιστοσελίδα, αφού ανεβαρθήκαμε στο μπάσκετ, υπήρξαν εκατέρωθεν βολές του Ισκαΐ Ολυμπιακός εναντίον της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ απάντησε για τον τρόπο κάλυψης, διότι αν είχε δείξει μια επίμαχη φάση στην προηγούμενη αναμέτρηση, φανταστείτε πόσο τοξικό είναι αυτό το περιβάλλον. Και θέλουμε συνέχεια αυτό το καθεστώς να έρθει. Πώς να έρθει αν οι ίδιοι παράγοντες πρωταγωνιστούν σε αυτό το καθεστώς της τοξικής βίαιης πραγματικότητας. Στην Μέτρη Πασκάη 100,3 210 48

0: αγάπης, τοξικής βίας πραγματικότητας. Στιγμιότητα Πασκάι 100,3, 2-10-48-0-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Απαιτούνται και άλλες πρωτοβουλίες. Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για την εφαρμογή πιο σκληρών μέτρων και για την άμεση ανταπόκριση των αρχών. Η πειρατεία επηρεάζει καταρχήν τις ίδιες τις ομάδες, τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης και βασικά στο σύνολο, στο τέλος, και τον αθλητισμό αλλά και τον πολίτη που ρισκάρει για να πληρώσει κάτι της λιγότερο και δεν ξέρει αν την επόμενη μέρα θα έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί τον αγώνα ή αν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. 11 και 10 πρώτα λεπτά στιγμή, ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Ο Big Win Sport FM έκλεισε τα 30 του. Έζησε και τούρτες με κεράκια. Το γιόρτασαν κυρίες και κύριοι σε ένα μαγαζί κέντρο ημερήσιο στην Ακτή του Ήλιου. Ήταν όλοι εκεί, ιδρυτές, στελέχοι, ραδιοφωνική παραγωγή που πέρασαν τα μικρόφωνα του Big Win Sport FM. Και όπως είπε και ο διευθυντής του σταθμού, ο Βάιος Στούτσικας, τα καλύτερα έρχονται. Οπότε περιμένουμε τα σούπερ νέα από το Big Win Sport FM. 11 και 11 πρώτα λεπτά, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας με την επικαιρότητα από τα μέσα ενημέρωσης του πολιτισμού και την τεχνολογία, όπως την καταγράφει στο sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Το πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησες και ξεκινάω με τη νέα στήλη που έχουμε στο sky.gr εν όψη Mundial. Λέγεται Mundial 2026 και ποδαρικό κάνουμε με ένα θέμα με τέσσερις νεαρούς ανέργους φίλους οι οποίοι ταξίδευαν στο Μεξικό για να υποστηρίξουν την εθνική Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο το, όχι και τόσο μακρινό, 1986. Αντί να επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά τον αποκλεισμό της ομάδας, έμειναν στην Αμερική, δημιούργησαν νέες ζωές και σήμερα, 40 χρόνια αργότερα, ετοιμάζονται να ξανασμίξουν για ένα ακόμη μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Το 80 ήταν νεαροί άντρες ηλικίας από 20 έως 23 ετών, άνεργοι, χωρίς πολλές προοπτικές, και 40 χρόνια αργότερα οι Γκάρι Άλιν, Στιούαρτ Μπέιτς, Ντέιβιντ Άρνολντ και Γκάρι Χάρτουικ ετοιμάζονται να ξανασυναντηθούν στο φετινό τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, όπου θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο Ντάλλας 17 Ιουνίου. Μάλιστα, να σου πω ότι αυτή η απίστευτη ιστορία τους αποτελεί το θέμα του διαδικτυακού ντοκιμαντέρ Lost Down Mexico Way, το οποίο εξιστορεί τις περιπέτειές τους, αλλά και πώς η φιλία τους αυτή άντεξε τόσες δεκαετίες. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη και εμπνευσμένη ιστορία. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πηγαίνουμε στις μπλε ώρες. Η νέα δυνατή ιστορία που έρχεται στο Sky, συγκλονιστικό ερωτικό δράμα όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μια διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. Έχουμε το πρώτο έτσι τρέιλερ στο sky.gr. Διαδραματίζεται στο Πύλιο η σειρά, το Πύλιο το οποίο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά. Έρχεται να σημάνει τις μπλε ώρες. Πρωταγωνιστεί ο Βαγγέλης Αγκουριώτης, μεταξύ άλλων βεβαίως, και η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Μιλάμε για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της φημολογίας για το ρόλο του James Bond, όχι από τώρα, από τότε που ο Ντάνιελ Κρέγκ αποχώρησε το 2021. Βέβαια, σε μια σημερινή του συνέντευξη στο British GQ που δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ηθοποιός, ο Ίντρις Έλμπα, απέρριψε τα σενάρια αυτά ως μη ρεαλιστικά, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα κοινά ανά τον κόσμο δεν θα αποδεχτούν ένα μαύρο άντρα στον εμβληματικό ρόλο του Βρετανού υπερκατασκόπου. Όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ κάτι επίσημο, ήταν πάντα απλώς μία φήμη. Πάντα πίστευα ότι δεν ήταν κάτι ρεαλιστικό αυτό. Γράφτηκε ο Μποντ όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, το θεώρησα κομπλιμέντο, όπως ανέφερε Βασίλη.
0: Κοίταξε. Είναι πολύ δύσκολο και να ξεκινήσουμε την κουβέντα για την μαύρη Ελένη ή την μαύρη Αθήνα ή τη μαύρη Αθήνα, όπως θέλω, ό,τι μαύρο θέλουμε να βάλουμε, και μαύρος James Bond, δεν ξέρουμε αν μπορεί να υπάρξει, αλλά περί σεναριακής ελευθερίας δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν μπορεί να υπάρχει λογοκρισία. Και η τέχνη είναι εκείνη που κάθε φορά διδάσκει. Διότι είχαμε από τη μία, για παράδειγμα, για τους λάτρες του James Bond, την ταινία με το δάχτυλο σκανδάλι, και μετά ήρθε ο Μακαρίτης, νομίζω έχει πεθάνει, ο Leslie Nielsen, και ο οποίος έγραψε, έκανε το Spy Hard με το δάχτυλο στο μπουκάλι. Μετάφρασε για όποιον είναι τόσο παλιός έτσι και έχει πάρει, είναι κοντά στη σύνταξη, θα το θυμάται, το 96.

0: η ταινία. Θέλουμε πότε έρχεται ο Spielberg με τους εξωγήινους.
1: Τώρα, αυτή τη βδομάδα.
0: Τώρα και δεν το είπες, τα τελευταία νέα είναι εκεί, είναι.
1: Την Πέμπτη. Ο οποίος Spielberg, να σου πω, μιας που το ανέφερες, Βασίλη, χαρακτήρισε την νέα του αυτή ταινία, Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, ως δεν είναι science fiction, σου λέει, δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, είναι δράμα. Διότι ο Spielberg, όπως ξέρουμε, ασπάζεται τις θεωρίες αυτές περί εξωγήνων και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία, ίσως να κάνουμε και ειδική εκπομπή.
1: Ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, με όλα τα τελευταία δεδομένα, να δούμε την ταινία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμή ότι πασκάει 100,3. Φινάλε απόψε, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Σιλιαστό από την Ελένη Βαρδιτσιώτη και τη Βικτωρία Δενδρινού. Θυμηθήκαμε όλη αυτή την κρίσιμη και επίμαχη περίοδο και όλα όσα έγιναν μετά το δημοψήφισμα, όταν οι αποφάσεις μεταφέρθηκαν στο Παρίσι, όπου κρίθηκε το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Τότε ο καγκελάριος Μέρκελ με τον πρόεδρο Ολλάνδα εξέτασαν δύο ενδεχόμενα παραμονής ή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Είδατε ποιο ήταν το τέλος της θεωρίας, στην περίπτωση που δεν θυμάστε όλοι τι έγινε τον καιρό εκείνο. Και στο τέλος του επεισοδίου υπήρξε και αποτίμηση. Πρωταγωνιστές 10 χρόνια μετά μοιράστηκαν σκέψεις τους, όχι μόνο για το γεγονό του 2015, αλλά και για ολόκληρη την κρίση. Στο Γελιαστό, τηλεόραση, Sky, ντοκιμαντέρ από την Ελένη Βαρδιτσιώτη και τη Βικτωρία Δενδρινού.
2: Σας καλώ να πούμε όχι στις συνταγές των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Σας καλώ να απαντήσουμε καταφατικά στην προοπτική μιας βιώσιμης λύσης.
3: Μέσα σε κλίμα πόλωσης και την οικονομία σε απόλυτη παράλυση οδεύει η χώρα προς το δημοψήφισμα της Κυριακής.
4: 50-60.
5: Δεν ξέρω τι δίνει.
4: Βλέπω θυμό μέσα και πάρα πολύ.
5: Είναι να μην δέξω, θα σε κοροϊδεύουμε.
3: Ουρές στα ATM συνεχίζονται και κάνουν το γύρο του κόσμου, την ώρα που κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε θα ξανανοίξουν οι τράπεζες.
6: Θυμάμαι ότι τότε οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η τελευταία δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, την Παρασκευή, έδιναν 50-50, 51-49, 48-52. Άλλοτε το ναι ήταν μπροστά, άλλοτε το όχι ήταν μπροστά.
7: Η συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης. Η αντιπαράθεση με την άλλη, βέβαια, που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο ήταν συντριπτική.

0: κόβεται η σύνδεσή μας. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα του τρομερού που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι αόρατο στην υπόλοιπη κοινωνία, αν και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν καθημερινά για τη λειτουργία το δομών υγείας στη χώρα. Μπορούμε να το περιγράψουμε συνοπτικά.
1: Σωστά, φυσικά. Συμμετείχα μάλιστα πρόσφατα σε ένα αφιέρωμα για την νοσηλευτική δημοσιογραφία στην εφημερίδα Πανεπιστήμια Αθηνών που έχουμε στο ΕΚΠΑ.
0: Ναι, και κυκλοφόρησε με το βήμα.
1: Ναι, με το βήμα τη Κυριακή.
0: Σας ακούμε με κενά, θα σας ξανακαλέσουμε. Γιατί δεν είναι καλή γραμμή. Ζητώ συγγνώμη με τους ακροατές και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Πολυξένη Μαγκούλια. Δεν είναι συζήτηση, στην πραγματικότητα η ανάδειξη ενός θέματος. Διότι οι νοσηλευτές καθημερινά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και δεν έχουν σταματήσει από την εποχή της πανδημίας. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που λαμβάνουν. Εντάξει, δεν είναι και Μητροπολίτης να διπλασιαστεί ο μισθός τους. Έλεος. Απλοί νοσηλευτές που έχουν σπουδάσει ιατρική, ξέρουν ποια ένεση πρέπει να βάλουν, τι φάρμακο πρέπει να δώσουν. Δεν ξέρουν όλες τις ευχές. Έτσι δεν είναι να διπλασιαστεί ο μισθός τους με τη μία. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι οι επιπτώσεις που έχουν ήδη στην ψυχική τους υγεία από όλη αυτή την πολυετή ταλαιπωρία της εργασίας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, τα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κλάδο αιχμής στην δημόσια υγεία. Μέχρι να φτάσουμε να συνδεθούμε ξανά με την προσκεκλημένη μας, θυμίζουμε ότι το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι μια νέα πραγματικότητα. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε και εκεί να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις. Ξανά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, κυρία Πολυξένη Μαγκούλια, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής, νοσηλευτικής και ψυχοφαρμακολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι νοσηλευτές, κυρία Μαγκούλια.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν ξεκίνησα να σας λέω πριν, ότι η νοσηλευτική σήμερα πραγματικά αντιμετωπίζει μια πολυδιάστατη κρίση, μπορούμε να πούμε, που δεν περιορίζεται μόνο στην υποστελέχωση. Υπάρχουν αυξανόμενες αποχωρήσεις από το επάγγελμα, σημαντική μετανάστευση νοσηλευτών στο εξωτερικό, μειωμένο ενδιαφέρον των νέων, κάτι πολύ σημαντικό, να επιλέξουν τελικά την νοσηλευτική ως αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά υπάρχει και το συχνό φαινόμενο που πλέον έτσι μελετάμε της σιωπηρής παραίτησης. Έτσι. Αυτά έτσι με συντομία θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε.
0: Οι οποίοι έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη την εποχή του κορονοϊού, ναι, στα νοσοκομεία, ναι, την πρώτη γραμμή, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, και δεν περίμεναν να δουν μια ανταπόκριση σε αυτό, να εννοούμε χρηματικά προφανώς. Το έκαναν γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι αποστολή τους. Όμως τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σιωπηρής παραίτησης ή των αποχωρήσεων, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψει η κοινωνία και να κάνει κάτι για αυτούς. Οι κυβερνήσεις.
1: Ακριβώς. Και γενικά η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει πλέον να περάσουμε από την καταγραφή, ξέρετε, απλώς των προβλημάτων που υπάρχουν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων. Αυτό που λέμε πρωτογενής πρόληψη ουσιαστικά παραμένει βέβαια απαραίτητη, είναι αυτό που λέμε την αντιμετώπιση και αρχικά τον εντοπισμό των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, είτε αυτό είναι στελέχος, είτε είναι οικονομικές αποδοχές, η ηγεσία και όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Όμως από μόνη της δεν αρκεί αυτή η πρωτογενής πρόληψη. Θα πρέπει πλέον να μπούμε σε άλλου τύπου λύσεις. Δηλαδή, μιλάμε για δευτερογενής πρόληψη με δράσεις που ενδυναμώνουν γενικά τους νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες υγείας. Και εδώ μιλάμε για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, διαχείρισης άγχους, πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Και φυσικά μετά μιλάμε και για τριτογενή πρόσβαση, δηλαδή να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση για όσους ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα από επαγγελματική εξουθένωση ή άλλες δυσκολίες, ώστε να προλαβαίνουμε και να αποτρέπεται αυτή η αποχώρηση από το επάγγελμα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για την νοσηλευτική, και όχι μόνο για την νοσηλευτική, για το σύστημα υγείας και...
0: Ναι, να δώσουμε ένα παράδειγμα, σας διακόπτω, κύριε Μαγκούλια. Τι σημαίνει αυτή η εξάντληση για έναν νοσηλευτή που είναι πάρα πολλές ώρες, επί σειρά ετών, σε αυτή τη θέση?
1: Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και στα νοσοκομεία την περίοδο του COVID, που έκανε ένα μεγάλο πικ αυτό το φαινόμενο τότε. Δεν μιλάμε λοιπόν απλώς για επαγγελματική εξουθένωση. Υπάρχουν και άλλοι όροι, μάλιστα αυτό που λέμε ως επαγγελματική ποιότητα ζωής. Και η πρώτη μελέτη που είχε γίνει στην Ελλάδα σε σχέση με τον όρο δευτερογενές τραυματικό στρες ή αλλιώς κόπος συμπόνιας, ήταν τότε η δική μου διδακτορική διατριβή το 2011. Ήταν λοιπόν η πρώτη μελέτη που είχε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι.

0: δηλαδή όχι μόνο στις συνθήκες εργασίας που είναι δύσκολες για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και στο συναισθηματικό υψηλό φορτίο. Αυτό που λέμε το πληγωμένο θεραπευτή. Άρα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πιο σύνθετα. Δεν είναι απλά η επαγγελματική εξουθένωση, δεν είναι μόνο το burnout. Είναι και αυτό το δευτερογενές στρες. Απορροφάμε το στρες των ασθενών μας. Όλοι αυτοί...
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι οι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προστέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο και ενοφορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση

των Ηνωμένων Πολιτειών. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν αγνωστά. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 απόψε στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνη όπου συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, Sky Radio για την επικοινωνία σας. Ο Μπεν μας λέει ότι μας ακούει από την εφαρμογή του Sky, αλλά κάνει συνέχεια τις διακοπές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το μεταφέρουμε στον αέρα. Ο Βασίλης λέει: με ένα ταξίδι θα χωνέψουμε την απόψη νύχτα στα δύο και φιλίας. Παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός, κερδίζεις ή χάνεις. Και ο φίλος λέει: θα είναι εδώ η ωραία, θα είναι εδώ η κυρία, η οποία θα μας ταξιδέψει ξανά απόψη, η κυρία Μαρία Τριβίζα, μετά τα μεσάνυχτα εδώ στο Sky 100,3 του αγοριού απέναντι, κυρίες και κύριοι, παράσταση με την υπογραφή του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, νέο musical, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε. Υπάρχουν για την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι απλό. Μπαίνουν στο site όλοιμαζίμπορούμε.gr για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, είστε με αφορμή ένα εξαιρετικό συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών για το περιβάλλον, να δούμε τι συμβαίνει με αυτό, να εστιάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην περιβαλλοντική εργονομία. Κύριος Παναγιώτης Μιλιώνης είναι Μιλιώτης, διορθώνω, Παναγιώτης Μιλιώτης είναι εργοφυσιολόγος, διδάκτορο στο ΕΚΠΑ και έχει την καλοσύνη να είναι και αυτός απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Μιλιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τους δύσκολους όρους για να τους εκλαϊκεύσουμε όσο είναι εφικτό. Περιβαλλοντική εργονομία. Τι σημαίνει?
1: Ναι. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον εργαζόμενο όταν αυτός εκτίθεται σε ακραία περιβάλλοντα, όπως η ζέστη, το κρύο, η σκόνη, η υψηλή υγρασία, ο θόρυβος, όλα αυτά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα αλλά και την υγεία του εργαζομένου.
0: Ναι, και αφού μπαίνουμε στην περίοδο καλοκαιριού, μια σειρά από ανθρώπους που δουλεύουν έξω επηρεάζονται, ή και άνθρωποι που είναι και μέσα σε κλειστούς χώρους. Για φανταστείτε κάποιος να είναι στην κουσίνα ενός εστιατορίου, ενός σουβλατζίδικου.
1: Πολύ σωστά. Οι μαθητές που δίνουν πανελλήνιες.
0: Θεωρούμε ότι είναι το ωραιότερο σύστημα του κόσμου, επειδή λέει διασφαλίζει ότι δεν παρεμβαίνει κανένας επιβάζοντας το αυτοκολλητάκι. Τέλος πάντων, σε επιστρέφω στο θέμα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Παγκοσμίως, να σας αναφέρω ότι 2,5 περίπου δισεκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε ακραία ζέστη. Στην Ευρώπη, η οποία είναι και η Ήπειρος, η οποία θερμαίνεται σε μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, έχουν καταγραφεί σε γενικό πληθυσμό περίπου 16.000 και κάτι θάνατοι το 2022 μόνο.
0: Μεγάλο θάνατο.
1: Βέβαια. Και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται σε ακραία θερμότητα κατά την εργασία τους είναι σχεδόν περίπου μισό εκατομμύριο πληθυσμός. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος διακυβεύει την υγεία του πέρα από την παραγωγικότητα, η οποία μειώνεται κατά 10% και αναμένεται να φτάσει έως και το 40% μέχρι το 2060 περίπου. Αυτό πρακτικά σημαίνει και σε όρους οικονομίας περίπου 3,2 δις χαμένα για την οικονομία, και σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 6,5 δις ευρώ ετησίως για τη χώρα μας.

0: Το ερώτημα είναι γιατί η ζέστη είναι τόσο επικίνδυνη. Το σώμα μας, ξέρετε, είναι πολύ αντιοικονομικό. Για την ενέργεια η οποία παράγεται, μόνο το 20-25% είναι ωφέλιμη, δηλαδή θα τη χρησιμοποιήσουμε για κίνηση αν κάποιος ασκείται ή για την εργασία του, και το υπόλοιπο γίνεται θερμότητα. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι ο οργανισμός μας είναι αρκετά αντιοικονομικός και σωρεύει πολύ εύκολα θερμοκρασία. Τώρα βάλτε και άλλους παράγοντες όπως ο ρουχισμός, ο προστατευτικός για τους εργαζόμενους, η αφυδάτωση, αν κάποιος λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ή έχει υψηλό ποσοστό λίπους, όλα αυτά μπορεί να τον κάνει ακόμα πιο ευάλωτο και να έχει υψηλή θερμική καταπώνηση, υψηλό καρδιαγγειακό φορτίο και πιο εύκολη κόπωση κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
1: Άρα η ζέστη είναι, ενώ την περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, δράει υπονομευτικά στην πραγματικότητα, αν δεν προστατευτούμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία πώς να αντιληφθούμε το ότι το σώμα μας υποβάλλεται σε αυτή την θερμική καταπώνηση. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, όπως είναι ένας απλός πονοκέφαλος ή μια ναυτία αρχικά. Και όσο συνεχίζουμε την εργασία ή συνεχίζουμε την άσκηση, αυτό μπορεί να καταλήξει σε θερμοπληξία, σε απώλεια αισθήσεων. Ένα δηλαδή πολύ σημαντικό σύμπτωμα είναι να δούμε ότι κάποιος έχει πολύ ερυθρό δέρμα και να μην υδρώνει καθόλου. Εκεί θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας.
1: Εκεί βάραν καμπανάκι, μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Και ωραία. Σε 3 μέρες ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε 3 διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Με 104 αγώνες. Πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι?
0: Όλα αυτά που είπαμε θα τα δούμε μπροστά μας, και οι αθλητές, οι διαιτητές, το staff, οι θεατές οι οποίοι θα πρέπει να είναι στο γήπεδο 2-3 ώρες νωρίτερα. Όλοι αυτοί θα κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια τους. Μάλιστα βγαίνουν μελέτες οι οποίες αναφέρουν τα 10 από τα συνολικά 16 γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συνθηκών σοβαρής θερμικής καταπώνησης, που σημαίνει ότι από πλευρά θεάματος, αν το δούμε πιο απλά, μπορεί να δούμε λιγότερες εντάσεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου, χαμηλότερο ρυθμό, να στηρίζονται σε τακτικά κομμάτια τα οποία μπορεί να μην αρεστά στον πληθυσμό, και μπορούμε να δούμε μεγαλύτερα cooling breaks, τα οποία η επιστημονική κοινότητα αρχίζει και εντός εισαγωγικών φωνάζει για την υγεία των αθλητών, ότι θα πρέπει να γίνονται cooling breaks 6 λεπτά και όχι 3 λεπτά που είναι αυτή η στιγμή, και κάποιοι αγώνες να πρέπει να ακυρωθούν και όλα να αναβληθούν για άλλη μέρα αν
1: οι
0: καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Σωστά.
1: Άρα η αύξηση θερμοκρασίας επηρεάζει πλέον και το ποδόσφαιρο και ειδικά το παγκόσμιο, μπορεί να ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδόσφαιρο με τις ώρες που διεξάγεται πλέον.
0: Βέβαια. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, γιατί αρκετοί αγώνες θα γίνουν 3-4 ώρα το μεσημέρι σε ώρα Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Επομένως είναι αναπόφευκτο ότι θα δούμε
1: εφιάλτες, όπως το περιγράφετε.
0: Βέβαια. Δυστυχώς για τους αθλητές και δυστυχώς και για τον κόσμο που θα είναι εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο.
1: Θα βράζουν όλοι μαζί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο
0: ραδιόφωνο. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Παναγιώτης Μιλιώτης, κυρίες και κύριοι, είναι εργοφυσιολόγος, διδάκτρος στο ΕΚΠΑ και μας περιέγραψε τις συνέπειες της ζέστης. Είναι μπροστά μας και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και το Καναδά, και ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, αλλά είναι και δική μας η καθημερινότητα. Συνεπώς, πρέπει να το ξανασκεφτούμε σχετικά με, με την περιβαλλοντική κρίση. Το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες είναι διαθέσιμο για όλους εσάς και όλες εσάς. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό.

0: η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας. Από τη μία το άλμπουμ και από την άλλη το κουτάκι με όλες τις κάρτες. Συλλεκτικό. Μην το χάσετε. Δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα αντίτυπα. Σήμερα και αύριο ενδεχομένως. Άντε και μέχρι την Τετάρτη να φτάσουν. Έχει ήδη εξαφανιστεί. Λοιπόν, αν θέλετε, έχουμε τη δυνατότητα να σας κάνουμε αυτό το δώρο με κλήρωση. 2-10-48-01-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στην Γερμανία για την Τουρκία. Στο είναι επιμέλεια ο Γιώργος Πασάς.
1: Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει από την πλευρά της τη στάση που τηρεί η γερμανική κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία και ιδίως τις πολιτικές του Προέδρου Ερντογάν. Στη γερμανική αντιμετώπιση της Τουρκίας κυριαρχούν τρία πράγματα αυτή την περίοδο. Η γεωπολιτική, η οικονομία και οι εξοπλισμοί. Δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει στη χώρα, προς τα πού εξελίσσεται η κοινωνία. Έτσι, ενώ ο Ερντογάν βρίσκεται στη διαδικασία να καταστήσει τυχόν μελλοντικές εκλογικές νίκες της αντιπολίτευσης ως κάτι το αδιανόητο, το Βερολίνο δεν ασκεί σχεδόν καμία κριτική. Και εφόσον λάβει κανείς υπόψη το πώς αντέδρασαν η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παρόμοιες τάσεις σε χώρες όπως η Λευκορωσία, η σιωπή τους για την Τουρκία είναι σχεδόν εκοφαντική. Αυτό που λέγεται συχνά ως δικαιολογία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή και η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος. Προστατεύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξάγει πυρομαχικά, διαμεσολαβεί στη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως δεν είναι στρατηγική απέναντι στον Ερντογάν, παρά μόνο ένας συμβιβασμός. Σίγουρα η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο σε αρκετές συγκρούσεις, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο με το Ιράν ή στη Συρία. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια. Πώς τον χρειάζεσαι. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχει γίνει πιο αυταρχικός, ενώ στο εξωτερικό έχει αποκτήσει κύρος. Κατά τη Deutsche Zeitung πάντως, με τη στάση τους οι Ευρωπαίοι μικραίνουν τον εαυτό τους χωρίς λόγο, διότι η εξάρτηση είναι πολύ μεγαλύτερη προς την αντίθετη κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με μεγάλη διαφορά ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης είναι πράγματι ισχυρότερη από παλαιότερα και η χώρα διαθέτει ισχυρό στρατό, ωστόσο οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν μονάχα ένα κλάσμα των Γερμανικών. Δεν είναι δηλαδή ότι ολόκληρο το ΝΑΤΟ εξαρτάται από την καλή θέληση του ισχυρού άνδρα στην Άγκυρα. Αν και πολλοί χαρακτηρίζουν τη συνεργασία με τον Ερντογάν ως έκφανση της Realpolitik, αυτό που ενοχλεί είναι ότι σε άλλα μέρη του κόσμου η Γερμανία χαράσει πράγματι την πολιτική της επί τη βάση ηθικών επιχειρημάτων. Αυτό είναι πρόβλημα το να οδηγεί σε συμβιβασμούς όπως στην περίπτωση της Τουρκίας. Η γερμανική κυβέρνηση παραβλέπει τις επιθέσεις του Ερντογάν στη δημοκρατία, ώστε εκείνος να συνεχίσει να βοηθά στη διάσωση της ουκρανικής δημοκρατίας. Και αυτή η τακτική βλάπτει τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία της γερμανικής ηθικής. Για τη σύλληψη 37χρονου φερόμενου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, γράφει η Bild. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθής, 37χρονος Παλαιστίνιος, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί από την Ισλαμιστική Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς και να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες. Βάσει ρεπορτάζ των ελληνικών ΜΜΕ, ο 37χρονος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου αναφέρεται πως εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Επιπλέον, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο με κατηγορίες για τρομοκρατία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου έναν χρόνο από τη λωρίδα της Γάζας και είχε λάβει άσυλο. Οι έρευνες εξετάζουν εάν στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης θα ήταν ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που επρόκειτο να προσεγγίσει την Κρήτη. Ωστόσο, κύκλοι ασφαλείας εκτιμούν ότι οι προετοιμασίες για μια πιθανή επίθεση δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Σε έρευνες στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος χρησιμοποιούσε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ως ένα είδος εργαστηρίου. Ο 37χρονος φέρεται δεν απαραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του πως είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε ήδη προμηθευτεί υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ο ύποπτος πρόκειται τώρα να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Οι ερευνητές εξετάζουν το κατά πόσο εμπλέκονταν και άλλα πρόσωπα στα σχέδιά του. Δεν αποκλείεται άλλωστε το ενδεχόμενο ένας πιθανός στόχος επίθεσης να βρισκόταν και εκτός Ελλάδας και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καταλήγει η Bild. Στην Ελλάδα εξαπλώνεται αυτή την περίοδο ένα είδος κουνουπιού από την Ασία, το οποίο μπορεί να μεταδώσει επικίνδυνες ασθένειες και ιδίως στην Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, εντοπίστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το είδος κουνουπιού που θεωρείται παγκοσμίως ως ο σημαντικότερος δυνητικός φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, γράφει το Focus Online. Η συγκεκριμένη νόσος είναι τροπική και προκαλείται από ιούς που εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις εξελίσσεται με ήπια συμπτώματα και χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται υψηλός πυρετός, η έντονη πονοκέφαλη και ο αυχενικός πόνος, ενώ σπανιότερα μπορεί να προκαλέσει επίσης αίσθημα σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει ωστόσο ακόμα και σε σπασμούς, κόμα, παραλύσεις και μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Το συγκεκριμένο είδος κουνουπιού, το Culex tritaeniorhynchus, θεωρείται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας στην Ασία. Πρόκειται για μία νόσο που μεταδίδεται κυρίως μεταξύ κουνουπιών, υδρόβιων πτηνών και χείρων. Οι άνθρωποι θεωρούνται ως αδιέξοδοι ξενιστές και συνήθως δεν συμβάλλουν στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού, αναφέρει τέλος το γερμανικό μέσο.
0: Προσοχή με τα κουνούπια. Όχι, τι τραβάν, τι. Δεν ξέρεις ποια πόρτα να πρωτοκλείσεις. Ένα πρόβλημα λύνεις, 50 προκύπτουν. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ο Στεφάς Νικολαίδης μαζί μας.
2: Πρώτο θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον αγνόησε. Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει, όπως διαμηνεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επισημαίνει πως είμαστε, η Αμερική, κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου, όπως αναφέρει ο ίδιος, ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν. Ενώ από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιστάθηκε, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, στις πιέσεις της ακροδεξιάς για να ψηφίσει τον Τραμπ. Γιατί να μπλέξουμε σε διαμάχη μαζί του, όπως αναφέρει αυτά, στον απόϊχο της επικίνδυνης κλιμάκωσης, όπως αποδεικνύεται, και της ιδιαίτερα εύθραυστης εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, κάτι το οποίο φέρεται τουλάχιστον ο Νετανιάχου να προχώρησε μόνος του, χωρίς να ρωτήσει τον Τραμπ, έτσι ανέφερε στην αρχή η κύκλη του Λευκού Οίκου, μετά όμως αναδιπλώθηκαν οι δηλώσεις και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο σας αναφέρουμε. Επίσης, μιας που μιλάμε για το Μεσανατολικό, έχουμε σε ό,τι αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή το live blogging μας, κλασικά, σταθερά, από την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν από 3 μήνες περίπου. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις επιθέσεις. Αυτή είναι μια νεότερη εξέλιξη. Ενώ γίνεται λόγος για μια νέα ζώνη ασφαλείας από τον Περσικό κόλπο έως και την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, για να κάνουμε τη γέφυρα μεταξύ της διεθνούς επικαιρότητας και των καθημάς, έχουμε επίσης στο sky.gr, μπορείτε να διαβάσετε για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν 16 Έλληνες, 16 πατριώτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν στο Ιράκ την ώρα της ιρανικής επίθεσης και των Ισραηλινών αντιπίνων. Ήταν εκεί για το δεύτερο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και άμεσα έπρεπε να στηθεί για εκείνους η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους μέσω Τουρκίας. Έτσι, θυμίζουμε, Σουλεϊμανίγια, στα βορειοανατολικά της χώρας και κοντά στα σύνορα με το Ιράν, βρέθηκε στο στόχαστρο η περιοχή αυτή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να πανικοβληθούν και βεβαίως οι Έλληνες που βρίσκονται σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος να ζήσουν στιγμές αγωνίας. Να πούμε ότι ανάμεσα στους Έλληνες ήταν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, αλλά βρέθηκαν οι Έλληνες σε προστατευμένο περιβάλλον. Εν τούτης έπρεπε να οργανωθεί μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να οδηγηθούν με ασφάλεια στην Τουρκία. 16 Έλληνες αλλά και 15 ακόμη άνθρωποι οι οποίοι μετήχαν στο φόρουμ. Έτσι. Τώρα, πάμε στις εγχώριες επικαιρότητας. Έχουμε μια τραγωδία στη Ρόδο, Βασίλη, όπου ένας 60χρονος δολοφονήθηκε με μαχαίρι από φίλο του, δράση της και θύμα ήταν φίλοι δηλαδή. Αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όλα αυτά, στη Ρόδο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στο χωριό Καλυφιές της Ρόδου σημειώθηκε το έγκλημα αυτό. Μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άντρα. Και επίσης και με αυτό κλείνω, έχουμε όλες τις αλλαγές από νωρίς το μεσημέρι αυτό, έτσι. Έχουμε όλες τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής, νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο Γιώργος Κότσιρας. Παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, επειδή κάτι είχε ακουστεί.
0: Είχε δημοσιευθεί και στα νέα που κυκλοφόρησαν ήταν το σέλιδο χτύπημα. Ότι...
2: Ναι, τη τελευταία στιγμή αλλαγή ήταν όμως, όπως απεδείχθη. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται υφυπουργός εξωτερικών. Οι αρμοδιότητες του αφορούν στα ευρωπαϊκά θέματα.
0: Έχει την ταινία στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό ενός πρωθυπουργού.
2: Ταινιάρα.
0: Οπότε καταλάβαινες πόσο σίγουρος κανείς μπορεί να είναι ότι αυτό θα γίνει, γιατί έτσι είναι, γιατί έτσι ληφθεί η απόφαση.
2: Υπάρχουν τα ρεπορτάζ, υπάρχει και ο πρωθυπουργός. Προφανώς.
0: Και εκεί είναι όλη η ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
0: Ας συναντήσουμε στη συνέχεια τον Στεφανό Νικολαίδη. 11 και 52 πρώτα λεπτά. Επόμενο τηλεφωνικό ραντεβού με τον Μιχάλη Βαρλά, ιστορικός, για τα επόμενα 8 λεπτά είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαστε σε φάση εξετάσεων. Δεν ξέρω, τα δικά σου δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Μια ζωή εξετάσει την. Μισό λεπτό να υπενθυμίσω το διαγωνισμό. Άλμπουμ Πανίνι με κάρτες. Διαθέσιμο για όλους και για όλες. Δίνουμε και το άλμπουμ και ολόκληρο το κουτί με τις κάρτες. Συλλεκτικό. Όλες οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτά. Ο λόγος δικός σου.
3: Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα, γιατί μοιραία ασχολείσαι όταν έχεις παιδιά, ασχολείσαι με τις εξετάσεις, πόσο μας φαίνονται ορισμένα πράγματα καρικατούρες, όπως είναι η σύγκρουση των παππών το 1054, του Πάπα δηλαδή και του Πατριάρχη, αλλά και πόσες ευκαιρίες κάνουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας, είτε γιατί πολλά πράγματα δεν είναι στη φάση να τα καταλάβουν, είτε γιατί εμείς μένουμε κολλημένοι σε άλλα πράγματα και χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου αύριο διαγωνίζονται στην Ελένη μεταξύ άλλων αρχαίων κειμένων. Η Ελένη είναι μια τραγωδία του Ευρυπίδη.
0: Όχι τον Όλαν, μην μπερδευτούμε.
3: Είναι λίγο πιο άσπρη. Ακόμη και αυτό, ρε παιδί μου, δεν είναι και το πρόβλημα.
0: Πάμε στην Ελένη του Ευρυπίδη, ζητώ συγγνώμη.
3: Το πρόβλημα, γιατί μιλήσαμε για τους Πέρσες πριν από λίγο καιρό, την άλλη μεγάλη αντιπολεμική στην ουσία τραγωδία. Η Ελένη είναι ένα μεγάλο αντιπολεμικό δράμα και έτσι μπαίνει σε μια συγκυρία που γράφεται, δηλαδή σε μια συγκυρία που η μεγάλη αυτοκρατορία, η μεγάλη δύναμη της εποχής, η Αθήνα, έχει ιτηθεί κατά κράτος στη Σικελία και είναι ο καιρός που μας θυμίζει αυτό το που μας θύμισε και ο Κινέζος πρόεδρος, πρωθυπουργός από τον Θουκυδίδη, γιατί η παγίδα του Θουκυδίδη είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε και που έρχεται και που επανέρχεται στην Ελένη, όταν η Ελένη είναι γνωστή σε εμάς, όχι τόσο από την ίδια την τραγωδία, γιατί στα χρόνια μας δεν διδασκόμαστε την τραγωδία αυτή στο γυμνάσιο, εγώ την έκανα στο πανεπιστήμιο πια, αλλά από το ποίημα του Σεφέρη, ο οποίος φέρνει έναν ήρωα της τραγωδίας να μιλήσει μεταφορικά για την Κύπρο, και θυμόμαστε όλοι για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται κατά κόρον και στο δημοσιογραφικό λόγο, μεταφορικά για να πούμε ότι κάτι γίνεται άδικα. Ένα υπέροχο κείμενο γεμάτο τραγικές ηρωνίες, χιούμορ, αρκετό κοινωνική κριτική, και θυμίζει και λίγο σε διάφορες αποφάσεις ατάκες και έτσι παιχνίδια σκηνοθετικά που τα βρίσκουμε ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Το διακύβευμα λοιπόν είναι ότι η ιστορία είναι ότι η ωραία Ελένη δεν πήγε στην Τρία. Στην Τρία λοιπόν πήγε ένα ομοίωμα της ωραίας Ελένης, το οποίο έχει φτιαχτεί από εθέρα, και όλος ο χαμός εκεί τα 10 χρόνια της, του αγώνα της, των Ελλήνων με τους Τρώες, γίνονται για ένα ομοίωμα. Και εδώ ξεκινάει η όλη ιστορία, για να μπει κανείς στην φιλοσοφική διάθεση του Ευρυπίδη, ο οποίος πρώτα απ' όλα μας θέτει σε μια σειρά από διλήμματα, ηθικά διλήμματα, διλήμματα
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Χρησιμοποιώντας ένα παλιότερο ποιητή, 2.500 χρόνια πίσω, για να μιλήσει για προβλήματα που μας απασχολούν, ηθικά διλήμματα, και βεβαίως να καταγγείλει πρώτα απ' όλα τον πόλεμο και τα παιχνίδια των ισχυρών, του Δία. Στην προκειμένη περίπτωση, σήμερα θα βάζαμε άλλους ισχυρούς, οι οποίοι αναζητούν πάντοτε προφάσεις, αλλά στην ουσία άλλες είναι οι αιτίες.
0: Πριν κλείσουμε, Μιχάλη, έναν αριθμό από το 1 στο 17.
3: Μην ξαναπούμε το 9 το 13 που είναι γουρλίδικο.
0: Νικόλαος Πάνος, ο αριθμός του τελειώνει σε 551. Τέλεια. Και είπαμε και για την Ελένη το Βρυπίδη, κάνουμε για την κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνη μόλις κάρτες. Έτοιμες για να τοποθετηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη, επιστρέφουμε στις τραγωδίες, επιστρέφουμε στους κλασικούς. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλό βράδυ, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
11: Σ' ακολουθώ.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις ακατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε, εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρέλαιο φόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι οι 24 συνδύοι ναυτικοί. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 απόψε σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στη λίμνη Ευβοίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές υπηρεσίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχθηκαν σήμερα να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που έχει ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τον επόμενο μήνα, ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενίκιο γραφείου, στέγαση και προσωπικό. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92, κάνοντας το 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μεταρρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είναι ήδη Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και προγραμματίστε σύντομα τις διακοπές σας, κυρίες και κύριοι, διότι έχουν ήδη φύγει 9 μέρες από το καλοκαίρι. Είναι τραγικό αυτό, περιμένουμε μία ολόκληρη χρονιά και ξαφνικά όταν έρχονται οι μέρες ξοδεύονται με τόση ευκολία και αυξάνεται η θερμοκρασία από τη μία ώρα στην άλλη κατά πολύ.
1: 21 Ιουνίου ξεκινάει το καλοκαίρι, το επίσημο, εγώ πάω με τα χαρτιά.
0: Κυρία Μαρία Τρεβίζα, ημερολογιακά όμως έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι, έχουν ανοίξει τα θερινά σινεμά, είναι μια προοπτική, ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε 2 μέρες, οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι

0: αισθήματα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Με την κυρία Μαρία Τερβιζά θα ξεδέψουμε απόψε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο τελευταίος της προορισμός. Είναι το ταξίδι που ολοκληρώθηκε. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, να δούμε αν θα ταξιδέψουμε στα άστρα τώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω κόντρα στο κόνσεπτ αυτού του μέρους με το ταξιδιωτικό. Επομένως, ναι, θα πάμε στο διάστημα. Τι κοινό, αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί, μπορεί να έχει ένα δημοτικό πάρκο με μια διαστημική αποστολή? Μιλάω για μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει την εξερεύνηση του διαστήματος πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μέσω βέβαια διαστημοπλοίων ή αστροναυτών, αλλά μέσω σπόρων δέντρων, τα οποία θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους. Οι σπόροι αυτοί θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους, αφού πρώτα έχουν ταξιδέψει στο διάστημα. Απίστευτο, ανήκουστο, ναι, καινοτόμο όμως. Μιλάω για το πρόγραμμα Space Green, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που συνδέει τη διαστημική δραστηριότητα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ευρωπαϊκοί δήμοι σε επιλεγμένες χώρες, όπου το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, καλούνται να στείλουν σπόρους δέντρων μέσω μιας κοινής διαστημικής αποστολής. Όταν επιστρέψουν στη Γη, οι σπόροι θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μόνιμα space green σημεία. Έτσι. Δηλαδή πράσινα σημεία αναφοράς για την πόλη, με μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά κιόλας ωφέλη. Να πούμε ότι πίσω από το εγχείρημα αυτό βρίσκεται ο ερευνητικός οργανισμός Genoplant Research Institute, με έδρα τη Σλοβενία, και επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη βιολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες, έρευνα με χρήση πάντα διαστημικών τεχνολογιών, σε συνεργασία με την Genesis Space Labs, έτσι, που εδρεύει στην Κροατία, και κατασκευάζει επαναχρησιμοποιήσιμα διαστημικά σκάφη επανεισόδου και είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης αποστολής. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή των Δήμων σε μια κοινή διαστημική αποστολή, το είπαμε αυτό, η οποία αποστολή προγραμματίζεται για το 2027, και οι σπόροι που θα επιλέξει κάθε Δήμος, που θα μεταφερθούν στο διάστημα, με ειδική κάψουλα επανεισόδου και θα παραμείνουν σε τροχιά για περίπου 9 μήνες πριν επιστρέψουν στη Γη. Και μετά την επιστροφή τους, αυτοί οι σπόροι θα υποβληθούν σε απαραίτητους ελέγχους και θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στην αποστολή. Και μετά θα φυτευτούν σε δημοτικά πάρκα, πλατείες, άλλους γενικά δημόσιους χώρους, και θα δημιουργηθούν έτσι μόνιμα σημεία αναφοράς που θα συνδέουν την επιστήμη, το περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
0: Ωραία προοπτική αυτή.
1: Να δούμε. Γιατί εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Από την Ευρώπη τώρα μεταπηδάμε στην Αμερική, στον νέο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πει ότι μέχρι το 2030, με απαρχή το 2030, θέλουμε σε μερικές δεκαετίες ο Άρης, ο πλανήτης Άρης, ο κόκκινος πλανήτης, να καταστεί κατοικήσιμος. Καλά, εντάξει.
0: Μακάρι να πάμε ένα βήμα τώρα. Η επιστήμη.
1: Ναι, ας πάμε ένα βήμα τη φορά. Ας μιλήσει πρώτα η επιστήμη και αργότερα οι ιδέες θα λάβουν σάρκα και οστά μέσω της επιστήμης.
0: Στέφανος Νικολαίδης, 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2026 και ώρα να ταξιδέψουμε, να φτάσουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Κυρία Μαρία Τερβιζά είναι στο ραδιοθάλαμο και έχει αναλάβει για λογαριασμό όλους ανταποκρινόμενοι στις δικές σας, στα δικά σας αιτήματα, να είναι απόψε μαζί μας και να μας πάει μέχρι και την πόλη.
2: Και επειδή το ευχαριστιάμαι και πολύ, δεν είναι. Ναι. Το κάνω από καλοσύνη.
0: 2-1 και ταξίδι και.
2: Ναι. Θυμόσαστε που σας είχα πει για τους σπόρους στο Σβάλμπαρτ, πάνε μια και μιλάγατε για σπόρους. Ναι. Τους έχουν μέσα στο βουνό σε ένα ειδικό. Μέσα στο βουνό του που μπορεί να διατηρηθούν έως 100 χρόνια από όλο τον κόσμο για να έχουμε σπόρους αν συμβεί καταστροφή κλπ. Απλώς άκουσα για τους σπόρους και το θυμήθηκα και είπα να κάνω επανάληψη σε προηγούμενο μάθημα.
0: Τέλεια.
2: Τουρκία.
0: Πάμε στο Κωνσταντινούπολη.
2: Δεν θα πάμε μόνο Κωνσταντινούπολη. Θα πούμε για Τουρκία. Την οποία Τουρκία αρνιόμουν με πείσμα ασυνείδητα επί δεκαετίες να πάω. Και μετά από πολλή σκέψη συνειδητοποίησα ότι μας έχει μπει στα γονίδια μας μέσα οι κακοί Τούρκοι και οι κακοί Γερμανοί αντίστοιχα. Γι' αυτό και στη Γερμανία δεν πήγαινα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος.
2: Και όμως μέσα μας.
0: Για παράδειγμα.
2: Και η Τουρκοκρατία. Και όμως μέσα μας.
0: Δεν έχουμε ανοιχτά μέτωπα.
2: Μέσα μου, σας λέω, γιατί δεν είναι τυχαίο να διαβάσω.

0: να ψάχνεις για μέρη ταξιδιών επί δεκαετίες ταξιδίων και ποτέ να μην επιλέγεις να πας στο Βερολίνο ή στην Κωνσταντινούπολη που είναι και κοντά μας στο κάτω-κάτω. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήταν μια κρυφή μου ανοησία, εννοείται, αλλά κρυμμένο μέσα μου αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το 2001 είχα πάει σε μία από αυτές τις κρουαζιές που ξεκινάνε από τον Πειραιά και πάνε Σαντορίνη, Μύκονο κλπ. Πολύ έτσι. Και η οποία μας είχε πάει και στο Κουσάντας για να επισκεφθούμε την Έφεσο. Και ήταν η πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στην Τουρκία, όπου μου έκανε εντύπωση τότε ότι αυτός που μας περίμενε να μας παραλάβει με το πούλμαν, τα άλλα καλοκαίρια Αύγουστο, φόρεγε γραβάτα, πουκάμισο, μακρύ παντελόνι εννοείται, γάντια στα χέρια που οδηγούσε το πούλμαν, γάντια καλοκαιρινά, δεν έχει σημασία, και φυσικά σκαρπίνι, παπούτσι, πολυτελείας. Μία χαρά. Και εκεί ένα μικρό διάλειμμα στην Έφεσο, τα λέγανε όλα ρωμαϊκά, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό εκεί, μας λέγανε ότι είναι ρωμαϊκά. Τέλος πάντων, μετά από εκεί πήγαμε στην Πάτμο. Και μάλιστα ήμουν και με ξένους μαζί, φίλους, όπου μας περίμενε οδηγός με σόρτς, σαγιονάρα, δάχτυλο ξέρετε έξω, ανοιχτό πουκάμισο. Και γενικώς οι φίλοι μου οι αλλοδαποί εντυπωσιάστηκαν από τη διαφορά της υποδοχής, του σέρβις, της εικόνας που θέλεις να δώσεις στον τουρίστα, στον επισκέπτη. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, ας το πούμε έτσι, με την Τουρκία. Και τώρα πήγα ένα τριήμερο έτσι αστραπή για να συναντήσω κάποιους φίλους τους οποίους είχα συναντήσει σε ταξίδι. Και αποκτήσαμε μια πολύ συμπαθητική γνωριμία, φιλία. Και ήταν στην Κωνσταντινούπολη και με καλέσανε. Και με αυτή την ευκαιρία δηλαδή πήγα, αλλοδαποί, Αμερικάνοι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι. Και πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα και το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, το καινούριο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι τόσο τεράστιο, είναι δηλαδή το πούλμαν για να μας πάει από το αεροπλάνο, δεν έχει φυσούνες για να μυστήριο λόγο, από το αεροπλάνο στο σταθμό έκανε 25 λεπτά. Δρομολόγιο δηλαδή, δρομολόγιο, πηγαίνεις. Είναι τόσο μεγάλο το αεροδρόμιο που είναι σαφές κατά τη γνώμη μου, βεβαίως την όχι ταπεινή καθόλου, ότι εκεί πέρα έπεσε πολύ χρήμα επίτηδες.
1: Ναι. Δηλαδή, για να δείχνει μια μεγαλοπρέπεια.
0: Όχι μόνο, φάγανε πολύ. Όχι, δεν είμαι. Γιατί όσο πρόβλεψη και να κάνεις, εντάξει, δεν σου είπα να κάνεις ένα αεροδρόμιο μόνο για φέτος, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε το Βενιζέλο που έχει φιλοξενήσει και Ολυμπιακούς και είναι ένα πολύ μαζεμένο αεροδρόμιο, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία και είναι μαζεμένο, είναι μια χαρά. Και κρατάει και πολύ τουρισμό κλπ. Αυτό το μέγεθος του αεροδρομίου είναι απερίγραπτο. Και εκεί βέβαια είδα πάλι αυτούς όλους που είχα δει και την προηγούμενη φορά που φεύγουν για το Ραμαζάνι. Και είναι ντυμένοι άντρες γυμνοί με δύο πετσέτες τυλιγμένοι, ξυπόλυτοι με μία σαγιονάρα, που γυρνάγανε ή πηγαίνανε για το προσκύνημά τους στη τσέντα. Πολύ, πάρα πολύ τον αριθμό. Όμως.
1: Με τις πετσέτες.
0: Ναι.
1: Προχωρούσαν μόνο με τις πετσέτες.
0: Με τις πετσέτες, ναι. Ντύνονται με δύο πετσέτες, τυλιγμένες, γυμνοί και κάτω ή μία σαγιονάρα ή ξυπόλυτη. Έτσι πηγαίνουν για να προσκυνήσουν στη Μέκα. Χαρούμενοι κατά τα λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αυτό είπαμε, το είχαμε ξαναπεριγράψει σε προηγούμενο ταξίδι, το ξαναείδα και τώρα. Επίσης, στο αεροδρόμιο πρόσεξα πάρα πολλούς άντρες που καραφλούς. Και λέω όλοι αυτοί, γιατί τόση καραφλή εδώ πέρα, που στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους είχαν μία λωρίδα σαν φανταστείτε ένα μαύρο λευκοπλάστη που να πηγαίνει πέρος πέρα. Και έτσι έμαθα βέβαια, γιατί μου κίνησε την περιέργεια, ότι στην Κωνσταντινούπολη γίνονται πολύ φτηνές μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Με την παλιά μέθοδο βέβαια, τη φτηνή, που σου κόβουν ένα κομμάτι από το κρανίο πίσω, από το δέρμα. Και γι' αυτό είναι ξυρισμένο το κρανίο βέβαια. Και από πάνω είναι αυτό το λευκοπλάστη, μέχρι να κλείσει η πληγή, ένα μαύρο. Και βλέπεις τώρα όλους αυτούς τους άντρες, μια χαρά, χαροπή, κάναν τη φτηνή τους μεταμόσχευση, γυρνάνε στην πατρίδα τους. Γιατί όχι.
1: Τους παίρνουν ένα κομμάτι από το κρανίο.
0: Πίσω, όχι παράλληλα με το λαιμό, όχι κάθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά σωράβουν το κενό. Και από αυτό το κομμάτι του δέρματος παίρνουν τις τριχούλες και τις φυτεύουν.
1: Και πολλαπλασιάζονται.
0: Δεν πολλαπλασιάζονται, αλλά καλύπτουν οι τριχούλες τα κενά εκεί που δεν έχεις τριχούλες από μόνο σου. Δεν είναι κακό. Γιατί?
1: Δεν έχουν ακούσει τον πολιτικό εδώ που έδειχνε.
0: Την κρέμα, ναι, και το τελοπόν και όλα αυτά. Λοιπόν, ο οποίος δεν έχει μαλλιά ο πολιτικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν θέλει για να. Τέλος πάντων, είναι μετριοπαθής ο άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι η παλιά μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών, η οποία είναι πολύ φτηνή στην Κωνσταντινούπολη, μια χρηστική.

0: σε άλλο site. Οπότε λέω, ναι, έτσι είναι η πραγματικότητα. 29 ευρώ για πάνω από μία ώρα, γιατί είναι πολύ έξω από την πόλη το αεροδρόμιο. Εθνική οδός δηλαδή.
1: Ναι. Μέσα μεταφοράς υπάρχουν, ναι.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν, εγώ επέλεξα ταξί. Λοιπόν, λεφτά δεν έχουμε άλλωστε. Και μετά, επίσης, πηγαίνοντας προς τα εκεί, προς την πόλη, μου έκανε εντύπωση οι νησίδες. Οι νησίδες είναι κήποι. Είναι έργα τέχνης, είναι λουλούδια, είναι δέντρα, είναι χρώματα. Δεν είναι μία νησίδα. Τώρα να πω για την παραλιακή. Να μην πω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νησίδες σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι δεν είναι ότι έχουμε και μία νησίδα έξω από το αεροδρόμιο για να κάνουμε καλή εντύπωση. Νησίδες μιας ώρας. Σε απόσταση μιας ώρας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα ήταν 100 χιλιόμετρα. Πολύ περιποιημένα. Πάρα πολύ περιποιημένα. Και μετά από αυτό πάμε στο... Φτάνουμε στην πόλη, τέλος πάντων, για να, όπου θα έμενα και θα έμεινα στο τέλος της, στο κέντρο, στην παλιά πόλη. Αυτό σημαίνει σοκάκια, μικρά δρομάκια, χωράει ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ίσως και έναν άρχεται. Διπλής κατεύθυνσης όμως. Να δείτε την ευγένεια. Δεν θα το πιστέψετε. Την ευγένεια να περιμένει ο ένας να περάσει. Κορνάρισμα δεν άκουσα, κύριε Κουφόπουλε. Και δεν είναι ότι ήθελα να διαφημίσω.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, δεν ήθελα να διαφημίσω την Τουρκία. Εννοείται. Δεν άκουσα κορνάρισμα. Περίμενε ο ένας να περάσει για να μπει αυτός μετά στην κάθοδο, στο στενό δρομάκι. Πολύ στενά δρομάκια. Ξέχασα να πω ότι στο αεροδρόμιο είχε και τουαλέτες για ζώα. Για τα ζωάκια. Έρχεται από το αεροπλάνο το ζωάκι, βγαίνει έξω.
1: Τι λένε.
0: Μέχρι να βγεις που κάνεις μία ώρα περπάτημα, τι θα κάνει το ζωντανό. Υπάρχουν τουαλέτες για τα ζωντανά.
1: Πώς είναι αυτές οι τουαλέτες, πάει.
0: Είναι συνήθως και σαν μικρή αυλίτσα, περιστοιχισμένη.
1: Α, με χώμα δηλαδή.
0: Και έχει χώμα. Ναι, βέβαια, τι να έχει. Όχι, έχει τουαλέτες και μπιντέ.
1: Και εννοώ, σηκώνει το σκυλάκι το ποδαράκι και πηγαίνει.
0: Προφανώς και έχει υποχρέωση να μαζέψεις, βέβαια, με το σακουλάκι σου κλπ.
1: Πολιτισμός δηλαδή.
0: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί το. Εγώ πήγα, όχι. Σας είπα, είχα μία προκατάληψη ανεφορηγουμένου. Και στο. Είπαμε λοιπόν για την ευγένεια, είπαμε για τις τουαλέτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και επίσης υπήρχε πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί?
0: Σε κάθε βήμα. Γιατί?
1: Ξέρω... Όχι, ήτη δηλαδή.
0: Α, ήτη. Διαβατήριο, ξανά διαβατήριο. Παίρνεις τη βαλίτσα σου, ξανά διαβατήριο. Πώς να σου το πω, σε σταματάγανε. Περνάς 2-3 φορές από έλεγχο. Δηλαδή μπαίνεις, περνάς τον έλεγχο, μετά για να πας στο διαβατήριο ξαναπερνάς έλεγχο.
1: Και άνοιγμα βαλίτσας και τα
0: λοιπά. Όχι, όχι, όχι.
1: Μια φορά τη βαλίτσα.
0: Όχι, η βαλίτσα έχει φύγει ούτως ή άλλως. Η βαλίτσα μέσα.
1: Όταν πηγαίνεις δηλαδή, αφήνεις τη βαλίτσα, ναι, ανοίγεις κλπ. Αν έχεις υπολογιστή,
0: μπλοκ. Καλά, τα κλασικά είναι τα νερά κλπ.
1: Αλλά το διαβατήριο συνέχεια.
0: Είναι γενικός έλεγχος. Εμένα δεν με πειράζει.
1: Από ένστολους ή.
0: Ναι, ένστολους. Βεβαίως. Ένστολους και ένστολες.
1: Ναι. Και άνδρες και γυναίκες.
0: Και άνδρες και γυναίκες. Το ένστολες είναι λάθος λέξη.
1: Όχι, στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά βέβαια. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι οι γυναίκες αυτές που ήταν σε δημόσια θέση, οι πιο πολλές ήταν με μαντήλα βεβαίως. Απλώς μαντήλα, όχι τίποτα άλλο, τη στολή τους από κάτω. Και επίσης μου έκανε εντύπωση σε όλο το τριήμερο το μακιγιάζ των γυναικών, διότι το οποίο τους έχει μείνει από την εποχή της απόλυτης μαντήλας, όπου το μόνο που δείχναν ήταν τα μάτια. Και γι' αυτό έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στις αραβόφωνες χώρες γενικά το τατουάζ στα μάτια. Το μακιγιάζ που είναι δηλαδή φρύδια μάτια είναι τατουάζ. Γιατί αυτές οι γυναίκες που το μόνο που δείχνανε ήταν τα ματάκια τους και τα φρυδάκια τους, κάναν ό,τι μπορούσαν. Και βλέπεις ακόμα και σήμερα πρωί-πρωί τη γυναίκα, είτε από φυσικού της είτε από τατουάζ, με μάτι, μαύρο, γραμμή. Να, καλή ώρα όπως και εγώ, αλλά εγώ για άλλους λόγους. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Πιστεύω. Και είδα και πολλές να καπνίζουν στις αίθουσες, στις βεράντες που έχουν για καπνιστές, κανονικότατα ελεύθερα, χωρίς στραβά μάτια. Ναι. Από γείτονες.
1: Βεράντες.
0: Έχουν βεράντες για καπνιστή.
1: Δηλαδή βγαίνεις έξω από το αεροδρόμιο.
0: Όχι, μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Υπάρχει ένας χώρος ανοιχτός.
0: Ανοιχτός με βεράντα, ο οποίος όμως έχει περιφραγμένος, γιατί δεν μπορείς να πηδήξεις κάτω, ας πούμε, εννοείται.
1: Ναι. Αλλά καθιστικό.
0: Όχι, δυστυχώς δεν έχει καθιστικό, αυτό είναι το μόνο ελάττωμα.
1: Είναι στο όρθιο, βέβαια.
0: Στο όρθιο, ναι. Και, αλλά μπορείς άνετα και σε πολλά σημεία, όχι. Να ψάχνεις 1,5 χιλιόμετρα με σταχτοδοχεία. Εντάξει, υπάρχουν πάντα, ναι. Παντού υπάρχουν βλάχοι τώρα και γύφτη. Ναι, συγγνώμη, και Ρωμά. Ναι. Αλλά όμως η καθαριότητα.

0: της, γυναίκα μονίμως να βλέπεις κάτι να καθαρίζει.
1: Ναι,
0: γενικά σας είπα.
1: Η καθαριότητα δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Η πόλη είναι πεντακάθαρη. Πού κολλάει τώρα αυτό? Δηλαδή πολλοί θα πούνε με τι είναι αυτά, που λέει.
1: Είναι σοκαριστικό τώρα.
0: Ναι, και όμως.
1: Στη δική μας εμπειρία.
0: Και όμως είναι. Έχετε πάει.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Α, στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: Η πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη, όχι.
0: Η πόλη είναι πεντακάθαρη, είναι εντυπωσιακό. Πήγαμε έτοιμοι να δω, να ζήσω σε τριτοκοσμική χώρα. Όχι. Όχι.
1: Δηλαδή χαρτάκια κάτω.
0: Καλά, τώρα δεν. Εντάξει, ένα χαρτάκι.
1: Εννοούμε τίγκα, η κάβη.
0: Είναι μια πόλη καθαρή. Δεν βλέπεις σκουπίδια κάτω. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Τώρα, αν βρει ένα σκουπιδάκι, ένα τσιγαράκι, θα δεις. Ναι. Πάρα πολλές πλατείτσες, μα πάρα πολλές, με παιδικές χαρές όλες. Που μπορείς και να κάτσεις κλπ. Δηλαδή, πολλές. Γιατί όπως κάνω πάντα σε τέτοια ταξίδια που είναι μια πόλη, μ' αρέσει να περιπλανιέμαι ασκόπος. Μόνο έτσι τη μαθαίνεις την πόλη. Και είχα πάρει τα πόδια λοιπόν, ανηφόρες, κατηφόρες, πολύ ανηφόρα όμως, έτσι. Και μετά είναι η κατηφόρα, βέβαια, όταν πήγα στην αρχή.
1: Άρα, ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, χρειάζεται κανείς αθλητικά παπούτσια.
0: Καλά, εννοείται. Δεν υπάρχει. Εγώ σε όλα τα ταξίδια, είτε είναι βαρύς χειμώνας, φοράω πέδιλο με κάλτσα.
1: Ναι.
0: Όπως οι Γερμανοί τουρίστες. Το αποκορύφωμα της κομψότητος. Αλλά δεν μπορείς να πας. Ό,τι να είναι. Στο ταξίδι δεν πας για κομψότητα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να περπατήσεις, τι να το κάνεις. Πας να περπατήσεις. Και κατά προτίμηση, ασκόπος να περιπλανηθείς. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά τους δρόμους που έκανα, είδα πολλές πλατείτσες με δεντράκια κλπ. Και παιδικές χαρές. Εδώ κάνεις αμάν να δεις μια παιδική χαρά. 15 εκατομμύρια είναι υπόψη, το ξέρετε βέβαια. Και επίσης καθαρά, καθαριότητα.
1: Ως χαρακτηριστικό δηλαδή της πόλης, αυτό που κρατάμε σίγουρα είναι η καθαριότητα.
0: Ναι, απόλυτα. Και περπάτησα. Δεν είναι ότι με πήγανε στο Ταξίμ, στο Intercontinental, ας πούμε, το super duper ξενοδοχείο και δεν είδα τίποτα.
1: Γάτες είδατε στο Κωνσταντινούπολη.
0: Πάρα πολλές. Είναι πολλές. Το επόμενο που θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γάτες είναι το pet παντού, στους δρόμους και τα προσέχουν. Βλέπεις που τους βάζουν φαγάκι, διάφοροι που έρχονται και τα σταΐζουν. Έχω βγάλει φωτογραφίες, βέβαια, γατούλες.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Σκυλάκια.
0: Κανένα
1: τίποτα.
0: Δεν είδα,
1: μόνο.
0: Δεν ξέρω. Θα υπάρχουν μερικά, αλλά δεν είδα.
1: Μόνο γάτες.
0: Πολλές όμως, ναι. Εκείνες στα παράθυρα, ξέρετε, καθισμένες εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της ταξιδιωτικής αφήγησης από την κυρία Μαρία Τρεβιζά, η οποία επισκεφθεί την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη και από ό,τι καταλάβαμε είδε με διαφορετικό μάτι την πόλη, περπατώντας την σε διαφορετικά σημεία, ξεκινώντας φυσικά από το αεροδρόμιο, το οποίο είναι τεράστιο, πολυτελέστατο.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράνκι.
2: Να περάσουνε. Φαγητό.
3: Ναι.
2: Το αγαπημένο σας θέμα. Λοιπόν, πάω, μου λένε οι φίλοι μου, χτες πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Εδώ δίπλα είναι πάνω, ψηλά, πώς το λένε, ταράτσα, ναι, με θέα στο Βόσπορο. Πάμε λοιπόν, όλο, με μυαλό, όπου θέλετε πάμε. Και ήταν ένα εστιατόριο όντως με φοβερή θέα, ναι, με πουλάκια που πετάγανε και λοιπά, με πολύ καλό σέρβις, το οποίο φάγαμε σουβλάκια. Αλλά πιο περιποιημένα, μην φαντάζεστε δηλαδή πιτόγυρους, αλλά με ψεμερίδα που λέμε, όχι τυλιχτό, ναι, σεμερίδα. Πατατούλες, τζατζικάκι.
3: Εξευγενισμένο σουβλατζίδικο.
2: Κανονικό, και ναι. Σε, που λένε σεμερίδα, το θέλετε σε τυλιχτό, τέτοιο επίπεδο. Ναι. Όχι φιλέ μινιόν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τα τζατζικάκια και τρία ντολμαδάκια και μετά ένα κιουνεφέ οπωσδήποτε κλπ. Και ήπιαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κρασί, από το ωραιότερο που έχω πιει στη ζωή μου. Πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Την άλλη μέρα, πού να πάμε, λένε, δεν ξαναπάμε στο ίδιο, βεβαίως λέω εγώ. Λέμε λοιπόν, άντε να τους κάνουμε το χατήρι, να πάμε.
3: Ξανά στη δίστια.

0: Ναι, στο ίδιο. Ήταν και δίπλα στο ξενοδοχείο. Γιατί όχι. Και λέω, απόψε να πληρώσουμε εμείς. Δεν είναι σωστό, ας πούμε. Πληρώνουν οι άνθρωποι, ξαναπληρώνουν. Και πήραμε πάλι κάπως έτσι μία από τα ίδια. 450 ευρώ.
1: Τι ήταν?
0: 4 άτομα. Κόντεψα να πεθάνω. Αφού είπαμε, συγχωρείτε, μην με παρεξηγήσετε.
1: Ούτε στην Ελλάδα.
0: Ούτε στη Μεγάλη Βρετανία που λέμε. Ναι. Λέω, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά έπαθα σοκ. Γιατί οι άνθρωποι, λέω, χαλάλι προς Θεού. Ούτως ή άλλως το χρωστάγαμε, ας το πούμε έτσι. Αλλά για να φάμε τρεις μερίδες, ξέρετε, κεμπά, τα μπιφτεκάκια, τα κεμπάμπ, μπράβο. Με μία πατάτες, μία αυτό, μία τζατζίκι, μία ντολμαδάκια κλπ. 450 ευρώ. Το κρασί έκανε 180 το πολύ ωραίο. Μου άρεσε. 180. Απάω ολοκλήρη κάβα. Έπαθα σοκ. Και ήταν πολύ ωραία η θέα, δεν λέω. Αλλά πολύ ωραία θα έχει και στο καλαμάκι σε ταβερνάκι. Αλλά όχι τόσο ωραία, εντάξει. 450 μου φάνηκε. Έπαθα σοκ. Φαντάζομαι να πας κάπου που να είναι θεωρητικά πιο πολυτελές.
1: Που να έχει κάτι περισσότερο από κεμπάπ.
0: Ναι, και θεωρητικά.
1: Ωραία,
0: πιο πολυτελές.
1: Εκτός από το εστιατόριο αυτό λοιπόν, ναι, που ήταν εκεί δίπλα στο ξενοδοχείο, ναι, και είχε αυτή τη θέα και είχε και αυτές τις τιμές.
0: Ναι.
1: Υπήρχε σε κάτι άλλο που ήταν.
0: Από φαγητό,
1: ναι,
0: όχι.
1: Street food, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Τίποτα. Μόνο όταν σας είπα ότι περπατάω και επειδή, ναι, έκανε και πολύ ζέστη, σταμάταγα. Πήγε, περπατάς τώρα σε αυτά τα σοκάκια τα οποία είναι και πολύ στενά και κακοτράχαλα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε στο πολύ κέντρο τώρα, έτσι, μην φαντάζεστε, κοντά στο Τσαξί, ας πούμε, στην πλατεία Ταξίμου, συγγνώμη. Και είναι αυτά τα μικρά στενάκια και έχει και παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ξαφνικά βλέπεις ένα καφενεδάκι.
1: Ναι.
0: Στο οποίο καφενεδάκι θα σου φέρουν μια τρύπα, μιλάμε, τον καφέ σε δίσκο. Ναι. Δισκάκι ωραίο ανατολίτικο, μαζί με ένα ποτήρι νερό και όχι αυτά που λένε να ανοίξουμε μπουκάλι, ξέρετε, ναι, να μας χρεώσουν, μαζί με ένα λουκουμάκι.
1: Α, ναι,
0: ναι, μαζί, ξέρω εγώ, και έφαγα πολλές μιλόπιτες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μιλόπιτα και σε αυτά τα μαγαζιά τα κακοτράχαλα, τις τρύπες που καθόμουν για να ξεκουραστώ αναγκαστικά, να καπνίσω και 2-3 τσιγάρα, έφαγα πάρα πολύ ωραίες μιλόπιτες και πάρα πολύ ωραία σερβιρισμένα και πάντα με πάρα πολύ ευγένεια.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Και τσάι εκτός από καφέ.
0: Τσάι δεν πίνω. Έχουνε, βέβαια, το ξέρω, αλλά εγώ δεν πίνω το τσάι, είναι μόνο για αρρώστους κατά τη γνώμη μου.
1: Ωραία.
0: Δεν μ' αρέσει το τσάι. Βεβαίως πίνουν πάρα πολύ.
1: Αλκοόλ,
0: σε γυάλινο ποτηράκι.
1: Προσφερόμενο.
0: Εγώ σας είπα, ήπια κρασί.
1: Πέρα από το κρασί, εννοώ ποτά στον δρόμο.
0: Δεν, όχι, δεν, δεν ζήτησα. Να, δεν ζήτησα.
1: Όχι,
0: δεν
1: να
0: πήγα σε μπαρ.
1: Ποτά.
0: Δεν είδα, όχι. Δεν πήγα σε μπαρ, γιατί τα βράδια μαζευόμασταν στο ξενοδοχείο και στο απέναντι ταβερνάκι, ξάλλου, που σας είπα, τρεις μέρες έμεινε όλο και όλο. Και αυτό το μικρό πινελικάκι που σου φέρνουν με το καφεδάκι μαζί.
1: Ναι, το λουκούμι δηλαδή.
0: Όχι μόνο. Ή κάτι άλλο, ένα στρογγυλούτσικο πραγματάκι τόσο. Ένα πινελικάκι. Αυτή είναι, ναι, νομίζω, η λέξη που τα λέει όλα. Και με ένα χαμόγελο και με μια ευγένεια. Εννοείται, όλοι αυτοί παίρνανε καπιστωτική κάρτα.
1: Καλά είναι.
0: Όχι, καλά. Όχι, καλά.
1: Κανένα γλυκό, εκτός από κουνουφέ, άλλο γλυκό, καζάν τυπή.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Κατά ύφη, μπακλαβά, αυτό είχαν σιροπιαστά.
0: Όταν καταρχάς το σιροπιαστό στην Κωνσταντίνα, ναι, στην Ανατολή, δεν είναι το σιροπιαστό της Ελλάδας. Έχει,
1: ναι,
0: ελάχιστο σιρόπι.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι στεγνό. Έφερα κουτιά μπακλαβαδάκια, εννοείται, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ μικρά μπακλαβαδάκια, κανταϊφάκια, πάρα πολύ μικρά και χωρίς καθόλου σιρόπι. Εδώ πέρα βάζουν το σιρόπι, γιατί έτσι βαραίνει και, ναι, πουλάνε, ναι, με το κιλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρώω σιρόπι βασικά. Λοιπόν,
1: αυτό
0: τα γλυκά είναι το κάτι άλλο και κυρίως αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ μικρά. Μία μπουκιά. Τόσο όσο, άμα θες τρώω και δεύτερο, αλλά όχι αυτό να
1: σε μπουκιά είναι, έχει τόσο πράγμα.
0: Όχι, να σε μπουκώνει, να σε γλυκαίνει, να σε φρένει.
1: Το κιουνεφέ πώς ήταν?
0: Το κιουνεφέ είναι καταπληκτικό. Βεβαίως εγώ επιμένω ότι εγώ το κάνω καλύτερα από όλους, γιατί είμαι και πολύ μετριόφρον. Αλλά.
1: Χιλιάδες θερμίδες και κουδαλιά στο κιουνεφέ.
0: Εντάξει, δεν το τρώμε κάθε μέρα. Είναι ορισμένα πράγματα που μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκτροχιαστούμε. Μικρές αμαρτίες, κύριε Κουφόπουλε, αυτές.
1: Την κατοβούτυρο από πάνω, λοιπόν.
0: Ναι, βούτυρο.
1: Μηνύματα ακροατών. Μπράβο, ο Γιώργος Παπαγιάννα. Μπράβο στην κυρία Δερβιζά που δεν πήγε στην Αγία Σοφιά. Αυτό θα έπρεπε να κάνει κάθε Έλληνας που ξέρει την ιστορία του. Προσωπικά, όχι στο τζαμί του Ερντογάν. Ας κρατήσουμε το ελάχιστο που οφείλουμε. Καλή σας νύχτα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο Παπαγιάννα. Βεβαίως.
1: Ο Φάνης του Γλυφάδα, το ότι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται στον Άγιο Γιώργο τον Κουδουνά δείχνει τον πολιτισμό των απολύτως των εισαγωγικά Τούρκων σε αντίθεση με εμάς τους πολιτισμένους εισαγωγικά Χριστιανούς που δεν θα μας πέρναγε ποτέ καν από το μυαλό να προσευχηθούμε μέσα σε ένα τζαμί. Σας το λέω εγώ που βγάζω καντήλες με το Παπαδαριό εξαιρετός θρησκείας. Ήταν και για μένα μια ανακάλυψη. Η Κωνσταντινούπολη, μας γράφει ο Φάνης από την

0: φάμε.
1: Ακριβώς, δεν παίζει ρόλο. Και εγώ είμαι άθεη τελείως. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να συγκεντρωθώ. Δεν έχει σημασία να συγκεντρωθώ. Δεν, όπου και να είναι. Απλώς όχι στην Αγία Σοφιά, γιατί. Πώς το λένε. Όχι κατέστρεψαν. Τέλος πάντων, υπάρχει μια λέξη, θέλω να την πω.
0: Αλλίωσαν.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ ευγενικιά. Ναι. Το να αντισταθώ και αγοράζω. Καταπληκτικά κοσμήματα.
0: Ναι, πάρα. Άρα είναι.
1: Έχει και τα χρυσάφια αυτά, ξέρετε, τα πολύ χρυσάφια.
0: Αυτά που φορούν τα.
1: Ναι, τα πολύ χρυσάφια. Ναι, το πολύ χρυσάφι. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν. Χρυσό, κίτρινο, το κίτρινο. Με το κιλό που λέει, δώσε μου 2 κιλά βραχιόλι. Αυτό. Αλλά το.
0: Είναι κανείς αλυσοδεμένη.
1: Πολλά αρώματα. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι.
0: Γυναικεία αρώματα.
1: Ναι, και χύμα και δικά του, το εσκό, α πούμε, είναι ένα λεμόνι.
0: Ναι.
1: Άρωμα, ξέρετε πώς είχαμε παλιά μενούνος. Μενούνος δεν το λέγαμε.
0: Όχι, λέω.
1: Μυρτό μενούνος, ναι.
0: Ναι.
1: Το εσκό είναι ένα τέτοιο λεμονοειδές. Το οποίο, άμα, δηλαδή, άμα το μυρίσει, έχει λιποθυμίσει επί τόπου. Οι δυνατές.
0: Σαν να βάζω πισταριές παλιά. Αυτό το που είχαν ένα. Που ήταν σαν χυμός, λέω, που ήταν ένα. Παρασκεύασμα λεμονιού σε κίτρινο μπουκαλάκι.
1: Α, όχι, είναι άρωμα. Και είναι αλλά είναι τόσο έντονο. Γενικά. Τους αρέσουν τα έντονα,
0: ναι.
1: Και τα χρώματα στα ρούχα πολύ. Και πρέπει να σου το πω, δεν είναι το στυλ διακριτική γαλλική φινέτσα. Μη λέμε για ύπαρ.
0: Οι γυναίκες και άντρες πώς ήταν ντυμένοι?
1: Κανονικότατα, είδα πολλές γυναίκες και με σόρτς, ναι. Κοπέλες, όχι γυναίκες. Είδα και όσο μεγάλων ηλικία, ήταν πιο συντηρητικές βεβαίως. Και είδα και πολλές με το απόλυτα καλυμμένο πρόσωπο. Α, ξέχασα να πω ότι κάθε 5 ώρες, ξέρω εγώ, κάθε πόσο, 5 φορές τη μέρα, χτυπάνε, βγαίνουν στα μεγάφωνα.
0: Ο ημάμις,
1: και τώρα πλέον είναι μαγνητοφωνημένα και είναι η μία εκκλησία από εδώ, η άλλη εκκλησία, ένα τζαμί από εδώ. Και γίνεται ένας χαμός στα ηχεία. Αλλά οι άνθρωποι δεν δίναν καμία σημασία. Δηλαδή, εμείς όταν περπατάμε στον δρόμο, όχι εγώ, αλλά πολλοί, και ακούσουμε καμπάνα, κάνουμε το σταυρό μας. Πολλοί άνθρωποι το βλέπουν. Ναι. Με την καμπάνα. Εκεί πέρα, τίποτα, ό,τι και να συνέβαινε, ή σε άλλα ταξίδια που έχω πάει σε μουσουλμανικές χώρες, όπου ήταν δυνατόν, σταμάτηκε το τζιπ για να προσευχηθεί, ας πούμε, εκείνη την ώρα ο οδηγός, εφόσον μπορούσαμε. Εκεί πέρα μου έκανε εντύπωση ότι σε όλο αυτό το χαμό, κανείς δεν δίνει την παραμικρή σημασία. Στις ώρες 12, 5.30, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν το επόμενο.
0: Συνέχιζε κανονικά τη ζωή. Δηλαδή,
1: ναι, κανονικά.
0: Αυτό το κομμάτι της Κωνσταντινούπολης είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, ας πούμε.
1: Μάλλον, ναι, θα έλεγα μάλλον. Πήγα και απέναντι στο Ασιατικό, αλλά δεν χώθηκα βαθιά με στην Ασία, μη λέμε υπερβολές. Που ήταν το αντίστοιχα το ίδιο, και ήταν εντάξει, εκεί με κορυδεύομαι, όλο βίλες. Ήταν αυτή η ομορφιά, όπως σας είπα. Και, αλλά εκεί που έμενα.
0: Ομορφιά ή χλειδί?
1: Όχι, ομορφιά. Όχι χλειδί, όχι. Τα παλιά κτίρια είναι όπως οι σύγχρονες πολυκατοικίες εν σχέση με τις πολυκατοικίες του Τσίλερ, ξέρω εγώ, ή της Art Deco. Τώρα, αυτές οι καινούργιες με τα στρογγυλέματα είναι καινούργια μόνο. Όλη η Αθήνα έχει γεμίσει στρογγυλές πολυκατοικίες. Λοιπόν, είναι ομορφιά, όχι κλειδί, όχι επίδειξη.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν, είναι όμως όλα παλιά. Εντάξει. Και καλοδιατηρημένα.
0: Άρα είχε μια γοητεία.
1: Πολύ μεγάλη. Και με εντυπωσίαζε γιατί ήμουν αρνητική. Και πήγα, γι' αυτό και είχα κανονίσει να πω μόνο για 3 μέρες. Αν το ξέρω, θα είχαμε ένα κι άλλο.
0: Τώρα με βάση την εμπειρία
1: θα ξαναπήγαινα. Θα ξαναπήγαινα, αλλά να μην κάνει τόση ζέστη. Ναι, θα ξαναπάω. Όχι, θα ξαναπήγαινα, θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω να περιπλανηθώ ασκόπως στους δρόμους. Και να έχω να σας ξαναπώ.
0: Εννοείται, με χαρά θα σας ακούσουμε ξανά. Κυρία Μαρία Τριβιζά, με το τελευταίο της ταξίδι στην πόλη, ακροάτρια του σταθμού, ταξιδεύτρια κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
1: Και εγώ για την παρέα.
0: Sky. Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βραδετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η δημοσιογραφική υποστήριξη. Θανάσης Καραγιάννης, οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη από το Sky 100,3 και μετά μαζί σε ο Μάνος Μπουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα. Κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χωρί ο Χριστάκης με την Τέτα. Και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη. Που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την

Μαύρης ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθι.